0: Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κυριλλάστε και τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονοματός σου, κυριλλέησον, κυριλλέησον, κυριλλέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης.

ήθος και προς απόγνωσιν κειμένων ηγυράσμε εις το ορθρίσι και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νύχθω τη σώμα το όματι της Διανοίας, άνοιξόμα το στόμα το μελετάν τα λογιά σου και συνένε της οντολά σου και πείν το θέλημά σου και ψάλλεν συν εξομολογήσε καρδίας και ανυμνεί το Πανάγιον όνομά σου, το Πατρός και το

σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της Θεϊσός μου, ως των Αγίων και νωρών σου δυνάμεων, και ευδόξωνε καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς την ευθύνηση την νυκτωρή παρών χειλαίων μάνησιν, όπως καγώ κοινωνός γέννομαι το φρονήμα παρθένων, εν φεδρών λεμιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εμπατρή και πνεύματι, δοξαζόμενο θεολόγων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου Θεός κατά το μέγα ελαιού σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νομιμά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ονομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ονομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός, σήμωνο ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως άνδικε ο Θεός.

Αντίσμα ισόβα και καθαριστήσουμε, πλενίσμα και υπέρχιον ελευκανθήσουμε, τα ποτίσμα αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσου τα οστέτα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσες τα αστυνομίες μου εξάλληψουν, καρδία καθαρά κτίσουν νεμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εκένισον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις μου από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη εντανέλεις απ' εμού. Απόδεσμον την αγαλίασον του σωτηρίου σου και πνεύματι γημονικό στεριξόν με, διδάξον όμως σας οδού σου και εσεβείς επισέ επιστρέψωση. Ρίσα με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χειλημονήξεις και το

Θεός μου, που καξογενώσει, αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις τη Σιών δικαιοσύνης, αναφορά φιλοκαυτώματα, τότε ανίσουσον επί τη θυσία στεριών σου μόσχους. Μακάρι άμαμεν εδώ οι παρευόμενοι νόμα Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξετήσουσεν αυτό μου, μου παρεργασόμεν την ονομία, εν τες οδείς αυτό υπορέχθησαν, στην αντίλα της εντολάς σου, του φυλάξεις τη σφόδρα, όφελον κατευθυνθείς εν οδή μου, του φυλάξεις τα δικαιώματά σου, τότε ο μη σκυνθώντα με επιβλέπεν επί πάσας της εντολάς σου, εξομολογήσου μέσα εν ευθέτη την καρδία, εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω με καταλείπεις ως φόδρο, εν τίνε κατορθώς ενώτερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσα του λόγου σου, εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσυμα από τον εντολόν σου, εν την καρδία μου έκρυψε τα λογιά σου όπως σαν μια μάρτωση. Ευλογητώσε, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλα σε μα ξέγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό του μαρτυρίου σου ατέρευθυνό από παντή πλούτο. Εν τη οδολέ σου δελεσχή σου. Και κατανοήσω του οδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετή σου, καπελίσω με το λόγο σου. Ανταπόδο ο δούλο σου ζήσουμε και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τη θωμά σε τον νόμο σου. Πάρε πως εγώ είμαι η δική, μη αποκρύψει τα παμούτα στον τουλά σου. Επεπόδισαν η ψυχή μου, το επιθυμίσει τα κρυματά σου εν πατή καιρό. Επιτίμησε σε περηφάνει, επικατάρα διεκλίνοντα από τον εντολό σου. Περίλεπα μόνιδο και εξοβαίνωσε, ότι τα μαρτυριά σου ξεζήτησαν. Και γάρι κάθισαν άρχοντες και τατεμούν κατελάλων, ο δεδολός ο δολές και της δικαιώμασή σου, και γάρι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, και η συμβολή μου τα δικαιώματά σου. Επολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα σοδούς με ξύγυλα και επικουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδών δικαιωμάτων σου σαν έτησόν με και δολασχίζουν τη στόμασή σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίως όμως τις λόγοι σου, οδόν ειδικίας απόστασον επί μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αδικίας απόστασον επί μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ερητησά με και τα κρυματά σου καπελαθώ με. Εκολύθην τις μαρτυρίες σου, Κύριε, με κατασχήνεις. Οδόν εντολών σου έδρομον όταν επλάγαινε στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξετήσω την διαπαντό σου. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν τον όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εισπλον εξίων. Απόστρωσα τους οφθαλμούς μου, το μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσουν. Στήσω το δούλο σου το λογιό σου στον φόβο σου, περίλε τον ειδισμό μου ότι υπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου Χριστά, είδω επιθύμησα τη στοντολά σου ότι δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έλειθε επ' εμέ το λαιό σου, Κύριε, το σωτήριό σου κατά το λόγο σου, και αποκριθήσω με τη σωνηδίζωση με λόγων, ότι έλειψε επί της λόγη σου, και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας ως φόδρο, ότι επί της κρίμασης σου επέλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους, και πορευόμενο πλατισμό ότι τες τον δουλά σου εξεζήτησα, και λάλλον τις μαρτυρίες σου αντίον βασιλέων και οπισκηνόμη, και μελέτων τις εντολές σου ας αγάπησα σφόδρα, Κύριε τα σχήρα μου προς τις εντολές σου ας αγάπησα, και οι δουλές σου είναι της δικαιώμασής σου, μνήσθητε το λόγο σου το δούλο σου να επιλυπησάς με. Άφια με παρακάλεσαν ταπεινώσε μου, ό,τι λογιόν σου ζησέ με. Υπερήφανη παρενόμενα ως φόδρα, όπου δε του νόμου σου καξέκλεινα. Εμνήσθη νοκριμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχεμα από μαρτωλών των εγκαταλειμπανώτων των νόμων σου. Σαρθάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου περικίας μου. Εμνήσθη νυχτή το όνοματός σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου.
Αυτή γεννήθη μου τα δικαιώματά σου εξεδίθησα. Ημερίσμα, Κύριε, είπα το φυλάξεσαι των νόμων σου. Εδίθεν το προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησόν μου κατά το λογιό σου. Διαλογισά με τις οδούς σου. Και επέστρεψα τους πόδους μου εις τα μαρτυριά σου. Ετοιμάσθην και καταράχθην. Το φυλάξεσαι τη στεντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησόν με και το του νόμου σου καπελαθώ με. Μεσονύχτων εξηγηρώ με. Το εξομολογήστε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης.

Χριστό, ότι τα επί ίσως με το του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστό, ότι τα και παιδεία και γνώση. Διδαξούν μου ότι τα σαντολά σου πίστευσα. Πρώτα με ταπεινωθήν εγώ επιμέλησα. Δια τότε το λογιό σου εφύλαξα. Χριστό, εσύ Κύριε, και εν τη χριστότητή σου διδαξούν με τα δικαιώματά σου. Για πληθύν και επεμέδη και επερηφάνουν. Εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σαντολά σου. Ετηρώ

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχειρέσα πίεσόν με και πλεσόν με, στενά ειδησό με και με φύσω με της αντελάσου, η φοβόμεν ίσο ψωτέ με και φρονθήσω ότι, ότι εσου λόγους επίλπισω, έγνω Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρυματά σου και λυθεί ταπεινωσάς με, κινηθεί το δίτο λαός το παρακαλέσα με, κάτω λογιό σου το δούλου σου, ελθέ το σόν με εκτερμίσου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν, εσχενθεί τους εν υπερήφανη, ότι αδίκως ενόμεσαν εις εμέ, εγώ δε δελασκήσω τις εντολές σου, επίσερψα το σόν με φοβομενήσα και γνώσχοντα τα μαρτυριά σου. Γεννηθείτε ο καρδία μου όμως εν της δικαιωμασίας σου, όπως αν μη σκεφτώ, εκλείπεις τη σωτηριών σου η ψυχή μου, εις σου λόγους επίλπισα, εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις ολογιών σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι γεννήθηνα σας πως εν πάγνη τα δικαιώματά σου καπελαθώμη, πόσα ήσθενε η μέρη του δουλού σου, πότε ποιήσεις με το καταδιακότον με κρίσε, διηγήσα δόν παράνομα ειδωλασκίας, αλλά πως ο νόμος σου Κύριε, πάσα εντελώς αλήθεια δίκουσα, τα διώξαν με βοήθησόν με, παραβρεχήσε να τελεσάν με τη γη, εγώ δω κακατέλεπον της εντολάς σου, κάτω το λόγο σου ζήσω με και φυλάξα τα μαρτύρια του στόματός σου, εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει του ουρανού, εις γενεά και γενεά αληθιά σου, εθεμελίωσα στην ίδια και διαμένει, τη διατάξα σου διαμένει μέρα και τα σύμπαντα δουλασσά, ημίω το νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμην ταπεινώσει μου, εις τον αιώνα με επιλάχα με των δικαιωμάτων σου, ό,τι εναυτίσεις εσάς με. Σώσε με εγώ σώσον με ό,τι δικαιωματά σου εξεζήτησα, εμέ υπέμενε να μαρτωλεί το πολέσαι με, τα μαρτυριά σου σε νίκα, πας την τελεία σε τον πέρας, φυλατή εντολή σου σφόδερο. Όσοι αγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μας οφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα μη εστίν. Υπέρ πάντως τους διδάσκοντάς μας νίκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ περισσοτέρων συνήκω ότι τα εντολά σου ξεζήτησα. Εκ πάσης δου πονηρά σε κόλλησα τους πόδες μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου, από το κρυμάτων σου που εξέκλεινα, ότι εσύ νομοθετησάς με, ως γλυκέ το λαρκή μου τα λογιά σου, υπερμέλητα στο ματί μου, από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς εις απάσαν οδόν δικίας, λίπνος σπασί μου νόμος και φως εστρίδες μου, όμως ακαίσθησα του φυλάξεσα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Και ταπεινώθηνα ως φόδρα, Κύριε ζήσω με κατά το λόγο σου, τα εγκόστα του στοματός μου δόξον δε Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με, η ψυχή μου της χειριστής σου διαπαντός, και το νόμο σου καπελαθώμην, έθετο μαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου καπλανήθην, εκπληρωνόμαστε τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι εγαλείωμα της καρδίας μου εισήν, έκλαινε την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμευση. Παρενόμασταν μίση σαν το δυνόμο σου αγάπησα, βοηθός μου και αντιλήπτων μου εσύ, εις σου λόγους επίλπισα, εκκλίνεται από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσα τα εντολά σου Θεού μου, αντιλαβώ μου κατά το λογιό σου και ζήσω μου, και είμαι κατασκήνης από τις προσδοκίες μου, βοήθησόν μου και σωθήσω μου, και μελετήσω τις δικαιωμασίες σου διαπαντός, εξοδένωσες πάντως αποστατούτες από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον τελθεί με αυτόν, παραβαίνοντας ολοκυσάμι πάντας ο μορτουλούς της γης, δια τούτη γάπησα τα μαρτυριά σου, καθήλωσαν εκ του πόδου τα σάρκα μου, απαγάρ το κρυμάτων σου φοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμα τη αδικούσαμε, έγκρεψε το δούλου σου σε αγαθόν, μη συκοφατιστά του σαν μη περήφανη, οι οφθαλμοί μα ξέλιπωνε στο σωτηριόν σου και εις το λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσω με το δούλο σου κατά το λαό σου και τα δικαιώματά σου διδαξούν με. Δούλο σου μη εγώ συνηθισούν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό το ποιήσα του Κυρίου, διασκέδασα του νόμου σου. Δια τούτο αγάπησα τα σαντολά σου, υπέρ Χριστίων και τα πάσιων. Δια τούτο προσπάσα σα σαντολά σου κατορθούμε. Πάσα να τον άδικο να μίσησα. Θα μα πάτα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου.
Η δήλωση στο λόγο σου φωτίκησε νητή είναι ποιος. Το στόμα μου είναι εξακέλκησα πνεύμα. Ότι δεν στον τελάω σε πεπόθουν. Δόξα πατρική, όχι αρχαίο πνεύματι.

0: Αμήν. Ενήν και αη Κύριστος αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου, τα διαβήματά μου κατέφθαινα κατά το λογιόν σου, και μη κατακυρίως άτομα πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξε τα σαντελά σου, τα πρόσωπα σου επίφωνον επί των δούλων σου, και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδησε τα άτομα κατέδεσαι εν οφθαλμή μου, επί οκαφύλαξε τον όνομα σου. Δίκαιος σε Κύριε και ευθύ η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξε μου ο ζήλο σου, ότι επελάθωσε το λόγο σε εχθρή μου. Πεπειρωμένο το λογιό σου σφόδρα, και ο δούλο σου αγάπησαν αυτό. Νεότερο εγώ είμαι και εξοδενωμένο, τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο νόμο αλήθεια. Βλέψει και ανάγκη βροσάν με το λέσου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνήθισόμε και ζήσουμε. Εκεί έκραξαν όλη η καρδία μου. Επάκουσον μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξαιτήσω. Εκεί έκραξα, σε σώσω με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασαν ωρία και εκεί έκραξα. Ίσου λόγου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρου. Του μελετάν τα λογιά σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε. Κατά το λαό σου και το κρίμα σου ζήσουμε. Προσήκησαν κατά δύο ποτές μου ανομία, από δε τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύσασαι, Κύριε, και πάσα βίσω αλήθεια. Καταρχάς έγινε εκ το μαρτυρίο σου, ότι εις τον αιώνα θεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και ξελούμε, ότι ο νόμο σου καπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου, καλύτερο σε με, δια το λόγο σου ζήσουμε. Μακράν από αμαρτωλό σωτηρία, ότι δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η εκτιμή σου, πολύ Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουμε. Πολλοί εκδιωκοντές μου και θλιβωτές μου, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα, είδωνα συνετούτες και εξαιτικόμοι, ότι τα λογιά σου και φυλάξα του. Είδα ότι τα στοντολά σου αγάπησα, Κύριε του ελέη σου ζήσουν με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατά δύο ξάνουμε δωρεάν, και από το λόγο σου δηλέσαν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λογιά σου, όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδική ανεμίσασα και δελεξάμε, το δυνόμα σου ηγάπησα. Επτάξεις σου μέρες την εσάσα, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσα τον νόμο σου, και ο κάστην αυτή σκάνδαλο. Πρόσω δόκον των σωτηριών σου, Κύριε, και τα σωτηριά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου, και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σωτηριά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσα δήμουν αντίον σου, Κύριε. Εγκυστά το δεησίσμον απειών σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου συνετισσόμε. Εισέλθει το αξιωμάμον απειών σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου ρίσαμε. Εξαρέξατε το χείλη μου ύμνο, όταν διδάξες με τα δικαιώματά σου. Δέξα τη γλώσσα μου τα λογιά σου, ότι πας να του λες τη δικαιοσύνη. Γενέσαι το χείρι σου του σώσον, ότι δε στον τολά σου ρίτησάμε. Επεπόθησα το σωτηριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσατε η ψυχή μου και ενέσχεσαι και τα κρίματά σου βοηθήσαν. Επλανήθηνα σπρώβοντον ο πολελός, ζήτησαν το δούλο σου, ότι τα σωτελά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορωτώνται πάντων και ωράτων. Εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ το Πατρός γεννηθέντο προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντο ποιηθέντο, ομώσα το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον δημάσου ανθρώπους και δι' την μετέρα σωτηρία, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και νοθροπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών εκ του Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα στραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες, κρίνε ζώντες και νεκρούς, ούτες βασιλείας σου και στο τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον των Σοφιών και εκ το Πατρός εκπορευόμενον και στην Πατρή και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλίσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν το μέλλον τους αιώνους. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσον αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψη Κύριας της ασθενείας ημών. Ένε και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγγελίστε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννήθητε το θέλημά σου, στον ουρανό και από της γης. Τον άρχον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέν και σε εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Ιδού αν η Θείος έρχεται το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ενευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά ανάνεψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτωσε λαμπάδα σου νελαίο φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέπελευσε τη φωνή λέγουσα, ιδού ανηφίω σου, βλέπουν ψυχή μου μην εισταύξεις και μην εισέξω φεγκρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά αγρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστού τον Θεό, εν ελέο ποιον και εδόηση των νυφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, ο της σωτηρίας, ο χείρομα Θεοτό και παρθένε και τέβομε, τα σωναντίον ευκουβουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπη της χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, τον βασιλή συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών προς αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτες εντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς την δολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσει εμάς πάσης λήψης κόμ και οδύνης. Τεχίσον εμάς Αγίοι Σου Αγγέλης, με την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσω με σειρά της πίστεως και στην επίγνωση της απλωσίου Σου δόξης, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Η τιμιωτέραν το χειρουβήμ και δοξωτέρα συγκλούσε σεραφή, να διαφθόρωσε ο λόγον τεκούσα την όντω ο τόπο σε μεγαλύνομε. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησο.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, ελέησον με των αμαρτωλών και είσαι πίστε σε κρίμαση. Σώσονε τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, στον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξυκνίαστα, έδοξατε και εξαίσιον ο καίσης εν αριθμός, τον παρασκόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενείας ημών, και άνεσε τον κόπο της πολυμόχθους αρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ούσιν απόλεσας ημάς τις ανομίες ημών, αφιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου ημά ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου, διότι σου πούμε την ανήκα σώσου αγαθότητα, φώτισον ημών του τη διανία οφθαλμού και τον νου ημών εκ του βαρέου ύπνου τη ρεθυμία ανάστησον. Ανοίξουν ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ενέσεω, όπω αν δυνηθόμεν απερισπάστο άδενε και ψάλι, εξομολογήστε ζει το εν πάση και από πάντα δοξαζομένο Θεό. Το ανάρχο πατρί το μονογενή σου ιό, το παναγίο καθό και ζωπιό σου πνεύματι, ειν και αίκη σου

Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από την ίν και ως αιώνος. Η δούδια ευλογείται των Κύριων, πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλέσει που Θεού ημών. Εν τες δεξία πάντας Κύριας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος

Ιησούν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής. Αγίστε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννήστε το θέλημά σου στον ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει ημί σήμερον, και άφεση ημί τα οφειλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Μνήστε την Κύριε ως αγαθός ον δούλο σου και ως ανεβίω ήμαστον, συγχώρεσον ουδείς γαραμάρτητος, ημίσιο δυνάμενος και εις μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης ο αφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών, το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπασον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εσύ είχα την ελπίδα ανέθετο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπασον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνο σου λύπη στον αγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναία Θεοτό και Παρθένε. Εσύ γαρα ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε ειδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γαρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπρα της Βασιλείας τεσέσι και εσείς κρατείνονται, διόν υμνούντες βόμεση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήστε την Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής Ιωνίου, κειμένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρεσον αυτής παν πλημέλημα ακούσιονται και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοι πλημεληθέν υπ' αυτών, κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλουερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ήμη τη βασιλεία σου, και τη μέτεξε να φράσουν και ονείο σου αγαθών, και της απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη ζωή ανάσταση και ανάπαυση, κειμένων δούλο σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε δόξα να αναπέμπομαι, σε το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίου Θεό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αήγη σου αιώνα στον αιώνα να μην. Υπερένδοξη επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσέγγιε μετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτσι να σώσει διά σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίζ μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Θεάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου σε ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξώ με από τη σκέπη σου.

0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο, Κύριο Πνεύματι, και νυν και αείξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμωτέρα νεκτουρουβήμ και αδοξωτέρα, αθήκουσα Σεραφείμ, την αδιαφθόρα σε ο λόγο τεκούσα, την όντως σε οτόκο σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε το Κύριο σε μέρα θλίψεως και περασπίζει το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ τα προσήλωση που είχε εξ τα γύρου, το Θεόν αντιλάβει το όσου. Νηστεί πάση θυσία σου, το ολοκαύτωμά σου και ανάτρο. Δώσει Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε. Παλιασόμεθα τη σωτηρία σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυκισόμεθα. Πληρώσει Κύριος πάντα τα τίματά σου. Είναι αγνώτη έσωσε Κύριος ο Χριστόν αυτού. Παπούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού. Εδυναστείες της σωτηρίας της δεξιάς αυτού. Ούτε ενάρμαση και ούτε ενίκης. Ημίση εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτοί συνεποδίτησαν και έπεσον. Ημίση ανέστημε και ανορθώθημε. Κύριε σώσε το βασιλέα και πάκουσον ημών. Εν ιάν ημέρα καλεσόμεθά σε. Κύριε τη δυνάμει σου εφρανθήσε το βασιλεύς και πισωτηρίου σου γαλιάσε τη σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτό και τη θέληση των χελιών αυτού που χεσέρισε σε αυτόν. Ότι προέφθασε αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθετας επί την κεφαλήν αυτού στέφανε να πλήν του τιμήνου. Σου είναι της ατώσε και έδωκα σε αυτό, μακρότητα ημέρων της αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξα και μεγαλοπρέπεν επί της επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογία εν αισιών αιώνος, εφρανείς αυτόν εχαράμενα του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον, και το ελέη του υψίστου μη σε ελευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, δεξιά σου ευρυ πάντα σου μισούντα σε. Οδηγήσεις αυτού σου σκλίβανο πυρός, εις καιρό του προσώπου σου. Κύριος ενεργεί αυτούς, συνεράξει αυτούς, καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύς, τον σπέρμα αυτόν από αιών ανθρώπων. Ότι έκλαινε σε κακά, διολογήσαν τον βουλάς, έσου μη δίνονται σύνε. Ότι δίζεις αυτούς νότων εν της περιβλήπης σου, ετοιμάζεις το πρόσωπον αυτόν. Υψώθητη Κύριε τη δυνάμει σου, άσομαι και ψαλούμε τα συναστεία σου. Δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς και αμαρτίες ημών. Δέσπορα σου φώσου σε νομία σημεί. Άγιε επίσκεψε και ίες τα σανία σημών. Ένε και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί εξ τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου σε νόμο και της γης. Τον άρθρον ημών των επιούσιων, δώσει ημί σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνει τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, νίκασε σε βασιλεύση κατά βάρο δρούμενος, και ωστόν φυλάτω για τους σταυρούς σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, ο υψωδίσεν το σταυρό εκουσίως και επωνύμως σου καινή πολιτεία, τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εν τυσίν όπλων ειρήνης αή των ντρόπαιων, κινήν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά κατέσχυνται, μη παρήδης αγαθή τα σηκεσία σημών, πανήμυντε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξον Πολιτεία, σώσε όσοι κέλεσαν βασιλέων και χορήγη αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτεκε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου.
1: Κύριε, τι επιθύνθη σαν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού μου. Ψήδε, Κύριε, αντιλήτω μου, η δόξα μου και ύψωμα την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος έξυγε έρθειν ότι Κύριος αντιλήψετέ μου, που φοβηθήσουν από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους υπερνοντάς με ματέως, ποδώντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου ευλογία Σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, με το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδέψεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγεις άν με και επιστήριξες επ' εμέ την χείρα Σου. Που και στην ίαση τη αρκή μου, ο προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρηνία τη ουστέη μου, ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ση φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσάψαν μολοπές μου, ο προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθη νέου τέλου όλη την ημέρα, σκυδροπάσουν οι χορευόμοι, ότι εξώνη μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ουκέ στην ίαση τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εν κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αισθημετέ μου. Οι φίλοι μου και πλησία μου εξαναντίες μου ίγκυσαν και αίσθησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά με ελάης σαρματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και είπαν και ως άλλους σου κανοίγον το στόμα αυτού και γενόμενοι ως οι άνθρωποι σου κακούν και έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα σοι είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου. Και εν τόσο ελευθύνε πούδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αγλειδών με ροπιό μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω επέ της αμαρτίας μου. Ιδέ εχθροί μου ζώσει και τι κρατέονται περ' εμέ. Και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών. Εν διεβαλών με επίκατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμούς. Πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμούς. Πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορτίζω. Εδίψησες η ψυχή μου, προς απλώς εισάξω με διερή μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το αγιώθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου πεζοά, στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το ονοματί σου, αρώτα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητα εμπλιστεί η ψυχή μου, και χείλη αγκαλιά σου ενέσει το στόμα μου. Η έμνη μονεγόν σου επί τη τομή μου έχει σώθει σε μελέτων εισέ. Ότι έγινε τη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δε αντελάβεται δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας μορφέας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο μειον εν αυτό, ότι νεφράγει στόμα λαλούντον άδικα. Εν της όρθης σε μελέτων εισέ, ότι εγινήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σε αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια.

και ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέ των απαιών σου η προσευχή μου, κλείνω το ου σου εις την λέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογίστην μετά των καταμενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέμονται σε εντάφωνο και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεν το μελάκου κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς επίλεγες επεμέ, εμάκρυνα στους γνωστούς μου επεμού, έθεντο με ευδέλιωμα εαυτής, παρεδόθην κι ουξεπορευόμενη, οφθαλμή μου εις στέγησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς εκεί όλη την ημέρα, μη επέδεσα προς ετάς χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσει τα μάσια ή ιατρή αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν την αβολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου, Αγία επιπυλισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόψεις εκ νεότητός μου, υψωθίζε ταπεινώθην και ξεπορήθην. Επ' εμέ δήλθον αιωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταράξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρο όλη την ημέρα, αν περιέσχω με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή αναντίον σου. Εις ελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ου σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα συναποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα συνομία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώση σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανώντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αέκλου η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ίσης τα ήλτα θελήματα αυτού, ικτήρμον και λίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ αέθας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατάς αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέχουσιν ανατολέ αποδεισμών, εμάγνουν αφημόντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριού σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτούς έγνουν το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρες αυτού, ως η άνθρωση του γρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα ανήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, του κεπινώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δέλειος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησει όν της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό η τίμαση των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ ποιούνται στον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στον λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της επιδέησή μου την ηλικία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση με το δούλου σου, ότι εγώ δικαιωθείς εθν οποιών σου βάζων. Ότι κατεδίωξε νοικρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και κυρία συνεπεμέ το πνεύμα μου, ερεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου
εν ποίημος των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδασχύρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσες λάκου. Άκουστον ποιήσω με το πρωί το ελαιό σου ότι ευησύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν μη πορεύσω μου ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξήλου με τον εχθρό μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένικεν το όνομα του σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου τους εχθρούς μου και απολύεις πάντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια.

χάρη του ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήμανος, πόσμο ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων

0: Πέρδης Μητρός και καθηγουμένης της Ιεράς και Σεβασμίας Μονιστάφτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονιστάφτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστων.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Κίνην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαθών και εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλειν το όνοματί σου ύψιστε. Το αναγέννητο πρωί το ελαιό σου και την ευηθειάν σου κατανύχτα δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δίσεν κιθάρα, ότι έφρανάς με Κύριε το ποίηματί σου και τις έλγεις των χειρών σου αγαλιάσουμε. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν διαλογισμοί σου, αν ηράφρον γνώσετε και ασύνετου σου συνήσιτα αυτά, εν το ανατήλαιο μαρτωλού σου συγχώρτων, και διέκυψαν πάντες εργαζόμενοι την ανομία, όπως αν εξωτρεφθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Σίδε ύψτο εις τον αιώνα, Κύριε, ότι δύο εχθροί σου, Κύριε, ότι δύο εχθρού σου απολούνται και διασκορπιστήσονται πάντες εργαζόμενοι την ανομία. Και υψωθήσε το σμονοκέρατο στο κέρας μου και το γύρασμα νελαίο πιονί. Και επίδενο θαλμό με τι εχθρεί μου και εν τη επανισταμένη επεμέ πονηρευωμένη ακούσε το ου μου. Δίκαιο ω φίλη ξανθήσει, ω κέντρωση εν το λιμάνο πληθυνθήσετε, επεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου, εν τε αυλέ του Θεού ημών εξανθήσου συν. Έτσι πληθυνθήσονται εν γύρι πιονί και ευπαθούντε έσονται του αναγγείλει, ότι ευθύ Κύριο ο Θεό ημών. Και ούκα εις την αδικία εν αυτό. Ο Κύριος βασίλευσε εν ευπρέπεια ενεδίσατο. Ενεδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Και γάρι στερέωσε την οικουμένη. Ή της ούς αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος από τότε από το αιώνος ή. Επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών. Από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή με τη ορισμή της θαλάσσης, θαυμαστός είναι υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Θεός εκδικήσεων, Κύριος, Θεός εκδικήσεων, επαρησιάσατο. Υψώθητο ο κρύον την κοίνα, απόδοσαν τα πόδος της υπερηφάνης. Έως πότε, Κύριε, αμαρτωλοί, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται. Θέγξονται και λαλίσουν αδικία, λαλίσουν πάντες εργαζόμενοι την ανομία. Το λαό σου, Κύριε, ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκουσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηναν και προσήλυτον εφώνευσαν και είπαν, ου κόψτε, Κύριε, σου δε συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφνωσαν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσετε. Φυτεύσε το ου σου, χει ακούει, η οπλάση των οφθαλμών χει κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη έχει ελέγξει ο διδάσκων άνθρωπο γνώση. Κύριος γνώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι σημάται η μακάριος ο άνθρωπος αν παιδεύσεις Κύριε και επ' του νόμου σου διδάξεις αυτόν, του πραήν αυτών εφημερών πονηρών έως οργεί το αμαρτωλογόθρος ότι ούκα πόστε Κύριος των λόγων αυτού και την κληρονομία αυτού κακαταλήψει ως ου δικαιοσύνη επιστρέψεις χρήσιν και εχόμενη αυτής πάντες η αυτής την καρδία. Τι αναστήσετε με πονηρευωμένη, τι συμπαριστήσετε με επί της εργαζομένης στην ανομία. Είμαι ότι Κύριος σε βοήθησε με παραβραχή, παρόξησε το άδειο ψυχή μου. Η άλυγωση σάλευτε ο πούς μου, το έλεος σου Κύριε βοήθη με. Κατά το πλήρως των οδυνών με την καρδία μου, επαρακλήσω έφρανα την ψυχή μου. Μη συμπροσέστωση θρόνος ανομίας, οπλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Θυρεύσουν οι ψυχήν δικαίου και αιμαθών καταδικάσονται και γέννητο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατ' υπογείαν αυτών εφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι
1: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κύριο, αλλάξουμε το Θεό του σωτήρι μου. Προφθάσουμε το πρόσωπο να αυτό εξομολογήσει και εμψαλμίσει να αλλάξουμε αυτό. Ότι Θεός μέγας Κύριος και βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γη. Ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ. Ότι αυτό εις την θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηρά να χείρεσαι αυτό έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό και κλάψουμε αντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς. Ότι αυτός εις είναι ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερα νέα τη φωνή αυτό που ούστε εμεί κρίνετε τα σκαρδία σημώνωση το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού ερημών. Που επίρασαν μη πατέρε σημώνε δοκίμασαν μη και είδουν τα έργα μου. 40 έτη προσώπησα τη γενεά και είπα η πλανώδη την καρδία. Αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδού μου. Όσο όμω εν τη οργή μου είσαι ελεύθερη στην κατάπαυσή μου. Άσε το κυριάσμα κενών, άσε το κυρίο πάσε η γη. Άσε το κυρίο ευλογήσε το όνομα αυτού. Ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε τη έθνηση την δόξαν αυτού. Εν πάση τη λαή τα θαυμάσια αυτού. Ότι μέγα κύριο και αμένε τόσο πόδρα, φοβερό στην υπερπάντα στου θεού. Ότι πάντε οι θεοί των εθνών δαιμόνιων, δε κύριο ουρανού επίησε. Εξομολόγησε και ρώτησε ενώπιον αυτού, αγιοσύν και μαυροπρέπει εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το κύριο πατρία των εθνών, ενέγκατε το κύριο δόξον και τιμή. Ενέγκατε το κύριο δόξον ονόματι αυτού, άρα τη θυσία και σπορεύεστε στι αυλά αυτού. Προσκυνήσε το κύριο εν αυλή αγία αυτού, σελευθεί το πρόσωπο αυτού πάσα η γη. Είπα την τη έθνηση ότι κύριο σε βασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένη τη σου σελευθήσετε. Κρινή λαού σε νευτήτητη, φρενέσου στον ουρανή και αγκαλιά στο υγιή. Σε λεφθεί το η θάλασσα και το πλήρωμα αυτή, χαρίστε τα παιδεία και πάντα εν αυτή. Τότε αγκαλιά σου δε πάντα ξύλα του δρυμού, προσώπου κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γη. Κρινή την οικουμένη δικαιοσύνη και λαού σε τη αληθεία αυτού. Ο κύριο ο βασίλειο σε αγκαλιά στο υγιή, εφρανθεί το σανίσι πολλέ, νεφέρει και γνώφο κύκλο αυτού. Δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωση του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού προπορεύσεται και φλογεί κύκλο του εχθρού αυτού. Έφρανε αστραπέ αυτού την οικουμένη, είδε και σελεύθη γη. Τα όρια σου κυρώ ετάξει ένα προσώπου κυρίου. Από προσώπου κυρίου πάση τη γη, ανήγγειλαν οι ουρανοί τη δικαιοσύνη αυτού. Και είδωσαν πάντε οι λαοί την δόξα αυτού. Εσχεθήτωσαν πάντε οι προσκυνούντε συγκληπτή. Εν το ευχόμενοι της ειδόλης αυτών, προσκυνήσατε αυτό πάντες άγγελοι αυτού. Ήκουσι και εφράν θύσιον και γαλιάσαι του θυχατέρηση ουδέας ένα και το κρυμάτρο σου Κύριε. Ότι σε Κύριος ύψιστος επάσαν την γη σφόδρα υπερυψώθης υπερπάντα στους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά φυλάσσε Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού. Εχειρώσε μορτολούρισετε αυτούς, φως ανέτρε το δικαίο και τις ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράν τη δίκαιν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μία.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και Αγίε και εις τους αιώνας των αιώνα, μην άσε το κυράσμα και νό, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσουσεν αυτόν η δεξιά αυτού και βραχίον Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος του σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών, επεκάλυψε τη δικαιοσύνη αυτού. Εμνήστε το ελέος αυτού το Ιακώ και τη αληθεία αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα πέρα τη γη σωτήριον του Θεού ημών, αλλάξε το Θεό πάν σε γη. Άσετε και αγκαλιάστε και ψάλετε, ψάλετε το Κύριο κιθάρα, κιθάρα και φωνή ψαλμού. Εσάλπιξε λατές και φωνή σάλπιγο και ρατίνη, αλλάξτε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλεθεί το η θάλασσα και το πλήρωμα αυτή, σηκουμέν και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμή πρωτίους ηχηρεί επί το αυτό, τα όρια αγκαλιάσουν το προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται ο τίγη κρίνε την γη. Κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαού εν ευθύτητη. Ο Κύριος σε βασίλευσε, λογιζέστο σαν λαοί. Ο καθήμενος από το χερουβίμ, σαλευθεί το η γη. Κύριος εν Σιών μέγας και υψηλός εστί, επί πάντες τους λαούς. Εξομολογησάωσαν το όνομα του στο μεγάλο, τη φοβερόν και άγιον εστί. Και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά, σοι ετοίμασες ευθύτες, κρίσιν και δικαιοσύνη, εν Ιακώβ σοι επίησες. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποπαδίο των ποδών αυτό, τι άγιος εστί. Μωυσής και Αρών.

ότι έφυλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού έδωκεν αυτής. Κύριε Θεός ημών, σοι επίκου εις αυτόν, ο Θεός σοι ευήλατος εγίνω αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα.

εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγκαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εσύ είναι ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ουχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε στα σπήλα αυτού εν εξομολογήσει, στα σεβλά αυτού εν ύμνης, εξομολογήστε αυτό. Ενείτε το όνομα αυτού ότι Χριστός Κύριος, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίσνα σου μέση, Κύριε, ψαλό και συνήσων οδό μου, πότε ήξεις πρόσμε. Διαπορευόμενα κακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου, που πρώτη θέμη προφθαλμό μου πράγμα παράνομων, παϊούντας παραβάσεις εμίσησα, που κακολήθημη καρδίας καμβή, εκλέοντος απαιμού του πονηρού και γίνοσκον, τον καταναλούντα λάθρα των πλησίων αυτού των εξαδίωκων, υπερηφάνω θαλμό και απλήστο καρδία του τόου συνίσθιον, η οφθαλμή μου από τους πιστούς της γης, τους συγκαθίστε αυτούς μετεμούν, πορευόμενος εν οδόμο μου, τους με λειτουργεί, που κατόκερ μέσω της οικίας μου ποιόν υπερηφανία αλλών άδικα ο κατεύθερ ενώπιον των οφθαλμών μου, εις τας πρωίες απέκτηνον πάντα στους αμορτωλούς της γης, το εξολοθρεύσει εκ πόλεως Κύριο πάντα στους εργαζομένους στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κι νυν και αεί.

0: Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου και η κραυγή μου προσέλθετου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού, εν ίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνω πρόσμετό σου. Εν ίαν ημέρα επικαλέσου με σε ταχύ επακουσό μου. Ότι εξέλπουν όσοι καπνώσε η μέρα μου και τα οστά μου όσοι φρύγιο συνεφρύγησα. Επλήγειν όσοι χόρτος και ξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθώμη του φαγήν των άρτων μου. Από φωνής του στεναγμού με κολλήθη το οστού μου τη αρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνη ερημικό εγενήθινο συνεκτικό ρεξε νοικοπαίδο. Εγρύπνησα και γενόμηνο στρουθείο μονάζων επιδόματος. Όλη την ημέρα νομίδιζόμοι οι εχθροί μου. Και οι επενούντες με κατεμού όμνιον, ότι σποδόνωση άρτων έφαγον και το πόμα μου μετακλαθμού εκείνων. Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάς με. Ε, η μέρη μου συσκιά εκλήθησαν καγός η χόρτος εξηράνθη. Σι δε Κυρίες των αιώνα μένεις και το μνημόσυνον σου εις γενεά και γενεάν. Σι αναστάσει εκτηρήσεις της Ιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν ότι οίκη καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και το χούν αυτής εκτηρήσουσι και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος της Ιών και οφθήσεται τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκου ξηδένους επί δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτης γενεάν εταίραν και λαός οφθιζόμενος εν έσει τον Κύριον. Ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού Κύριος εξ ουρανού επί τη γην επέβλεψε. Το ακούσε του στεναγμού του. Του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε του ιού των τεθανατωμένων, του αναγγείλεν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεση αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήνε λαού επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύω αυτού την ολιγότητα των ημερών μου αναγγειλώμη. Μη αναγάγισμεν ημί ημερών μου εν γενεά γενεών τα έτη σου. Καταρχάς η Κυρία την γην εφημελίωσα και έργα το χειρό σου εισήν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, εσύ δε διαμένεις και πάντες όσοι μάταιων παλαιωθήσονται και όσοι περιβόλαιων ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται. Σύ δε ο αυτός ή και τα αίτη σου ουκ εκλείψουσι ή τον δούλο σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτόν εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνω πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθωρά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιδημία σου, ανακαινιστήσε το σε του η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριο, και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη ή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και λεήμων ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλο, ουκ ιστέλο οργιστήσεται ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ο κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, έπει τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκριναν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνων το πλάσμα ημών εμνίστη. Ότι χούσες μεν, άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξαμφίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει, και ουκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί εις Υιών της φυλάσσουσι τη διαθήκην αυτού, και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το τρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχυποιούνται στο λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού. Λειτουργία αυτού υποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντιτόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν τη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να δείσω να βαλόμενο φω ο σημάτιο. Εκτείνων των ουρανών ω ιδέρινο, στεγάζων εν είδα στε υπερό αυτού. Ότι θύ νέφη την επίβαση αυτού, επεριπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτή. που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος το σημάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής φροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία, εις τον τόπο να ανεθεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους η καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν πάρνηξην αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρείς δείψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζουν όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπούν των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίων και άρτους καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρούθει ένος εύσουση του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επί είσαι σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθος κόστος και γένετο νίξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και στα σμάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησα σε πληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο σε Κύριε πετά, όνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτέων, εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται, ανατελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινύνεις το πρόσωπο της γης. Ή το εδόξα Κυρίου στους αιώνες, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Η δυθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εμφραθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνηση τα έργα αυτού, άσατε αυτό και ψάλατε αυτό, διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου αυτού, εφρανθεί του καρδία ζητούντο των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεούθητε, ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Μνήστητε το θαυμασίον αυτού, ανεποίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού, ή Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού. Εμνήστη εις τον αιώνα διαθήκης αυτού λόγου ο ενετήλατο εις χιλίας γενεάς. Ον διέθετο το Αβραάμ και το όρκο αυτού το Ισάκ και έστησαν αυτό το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιον. Λέγον σοι δώσω τη γη Χανεάν σκήνισμα κληρονομίας ημών. Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής ολιγοστούς και παρήκουσαν αυτοί και διήλθον εξ έθνους εις έθνος. Και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, όταν πήγε ένα άνθρωπο να δικήσει αυτούς και ήλυξεν υπέρ αυτών βασιλείς, μη άπτεστε το Χριστό μου και τις προφήτες μη πονηρεύεστε, και κάλεσε λιμών επί τη γη, πα στήριγμα άρτου συνέτριψεν, απέστειλεν έμπρουσθεν αυτόν άνθρωπον, εις δούλων επράθη Ιωσήφ, εταπείνωσαν εμπέδες τους πόδες αυτού, σίδηρον διήλθεν η ψυχή αυτού μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιον Κυρίου επίρρωσεν αυτόν, απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησεν εγήν Χαμ. Κι ύψισε το λαόν αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε το λαόν αυτού, του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν το δούλον αυτού, αρώνων εξελέξα του εαυτού. Έθετο εν αυτής τους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη χαμ, εξαπέστειλε σκότος και σκότασεν ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηφίες αυτών. Εξήρψεν γη αυτού βατράχους εν της ταμείης του βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκρύπεσεν πάση της ορίης αυτού. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζα πει καταφλέγουν εν τη γη αυτών και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρύς και βρούχος, ουκ είναι αριθμός και κατέφαγε πάντα χόρτων εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάντα το καρπόν της γης αυτών. Και πάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών απαρχήν παντός πόνου αυτών και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο και ουκ είναι εν τες φυλές αυτών ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν τη εξόδο αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών επ' αυτούς. Διεπέτασαν εφέλην εις σκέπιν αυτής και πύρ του φωτίσε αυτή τη νύχτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρ των ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ρίησαν ύδατα, επορέθησαν εν ανήτρης ποταμή. Ότι εμνήστη του λόγου του Αγίου αυτού του προς Αβραάμ το δούλον αυτού. Και εξήγαγε το λαόν αυτού εν αγαλιάση και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη. Και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν. Όπως αν φυλάξωσε τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσουσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου, επιπλείον πλήνω από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι, Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ μη μήτυρ μου, Ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάσμη, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού, απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σε επισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδωκάν, όλο καυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη είναι ο Θεός, ο κοξουδενώσει, αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώμα.

και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέγχει η θερμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπρεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις επωνομαζομένης άξιον εστίν, εις την σύναξην ευλαβώς εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Αερών Αήλων Δυνάμενα Σωμάτων. Ηγεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανέθυμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου των Πρωτοκορυφαίων, των 12 των Εβδομήκοντα, Ιάσονος Ηρωδίωνος και πάνω των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξης Αποστόλου και Μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής, Φωτεινής της Αμαρίτιδος Νίνας Φωτιστρίας της Γεωργίας, Βλαδιμίρου και Όλεως Κωνσταντίνου και Ελένης Κυρίλου και Μεθοδίου και πάνω των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελέημονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος Νεκταρίου Πενταπόλεως, Νίφωνος και Αλεξάνδρου Κωνσταντινού Πόλεως, Ευσταθίου Θεσσαλονίκης Γρηγορίου του Παλαμά, Βυσαρίωνος και Αχιλίου Λαρίσης, Επιφανίου και Θεράπνους Επισκόπων Κύπρου και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και του Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού, Ευσταθίου Μάμαντος Αλεξάνδρου Μερκουρίου και Δέων του Νέου Ιωμάρτυρους, Αποστόλου του Νέου Τριανταφύλου του Εξαγοράς, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους Ελευθερίου Βλασίου, Φωκάρη, Γίνου, Επισκόπου Σκοπέλου, Ιγνατίου του Θεοφόρου, Φιλουμένου και Ιωάννου των Νέων και των Εθνοϊερομαρτύρων, Κοσμά του Ετωλού Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως, Χρυσοστόμου Σμύρνης και των Συναυτών, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Γυναικών Θέκλης, Βαρβάρας, Παρασκευής, Ειρήνης, Εκατερίνης, Κυριακής, Μαρίνης και Φανεφήμου Εφημίας, του Αγίου Ενδόξου Μεγάλου Μάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, Κύρου και Ιωάννου, Σαμσόν και Διομήδους Μοκίου και Ανική του Θεραλέου και Τρίφωνος, Ερμολάου, Ζιναίδος και Θηλονίλης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αντωνίου του Μεγάλου Ευθυμίου, Σάββατου Υγιασμένου Θεοδοσίου του Κενοβιάρχου Πέτρου και Αθανασίου του Νεντοάτου, Νικοδήμου του Αγίου Ρήλου Παϊσίου Πορφυρίου, Εφραίμου κατ' τον Ακιό του Ιωσήφ του Ισυχαστού και Σοφρονίου του Νεντοάθου, Ιακώβου του Ενεβία Αμφιλοχίου του Εμπάθμου, Βυσαρίωνος του Αγαθονίτου, Γεωργίου του Καρσίδου, Αθανασίου του Χαμακιώδου και Δημητρίου του Καγκαστάτη των Θαυματουργών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου Νέου Ομολογητού, της Οσίας και Θεοφόρου Μητρός ημών Σοφίας της Εγκλησούρα, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Λουκάρχη Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Ευτριμέως του Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ηκετεύομεν σε μόνε πολυέλεε, Κύριε, επάκουσον ημών.

Αμήν, ως Χριστού Απόστολοι και υπηρέτε ευσεβίας δόγμας η πάσαν λαμπρύνετε την γην, Βαρθολομέ Θεόληπτε συν το Βαρνάβα, διό ημάς μέλπουμεν. Συμφερουπόλεως Λουκάν τον αρχιπίμενα και ιατρών των επιστήμονα των άριστων, η φυλάγη ημνήσουμεν εγκαρδίως, ερωσία γαρβιός σας ως περάγγελος. Ομολόγησε Χριστού το Θείον όνομα, διό κράζομεν χέρις Πάτερα είδημε. Άγγελος Πάτερ όφθης επεσκάτων των χρόνων, εν χώρα δυστυχού των ανθρώπων, βιωτεύσες εν Θεός εν γη, ιεράρχα Λουκά, όντως το πρότυπον λαού και κλήρου γέγονας, διό περσί ευώων ταύτα. Χαίρε το εύχος πάσης Ρωσίας, χαίρε το σκεύος της ευσεβίας, χαίρε ποιμάνσεως ανθρώπων το μίμημα, χαίρε ιατρίας αλγούτων το καύχημα, χαίρε ότι ομολόγησες τον Χριστόν ανδροπρεπός, χαίρε ότι εθεράπευσας αρρωστήματα βρωτών. Χαίρε ότι εκπαίδουν ηλικίας εκλάμπης, χαίρε ότι εγκάμουν συζυγίας ηράστης. Χαίρε τέκνον το σόν το φέγγισμα, χαίρε πιστών το άγιον κλαίσμα, χαίρε σεμνών επισκόπων ο κόσμος, χαίρε ηθών ουρανίων ο τόμος, χαίρε Πάτερα είδημε.

εμοιήθης του λόγου μαθητά, τους λόγους τους Αγίους και τους πάλαια λογία δεινός καθυπαχθέντας, τέκνα εργάσω του φωτός, ύπλωσα εις βάθη αγνωσία στα σεπτά και ιερά σου δίκτυα, και έλαβε στα έθνη υπηκόα, τα και χερσωμένα σαπάτη διανύας ενέωσα στο θείο αρότρο, εξήρανα στον φλογμόν της πολυθεΐας, δροσισμό σου της φεδράς θεηγορίας, Υιούς Θεού, τους πριν οργείς

υπό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ παράδοξος και θαυματουργική παράδοσης του Θεομητορικού ύπνου το άξιον εστίν εν το κελίο του Άδην των Καριών γενωμένη κατά το 180.

Θεώστε Υιό, ο εν άφην εδέξατο ιερών Γαβρίλ. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Θεόπεμπτος μετά και άλλων τεσσάρων ξηφιτελιούται.

Βάσης Βαρνάβας Θαυματουργή εν Κύπρο, Πνεύματος Αδάπανων Κηρύττων Χάρη, Μνήμη του Οσίου Βαρνάβα, του παρά το ποταμόν,

ως της τίν των αγαρινών πλάνην Θεοσόφος ελέγξας και των Χριστών γενναίος κηρύξας, εμαρτύρησεν Θεσσαλονίκη εν έτη 1800.

Ημί των Αγίων 222 Κινέζων νεομαρτύρων της Ρωσικής Ιεραποστολής αθλησάντων εν Πεκίνο υπό των ειδωλολατρών πυγμάχων κατά το 1900 έτος το δέντρον επότισαν

Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, του Αναργύρου Ιατρού και Θαυματουργού, Κοιμηθέντος Ειρηνικός, εν έτη 1000, 1906.

Σκέψεως, συγχωρήσεως και άφεσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη τάφτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας τάφτης,

πάλι και πολλά εξ προσπίπτουν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις, επιτυνδέεις, θεμών καθαρίσμα, τα φυσικά και τα σώματα, του παντός μονισμός, αρχός και πνεύματος. Και εδώ εις ημίδαν ένωπιν και κατάκτητον η παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη σημεία προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύους εσύ, ανενόχους και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και έτησε πουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, εις η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάγκη.

σίγαρη Θεός ανέκφρονος απερινόητος αόρατος ακατάληπτος αείωνος άφθουσον σύ και ομονογενής Υιός και το Πνεύμας του Άγιον σύ εκ του μειώνουσις το είναι ημάς παρήλυγης και παραπεσόντας ανέστησας πάλι γιού καπέστης πάντα ποιών έως ημάς εις των ουρανών ανήλυγης και την βασιλείαν σου ευχαρίσου την μέλουσον υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε σύ και το ομονογενής Υιό και το Πνεύμα Θείσου του Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξας και κατηξίου σας και της επαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρση απτερωτά.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς.

Κατά πάντα δημιουργήσει το πλήκτρο ελέος εξοικόντες του είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δες που τα ουρανού θενέπιδε, επί τους υποκεκλικώντες στάση αυτών κεφαλάς που βαρέκει να σαρκεί και αίμα και έλασσε το φοβερό Θεό. Σύμου δες με τα προκείμενα πάσιν εις αγαθών εξομάλης που κάνουν εκάστη διανθρία της πλέους σύμπλευσαν της οδηπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίες οι γατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Πρόσεις Κύριος του Χριστέου Θεός μου, εξαγίου κατηθυρίους και επιδρόμου, δόξου βασιλείους και ερθέης του Αγιάς ημάς, ο άνω του Πατρίς καθήμενος και όδημιν ώρα του σωνά και καταξίσουν οι κραδιάρους και μεταδονήμιν του αχράμου σώματος και του νύου αίματος και διημών του παδίου του λαού. Ο Θεός ευχαριστεί το μορτολογητήσω. Ο Θεός ευχαριστεί το μορτολογητήσω. Υψώσου ο Θεός μου, βασιλέας μου.

0: Πρώτο θυρών του ναού σου παρέστηκα και το δεινό λογισμόν καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σα και χανανέαν ελέη σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξε όμοι τα σπράχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενο και από το μενό σου στην πόνη και την εμόρουν. Μεν γαρ του πρασπέτου αψαμένη ευχηρό στη μία συνέλαβεν. Ιδέτε του αχράδου πόντα κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό, όλο το σώμα τολμώ δέξαστε, μη καταπληκθεί. Αλλά δέξε μου ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταπλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείς σας πόρος τεκούσισε. Και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος, που ελθών εις τον κόσμο να αμαρτωλούς όσον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτοεστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σε ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα ελόγω, τα ενέργω, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, προς τουργέμι φλέξη με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής σου ομολογώσει, νίσθητή μου Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεοργών εμ' αφρίξον άνθρωπε βλέπω, να άνθραξ χαρεστή τους αναξίους φλέγω. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το αδενού τρέφει ξένος. Έθεν ξασπόθω με Χριστέ, κυλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτες αμαρτίας μου και ευληστία της εσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Έτες λαμπρότης και τον Αγίο σου, πώς είσαι λέξου μου ανάξιος, και αν γα τον μίσο συνεισερθύνεις τον υπό, να οχητών με ελέγχει. Ότου κέστη του γάμου και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμος φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητοτα, για ταύτα δια το ανάξιον είναι με. Άλλης κάθαρσιν και αγιασμό ψυχίστε και σώματος, εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, που μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπω, φίλη μας ιδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε, τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη του εναγής πατρός Σιμών Λουκά, αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλος και Κριμαίας, του Αναργύρου και Θαυματουργού. Ο Υιός και Λόγος του Θεού από άπειρη αγάπη εκένωσε εαυτόν, έκλεινε ουρανούς και κατέβη στη γη μας, προσέλαβε την ανθρώπινη σάρκα για να σώσει τον πλανηθέτα άνθρωπο. Ως καλός ποιμένας και εύσπλαχνος πατέρας, σπλαχνίστηκε τον άνθρωπο, πήρε πάνω του όλο τον ανθρώπινο πόνο και την αμαρτία του. Δίδαξε τον άνθρωπο, τον θεράπευσε, ικανοποίησε τις υλικές του ανάγκες. Πέθανε γι' αυτόν και μάλιστα με επονίδη στο θάνατο. Μετά δε την Ανάστασή του, εμφανίστηκε στους μαθητές του αρκετές φορές και σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Μάρκο έδωσε την εντολή «Πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Σημεία δε της πιστεύσασι, ταύτα παρακολουθήσει. Εν το ονόματι μου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλίσουσι κενές, όφης αρούσι, καν θανάσιμο ότι πίωση, ουμή αυτούς βλάψει, επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλός έξουσι. Δια των χειρών των Αποστόλων λοιπόν εγίνοντο σημεία και τέρατα εν το λαό πολλά. Οι Άγιοι Απόστολοι δεν θαυματουργούσαν με τις δικές τους δυνάμεις. Μέσα στην καρδιά τους βασίλευε ο Χριστός, γι' αυτό και θαυματουργούσαν. Απέβλεπαν μόνο στη δόξα του Θεού και στη σωτηρία των ανθρώπων. Ο σήμερον τιμόμενος θαυματουργός Άγιος Λουκάς είναι και αυτός ένας κρίκος μιας μακριάς αλυσίδας που ξεκινάει από την εποχή των Αποστόλων. Αγάπησε τον Χριστό και τον άνθρωπο, υπηρέτησε την εικόνα του Θεού τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τον Πάσχοντα με απίστευτη αγάπη και αυταπάρνηση. Θεωρούσε τη θεραπεία των ασθενών ως μέγιστο έργο, ως μίμηση Χριστού. Σε ένα κήρυγμά του αποκαλύπτεται ο ίδιος. Φαίνονται καθαρά τα κίνητρα που τον όθησαν να ακολουθήσει την ιατρική επιστήμη, όχι για το χρήμα και τη δόξα ή άλλους ιδιωτελείς σκοπούς, αλλά για να διακονήσει, να ανακουφίσει, να θεραπεύσει τον Πάσχοντα άνθρωπο. Έλεγε χαρακτηριστικά, «Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι ο Κύριος έστειλε τους μαθητές Του όχι μόνο να κηρύττουν, αλλά και να θεραπεύουν τους ασθενείς? Αν ο Κύριος θεωρούσε τη θεραπεία των ασθενών έργο τόσο σημαντικό, ώστε το έβαζε σε μια σειρά με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, τότε αυτό σημαίνει ότι είναι ένα από τα σπουδαιότερα ανθρώπινα έργα. Δεν είπε να κηρύσετε το Ευαγγέλιο και να μαθαίνετε τους ανθρώπους πώς να οικοδομήσουν την κοινωνική του ζωή. Πουθενά δεν λέει κάτι τέτοιο. Δίνει όμως τους Αποστόλους την εντολή να θεραπεύουν τις ασθένειες. Γιατί έτσι? Διότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και ο ίδιος θεράπευε τους ανθρώπους. Γιατί επίσης οι αρρώστιες είναι ο μεγαλύτερος πόνος και το πρόβλημα της ανθρωπότητος. Υπάρχουν πολλές και φοβερές ασθένειες που βασανίζουν τον άνθρωπο, καταστρέφουν τη ζωή του και τον φέρνουν συχνά στην απελπισία. Αλλά ο Θεός είναι αγαθός και φιλάνθρωπος και από εμάς ζητάει να είμαστε ελεήμονες και να κάνουμε έργα αγάπης. Και ένα από τα πρώτα έργα της ελεημοσύνης είναι και η θεραπεία των ασθενών, γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε τη συμπόνια και την αγάπη μας προς τους δυστυχισμένους συνανθρώπους μας που υποφέρουν. Μακάριος είναι εκείνος ο ιατρός που ασχολείται με την επιστήμη του, κινούμενος από την αγάπη προς τους ασθενείς, που έγινε γιατρός όχι για να ζει καλά και ωραία, αλλά επειδή θέλησε να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Μακάριος είναι, γιατί κάνει ένα από τα δύο έργα των μαθητών του Χριστού. Όντως μακάριος ήταν ο Άγιος Λουκάς. Όπως ο Κύριος, έτσι και ο ίδιος διήλθε την επίγεια ζωή του ευεργετών και ιόμενος. Γι' αυτό και έλαβε από το Θεό το χάρισμα της θαυματουργίας. Η χάρις του Θεού δεν είναι στέρνα που τελειώνει το νερό της και μετά στερεύει, αλλά ανεξάντλητη πηγή. Τώρα πια ο Άγιος δεν τρέχει με τα πόδια και δεν λαχανιάζει για να προλαβαίνει τους αρρώστους, να τους διαβάζει την ανάλογη ευχή και να τους θεραπεύει, αλλά πετάει άνετα, σαν άγγελος, από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη και μπορεί να προλαβαίνει όλους τους πιστούς, που τον επικαλούνται με ευλάβεια. Τες αυτού Αγιές Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

άνθρωπο ευεργέ των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατ' εξίσωση εμά των εγχωρανίων και θανάτων μυστηρίων, στο τόμι των ημών των οδών, στήριξον εμά των φόβου του πάντα, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλιση ημών τα διαβήματα ευχέ και ηγεσίε εν δόξου του Θεού και Παρθένου Μαρία και πάνω των Αγίων. Ότι σύ ο Αγίας Μόσης

σε ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζοντα επί σύ πεπιθώντα όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον αγίασον σου αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούσα τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μα σου ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τη Εκκλησία σου, τη ιερεύση τη άρρωξη μόνο του στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δόση αγαθιδί και πανδόρημα τέλειων άνωθνε στην καταβαίνουν εξού του πατρό των φώτων.

0: Πάντελε φορεί στο λόγο σε Κυριακή και λέσαι στη γη παντοδαμπού σε εκφύν, καρπούση, απόλαυση και τροφήν μετέρα. Ότι σπέρμασε του τρει πέδε και δανείλ των εμβαβυλώνει προδιέτων λαπροτέρου αναδείξα. Αυτό πανάγαθε βασιλεύει και τα σπέρματα ταύτα συν τη διαφόρη καρπή ευλόγησον. Και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα αγίαζον. Ότι ει δόξαν συν και ει τιμή και μνήμη των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων, Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και των Αγίων Πατρών Σιμών Λουκάρ και Επισκόπου Συμπεροπόλεω και Κρυμαία του Ομολογητού και Θαυματουργού, ταύτα προεδέθησαν παρά των Σων Δούλων και ει μνημόσιων των ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παρά του δε αγαθετήστε ευτρεπή σα η ταύτα και τη στιγμή μην επιτελούσει πάντα τα προσωτήρια ενδύματα και των Ιωνίων σου αγαθών και να πω.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
3: Ο συναξαριστής της ημέρας.
4: Εντεκάτη Ιουνίου σήμερα, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, του Αγίου Μάρτυρος Θεοπέμπτου μετά και άλλων τεσσάρων, η σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου εν το Άδην, ήτι υπό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ παράδοσης του ύμνου άξιον εστίν, του Οσίου Βαρνάβα του Θαυματουργού του εν Βάσα της Κύπρου, του Οσίου Βαρνάβα του εν Βετλούγκα Ρωσίας και των 222 νέων μαρτύρων της Ρωσικής Ιεραποστολής του Πεκίνου Κίνας και Λουκά Ρώσου του Ιατρού, ο Απόστολος Βαρνάβας. Αν είναι αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως, πρώτος των 70 Αποστόλων και ισοστάσιος των 12, είναι μερικοί από τους τίτλους που η Γραφή αλλά και οι Ιεροί Πατέρες απέδωσαν στον Απόστολο Βαρνάβα, ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου και συνεργάτη των μαθητών του Κυρίου. Καταγόταν από την Κύπρο και είχε καταρτιστεί στον Μωσαϊκό νόμο. Από τις πράξεις των Αποστόλων προκύπτει πως ήταν ένας από τον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του Κυρίου. Ο Βαρνάβας, βλέποντας πως οι πιστοί είχαν μία καρδιά και ψυχή και τα πάντα κοινά, πούλησε το χωράφι του και το εισπραχθέν ποσό τον παρέδωσε στους Αποστόλους για το κοινό ταμείο. Από τότε πρωτοστατούσε στην οργάνωση της πρώτης εκκλησίας. Από το Άγιο Πνεύμα είχε λάβει το χάρισμα του παρηγορητικού λόγου και για τον λόγο αυτό οι Άγιοι Απόστολοι του άλλαξαν το όνομα από Ιωσήφ

ή Ιωσή και τον είπαν Βαρνάβα, λέξη εβραϊκή που σημαίνει Υιός παρακλήσεως. Εστάλη στην Αντιόχεια για να διαπιστώσει την κατάσταση της χριστιανικής εκκλησίας. Εκεί γνωρίστηκε με τον Απόστολο Παύλο και μαζί ξεκίνησαν την πρώτη αποστολική περιοδία στην Κύπρο και στην Μικρά Ασία. Κατά την δεύτερη περιοδία χωρίστηκαν και ο Βαρνάβας πήγε στην Κύπρο όπου συνελήφθη από Εβραίους, οι οποίοι του πέρασαν ένα σχοινί στον Τράχυλο και τον έσυραν έως έξω από την πόλη. Εκεί τον λιθοβόλησαν και κατόπιν το άψυχο σώμα του το έριξαν στη φωτιά. Η φωτιά όμως θαυματουργικά έσβησε και το θείο λείψανο του Αποστόλου Βαρνάβα έμεινε άθυγκτο. Τότε ο ανιψιός του, Ευαγγελιστής Μάρκος, με τους άλλους χριστιανούς πήραν το ιερό λείψανο του Αποστόλου Βαρνάβα και το ενταφίασαν σε τόπο κρυφό όπως τους είχε υποδείξει. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

δεν ξέρω εάν ευρισκόμενοι στο Άγιον Όρος έχετε προβληματιστεί και έχετε έτσι κουβεντιάσει με τον εαυτό σας, διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα επικοινωνούν με όλους, στέλνουν μηνύματα σε όλους, παίρνουν μηνύματα σε όλους, όλους, αλλά αυτό το οποίο έχουμε έτσι πραγματικά ξεχάσει, δεν επικοινωνούμε με τον εαυτό μας και δηλαδή δεν έχουμε αυτήν την αυτογνωσία που πρέπει να έχουμε. Και επειδή οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν αυτογνωσία, δεν μπορούν να έχουν και θεογνωσία. Διότι οι άνθρωποι σήμερα, βλέπετε, επειδή δεν έχουν σωστή επικοινωνία με τον εαυτό τους, δεν έχουν και επικοινωνία με τον Θεό. Και σήμερα βλέπετε είναι της μόδας να έχουμε επικοινωνία με τους ανθρώπους. Και θεωρούμε επιτυχία, ξέρεις, επειδή ρίχτε ένας εδώ καλός κατά τα άλλα, αλλά ελαφρόμυαλος κατά με. Μου λέει κατά γενέθλιά μου και πήρε 200 τηλέφωνα, λέει. Λέω, του λέω συγχαρητήρια. Εγώ του λέω, όταν έχω γιορτή, κλείνω το τηλέφωνο μου. Λέει, και το κλείνει σοβαρά μου. Λέει, μα είναι η μέρα που θα συμπολογίσει ο κόσμος, μου λέει. Του λέω, εμείς οι μοναχοί δεν θέλουμε να συμπολογίσει ο κόσμος. Θέλω να πω ότι και χαιρόταν ο καημένος γιατί πήρε 200 τηλέφωνα στα γενέθλιά του. Και του λέω, εντάξει, πήρε 200 τηλέφωνα. Και τι κατάλαβε. Και α παίρνει και 300, τι θα καταλάβει. Θέλω να πω, οι άνθρωποι σήμερα έχουν, να πω, αυτή την πλάνη. Βλέπετε το θέμα της ανθραπαρέσκειας, το θέμα της ας πούμε της κοινωνικότητος, το θέμα ας πούμε της αναγνωρίσεως. Βλέπετε, πήγα προχθές στην Αθήνα σε κάποια υπηρεσία, σε έναν δικηγόρο ας πούμε, που έπρεπε να τον συναντήσω για ένα θέμα, και είδα εκεί γεμάτο το τείχος του με διάφορες καρτέλες εκεί μέσα σε ωραία πλαίσια. Επειδή λέμε τα εκπαιδεύτην εκεί, επειδή σε ένα συνέδριο έκανε 10 μέρες και πρέπει να το βάλει και αυτόν εκεί πέρα, να δείξει, ας πούμε. Και εντάξει, εγώ του λέω, τι είναι αυτά, έτσι μεταξύ μας τον ηρωνευόμα και λίγο επίτηδες. Και άρχισε να μου λέει, ξέρεις, εγώ πήγα εκεί, του λέω, εδώ πήγες 3 ημέρες, μου φαίνεται εδώ στο. Και το έβαλε και την κάρτα μου, το έδωσε και το. Τέλος πάντων, δεν τον αδικό σαν κοσμικός άνθρωπος, θέλει να έχει καλό όνομα. Και ξέρετε, οι άνθρωποι σήμερα έχουν καλό όνομα, και αν δεν έχουν καλό όνομα μπορεί και να πάνε στην εντατική. Διότι ο άνθρωπος πότε φεύγει και απαλλάσσεται από την ανθρώπινη αναγνώριση? Όταν υπάρχει η βίωση της Θείας Χάριτος. Εάν αυτό δεν υπάρχει, ξέρετε, ο άνθρωπος ενδίδει και ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναγκαστεί να πάρει ψυχολογικά φάρμακα, διότι δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που όντως αδικούνται και τους συναντούμε και λοιπά, και δεν μπορούν να τους βαστάξουν. Διότι σου λέει, μα δεν έκανα κάτι, γιατί είναι, δεν έκανες κάτι, αλλά έκανες κάπου αλλού. Σε άλλα πτέωμε, σε άλλα παιδευόμεθα. Έτσι είναι. Θέλω να πω, είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος, για να έρθω εκεί που άρχισα, ότι πρέπει να προβληματιστεί, ότι πρέπει να ζει την ορθόδοξη πνευματικότητα. Και νομίζω ότι αυτό που θέλει η ανθρώπινη ψυχή είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπετε ότι και στην Ιταλία έχω πάει, και έχουμε κάποιο μοναχό δικό μας, και πήγα να δω το έργο που κάνει. Και πήγα και σε ρωμαιοκαθολικά μοναστήρια. Σας το λέω έτσι σαν εξομολόγηση κάνω. Καλοσύνη είδα, χάρη δεν είδα. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα το ότι βρίσκεται κανείς στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Μεγάλο πράγμα. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι μας, εμείς ιδιαίτερα που ερχόμαστε, εσείς που έρχεστε στο Άγιον Όρος, εμείς μένουμε μέχρι να πεθάνουμε, ελπίζουμε. Έρχεστε εδώ και βλέπω ότι οι περισσότεροι έρχεστε επανειλημμένος εδώ. Αρκετοί από εσάς ήρθαν αρκετές φορές. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε έτσι, να λάβουμε υπόψη σοβαρά ότι ο πρώτος στόχος της ζωής μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε, ο Κύριος μας, ο Χριστός μας, ο αληθινός Θεός. Και μάλιστα έλεγα και σε έναν προχθές, όταν ήρθε ο Μακαρίτης ο Φλωράκης εδώ, ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος, μου λέει, ξέρεις, είστε πολύ καλοί ιδεολόγοι, μου λέει. Του λέω, με συγχωρείτε, δεν είμαστε ιδεολόγοι. Εμείς είμαστε λάτρεις του συγκεκριμένου προσωπικού Θεού που έγινε άνθρωπος. Είναι θεάνθρωπος και αυτόν λατρεύουμε και, από αυτόν προσδοκούμε και σε αυτόν αφιερωνόμεθα. Λέει, ναι, δεν είστε ιδεολόγοι, μου λέει, όχι, δεν είμαστε ιδεολόγοι. Ο Χριστός είναι συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο ήρθε στον κόσμο
και εμείς ήρθαμε εδώ για να τον ακολουθήσουμε. Δεν, ο Χριστός δεν είναι ιδέα, δεν είναι θεωρία πρόσωπη, είναι συγκεκριμένο πρόσωπο. Και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, και ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ήρθε εδώ στον κόσμο, βέβαια μας έδωσε εντολές. Τις εντολές δεν μας τις έδωσε για να μας τις δώσει, μας έδωσε τον εαυτό του. Γι' αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το περιμένει κανείς. Όταν είπε ο Χριστός στους μαθητές του, αν θυμάστε, και σας προτρέπω να διαβάζετε το Ευαγγέλιο, λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Και λέει, μόλις άκουσαν αυτό, λέει, με αυτούς μας διδάσκει ανθρωποφαγία. Και έφυγαν, λέει, αρκετοί, και είπαν και στους 12, μη και εμείς θέλετε υπάγει, θέλετε και εσείς να φύγετε, φύγετε. Δηλαδή, εγώ δεν νερώνω αυτό, για αυτό το οποίο ήρθα, και βάζω, ας πούμε, βάζω άλλα τον άλλο για να κατέβω στα μέτρα σας, για να ευχαριστηθείτε εσείς. Διότι ακριβώς ο Χριστός έδωσε αυτό που έπρεπε να κάνει. Ήρθε στον κόσμο αυτόν και έδωσε το σώμα και το αίμα του. Και αυτό βλέπετε ότι όλος ο αγώνας του χριστιανού, και κατ' επέκταση και του μοναχού βέβαια, είναι να υπάρχουν οι σωστές προδιαγραφές για τη σωστή κοινωνία του σώματος και αίματος του Χριστού. Γι' αυτό και εμείς που λειτουργούμε πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, προχθές, ας πούμε, ένα μοναχός μου λέει, ξέρεις γέροντα, κοινώνησα και δεν μπορούσα να μασίσω το σώμα του Χριστού, ήταν σάρκα. Ή πολλές φορές ένας ιερέας πάει να καταλύσει και βλέπει αίμα και σάρκα προς στιγμή. Είναι εκεί και δεν μπορεί να το κόψει με τη λαβίδα. Όλα αυτά συμβαίνουν. Ή πολλές φορές ευωδιάζει το Άγιο Ποτήριο αναφόρητα. Δηλαδή βλέπουμε σημεία. Ένας παπάς λειτουργούσε και αμέσως, ενώ ο άρτος τον ευλόγησε και έγινε, κοκκίνησε αμέσως με το αίμα χωρίς να βάλει τίποτε εκεί. Θέλω να πω, όλα αυτά είναι σημεία της παρουσίας του Θεανθρώπου Χριστού.

Και ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ήρθε εδώ και μας εδίδαξε τον τρόπο αυτόν, που πρέπει κανείς να τον λάβει υπόψη για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Διότι πώς ολοκληρώνεται ένας άνθρωπος? Δεν ολοκληρώνεται αν πετύχει οικονομική προαγωγή και αναβάθμιση. Δεν ολοκληρώνεται αν πετύχει κοινωνική προαγωγή. Δηλαδή δεν είναι επιτυχίες αυτές. Είναι βέβαια επιτυχίες στην πλευρά τους. Αλλά δεν είναι τίποτα. Εγώ όταν ήμουν μικρός, έτσι σας λέγω, ότι είχαμε κάτι γειτόνους πλουσίους εκεί στο χωριό μου, οι οποίοι κάθε εβδομάδα πήγαινε holiday. Και έλεγα, τι ωραία αυτοί οι άνθρωποι, εμείς είμαστε φτωχοί. Και έτσι τους ζήλευα τροποντήρα με καλή. Λέω, εμείς δεν πάμε διακοπές. Αυτοί πάνε κάθε Σαββατοκύριακο διακοπές. Μετά που μεγάλωσα και ήρθα εδώ στο Άγιον Όρος και κατά ανάγκη λόγω αυτής της θέσεως επικοινώνησα και με αυτούς, είδα ότι είναι οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι που υπάρχουν οι πλούσιοι. Γιατί? Διότι έχουν τόσες σκοτούρες, έχουν τόσα. Και μάλιστα όταν αποθάνει ο ένας ο χτήτορας και μείνουν τα παιδιά, έχουν τσακώματα που δεν λέγεται. Θέλω να πω ότι, γιατί σας τα λέω αυτά? Σας τα λέω για να σας πω ότι η επιτυχία του ανθρώπου είναι να υπάρχει αυτό που είπε ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και είναι σημαντικό πράγμα αυτό. Και όταν λέμε η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών, τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Η παρουσία του Βασιλέως. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν η παρουσία του Παμβασιλέως Χριστού στην καρδία του ανθρώπου. Και μάλιστα μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει τον απερινόητον και άφατον και άφραστον Θεό, να το βιώσει στην καρδία του. Γι' αυτό και στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου λέμε ότι εδώ και ναυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και ο άνθρωπος ο οποίος ζει την Βασιλεία του Θεού, ζει την αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι κάτι το πιαστόν. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που μου έλεγε κάποτε όταν το συνάντησα, μου λέει, παιδί μου, στην Εκκλησία βιώνουμε τη Βασιλεία του Θεού, βιώνουμε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι όπως πάμε σε ένα γιατρό και μας δίνει φάρμακα και μας λέει, ξέρετε, πάρ' τα φάρμακα αυτά και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Δηλαδή, κάνετε τις εντολές και όταν θα πεθάνεις θα πας στον παράδεισο. Όχι, δεν είναι έτσι. Η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από αυτή τη ζωή. Και αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό και εμείς που ζήσαμε σε γέροντες πνευματικούς, ο γέροντας ο Ιωσήφ, ας πούμε, θυμάμαι πόσο ανεποθούσε να πεθάνει. Και δεν εποθούσε να πεθάνει διότι ήταν απεγνωσμένος ή απελπισμένος ή ψυχολογικά άρρωστος. Διότι υπάρχουν αυτοί που θέλουν να αυτοκτονήσουν κλπ. Εποθούσε να πεθάνει από θείον πόθο. Και εποθούσε να πεθάνει διότι εβίωνε την αιώνια ζωή μέσα στην καρδία του. Και ήξερε πού θα πάει. Ήξερε. Ήταν γνώστης. Διότι αν θυμάστε, ο Κύριος λέει στην αρχιερατική προσευχή, άφτιες την αιώνια ζωή, για να γινώσκουσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Άρα λοιπόν στην Εκκλησία, που η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, γνωρίζουμε τον Χριστόν. Και όταν ο Χριστός είναι περιγνώστος της αληθείας, που η αληθεία δεν είναι η θεωρία φιλοσοφική ασφαλώς, είναι πρόσωπο. Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Άρα λοιπόν η γνώση της αληθείας είναι εμπειρική γνώση. Όταν οι πατέρες, ο Χριστός μίλησε περί γνώσεως, δεν έχει σχέση η γνώση αυτή με τον διανοητισμό. Έχει σχέση με την εμπειρική γνώση του Χριστού. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιουλιανός έλεγε πολύ ωραία, να γνωρίσουμε τον Χριστόν εν Αγίω Πνεύματι. Άρα λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω στη μονή μας που ήρθατε με τόσον πόθο και εύχομαι έτσι να αποχωρήσετε προβληματισμένοι, να αποχωρήσετε λαμβάνοντας περισσότερο στα σοβαρά τη σωτηρία της αθανάτου ψυχής σας. Βλέπετε, ο άνθρωπος φεύγει τόσο εύκολα, η ζωή πόσο εύκολα κυλά. Εγώ είμαι τώρα στα 62 και όταν ήμουν εδώ ήρθα για εθρονίστηκα ηγούμενος, ήμουν 34 χρονών. Τώρα είμαι διπλάσια. Και φεύγει η ζωή μας, όλο μου σου ήμουν εμένα. Και λες, μα πότε πέρασαν αυτά τα χρόνια? Και όμως επέρασαν. Ως ημέρα ή εχθές. Μακάρι ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή που περνάει, που είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, περνάει. Σαν σήμερα τι επετύχαμε? Μειώθηκε κατά μία ημέρα η ζωή μας στην ουσία. Αυτό είναι. Και πολλές φορές βλέπετε, περιμένουμε κάποιο γεγονός, το άρχισε 10 μέρες και χαιρόμαστε. Περνάει μια, πρώτη, δεύτερη, τρίτη.
Στην ουσία όμως μειώνεται η ζωή μας.

0: Ο άνθρωπος ο οποίος όμως βιώνει την αιωνιότητα, δεν τον ενδιαφέρει αν μειωθεί η ζωή του. Δεν τον ενδιαφέρει αν φύγει από τη ζωή αυτή. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, δεν υπάρχει τέλος στη ζωή του ανθρώπου. Υπάρχει μια μετάθεση. Γι' αυτόν και τον Άγιο Πορφύριο, αν θυμάστε, αν διάβασε το βίντεο, υπάρχει εκεί ένα περιστατικό. Σε μία εβδομάδα, χωρίς να ξέρει ένας από την Αυστραλία, εμπνευματικό του παιδί, παίρνει τηλέφωνο στο τηλέφωνο του Γέροντα. Το απαντά ο ίδιος και του λέει: «Παιδί μου, μη με ξαναπάρεις, γιατί έχω φύγει από αυτόν τον κόσμο». Ο ίδιος. Και μετά αυτό νομίζω ότι του κάνει πλάκα ο Γέροντας. Λέει: «Πήρε κάποιο γνωστό», του λέει: «Έχει μία εβδομάδα που το θάψαμε». Και του μίλησε ο ίδιος. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει ποτέ. Ο άνθρωπος δεν σβήνει ποτέ. Έρχονται διάφοροι, ας πούμε, που έχασαν παιδιά, λέει: «Μα ο γιος μου υπάρχει». Υπάρχει, βέβαια. Η αθάνατο ψυχή δεν φεύγει ποτέ. Γι' αυτό είναι ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ψηλαφεί την αιωνιότητα. Θυμάμαι τον Παϊφρέον τον Κατουνακιώτη, ο οποίος μου έλεγε εμένα του ιδίου δηλαδή. Εμνημόνευε τη δασκάλα του που ήταν στο δημοτικό, την μνημόνευε, σαν και κοιμημένη. Και μια μέρα μου λέει: «Ξέχασα να μνημονεύσω», και ενώ προσευχόμουν ήταν ήρθεν και του είπε: «Σήμερα δεν μου έδωσες παρηγοριά». Βλέπετε πόσο οι άνθρωποι επικοινωνούν με τους ανθρώπους του Θεού. Και σας λέω ότι υπάρχουν διάφοροι που ζητούν προσευχές, που είναι στην κόλαση, που είναι και ζητούν προσευχές από τους μοναχούς. Άρα λοιπόν ζούμε μια πραγματικότητα. Γι' αυτό και πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά ότι πρέπει να αγωνιζόμεθα τον καλό αγώνα για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Πρέπει σε αυτό θα λιώσει αύριο. Ο άνθρωπος στην ουσία είναι αυτό που δεν φαίνεται. Γι' αυτό βλέπετε πώς συμπαθούμε κάποιον άνθρωπο. Από την έκφρασή του. Ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου? Τα μάτια του, η μύτη του, μα και ο όματος έχει έκφραση. Άρα λοιπόν η έκφραση του ανθρώπου είναι η εξωτερική εικόνα της εσωτερικής του πνευματικής καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν η έκφραση του ανθρώπου, καρδίας εφρενωμένης λέει η γραφή, θάλει το πρόσωπο. Άρα λοιπόν πότε θάλει το πρόσωπο? Όταν εφραίνεται η καρδία. Πότε εφραίνεται η καρδία? Όταν βιώνει τον Χριστό. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM, το ραδιόφωνο το οποίο με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας καταφέρνει και μεταφέρει τον Λόγο του Θεού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας, ασχολούμαστε με την πνευματική ζωή και τον τρόπο με τον οποίο ο χριστιανός βιώνει την πνευματική ζωή, τι παγίδες βρίσκει στο δρόμο αυτών, πώς τις ξεπερνάει, πώς αποκτά τις αρετές και ούτω καθεξής. Αφού έχουμε αναλύσει πώς ο άνθρωπος είχε την υγεία του πριν από την πτώση, πώς δημιουργήθηκε από τα χέρια του Θεού και με ποιον σκοπό και πώς θα επιτύχαινε αυτό το σκοπό του, μετά αναλύσαμε και είδαμε το παγκόσμιο και τραγικό γεγονός της πτώσης και στη συνέχεια αρχίσαμε να βλέπουμε σε κάθε τμήμα της υπάρξης του ανθρώπου, σε κάθε μέρος της ψυχής μας αλλά και του σώματός μας, πώς οι συνέπειες της πτώσης δημιούργησαν τα πάθη και την όλη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Και φτάσαμε σήμερα να δούμε μια συμπληρωματική γνωστική δύναμη, την φαντασία, και πώς αυτή χρησιμοποιείται από τους δαίμονες για να μπερδέψει τον άνθρωπο, να τον αποπροσανατολίσει και να τον οδηγήσει σε άλλο προορισμό. Η φαντασία μας είναι μια φυσική δύναμη. Μας την έδωσε ο Θεός με τη δημιουργία μας και είναι απαραίτητη και χρήσιμη στον πνευματικό αγώνα. Όπως έχουμε τονίσει και άλλες φορές, ο άνθρωπος πάνω του και μέσα του δεν έχει τίποτα για πέταμα. Τίποτε το ανθρώπινο δεν είναι κατακριτέο και αποβλητέο. Και όταν ο Ιησούς Χριστός έγινε άνθρωπος, όταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση και δεν άφησε τίποτε που να μην το έχει προσλάβει. Επομένως και η φαντασία ως συμπληρωματική γνωστική δύναμη, και αυτή εξαγιάστηκε στην ενανθρώπιση και είναι απαραίτητη και χρήσιμη για να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε το Θεό και να προοδεύσουμε πνευματικά και να αγιαστούμε. Ποια είναι η φυσιολογική χρήση της φαντασίας? Η φαντασία παράγει εικόνες. Πώς τις παράγει αυτές τις εικόνες? Τα ερεθίσματα των αισθήσεων τα σχηματοποιεί εσωτερικά σε εικόνες. Δηλαδή, όταν ακούμε έναν ήχο, ας πούμε, και δημιουργείται αμέσως μία εικόνα μέσα μας, και αυτό το πράγμα είναι η δουλειά της φαντασίας. Ερεθίστηκε, ας πούμε, η αίσθηση της ακοής από μία λέξη, ξέρω εγώ, από τη λέξη παγωτό. Οπότε αμέσως σχηματίστηκε μία εικόνα μέσα μας, στην οθόνη του μυαλού μας, στην οθόνη του νου μας. Αυτή η εικόνα που σχηματίστηκε είναι η δουλειά της φαντασίας, το ερέθισμα να το κάνει εικόνα. Στη συνέχεια όμως αναπαράγει και εικόνες. Μία άλλη φυσιολογική λειτουργία της φαντασίας είναι να αναπαράγει εικόνες, δηλαδή να ανακαλεί από τη μνήμη διάφορες εμπειρίες και να ξανααναπαράγει τις εικόνες τις οποίες έχουμε ζήσει. Πήγαμε ένα ταξίδι και μετά καθόμαστε, το θυμόμαστε και ξαναβλέπουμε μέσα μας, σαν σε όραμα, βλέπουμε ξανά τα μέρη που πήγαμε, τα λόγια που ακούσαμε, τους ανθρώπους που συναναστραφήκαμε, και αυτό είναι δουλειά της φαντασίας. Τέλος, η φαντασία έχει και μια δημιουργική δύναμη, δημιουργεί και εικόνες συνδυάζοντας τη μνήμη και τα ερεθίσματα των αισθήσεων. Μπορεί και δημιουργεί καινούργιες εικόνες χωρίς να τις έχει προσλάβει από πριν, αλλά κάνοντας κάποιους συνδυασμούς δημιουργεί εικόνες. Εδώ είναι η δημιουργική φαντασία, είναι η καλλιτεχνική έμπνευση κλπ. Αυτή είναι η φυσιολογική χρήση της φαντασίας.

Ευχαριστούμε την Αποστολή Αφωταρά, η οποία εκτός από την φροντίδα και την επιμέλεια του ήχου που έχει για αυτή την εκπομπή, και όχι μόνο για αυτή την εκπομπή, αλλά τέλος πάντων εμείς μιλάμε για μας. Εκτός λοιπόν από την επιμέλεια και τη φροντίδα του ήχου, για να μπορούμε να επικοινωνούμε άνετα και ευχάριστα μεταξύ μας, επιλέγει και τα θαυμάσια αυτά μουσικά διαλύματα, τα οποία μας ξεκουράζουν και μας δίνουν τη δυνατότητα να αφομοιώσουμε αυτά τα οποία ακούμε. Μιλάμε λοιπόν για την φαντασία. Είπαμε ότι η φυσιολογική χρήση της φαντασίας είναι να παράγει εικόνες, να αναπαράγει εικόνες ανακαλώντας από τη μνήμη εμπειρίες, αλλά και να δημιουργεί καινούργιες εικόνες συνδυάζοντας τα ερεθίσματα των αισθήσεων και τα αποθέματα στην αποθήκη της μνήμης μας. Να δούμε τώρα πώς λειτουργούσε η φαντασία του προπτωτικού ανθρώπου, του Αδάμ. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι γνωρίζουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Αδάμ και τον τρόπο με τον οποίο υπήρχε και εκφραζόταν, ακριβώς διότι πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας μας φτάσανε αυτή την καθαρότητα και αυτή την αγνότητα και αυτή την αγιότητα στην οποία ήταν ο Αδάμ, και πολλοί την ξεπέρασαν κιόλας. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό το λόγο περιέγραψαν με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο ζούσε, εκφράζονταν, υπήρχε ο Αδάμ, την κατάσταση αυτή που είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Και μας εξήγησαν ότι ο Αδάμ έβλεπε όλη τη δημιουργία του Θεού σε συνάρτηση και σε σχέση με το Δημιουργό Θεό. Έβλεπε πίσω από τα δημιουργήματα τον δημιουργικό λόγο που τα δημιούργησε. Δεν λέει η Αγία Γραφή ότι είπε ο Θεός, ξέρω εγώ, γεννηθεί το φως και γένε το φως? Άρα πίσω από το φως υπάρχει αυτή η δύναμη, η ενέργεια του δημιουργικού λόγου, του γεννηθήτο. Οπότε το φως αποκάλυπτε την αγάπη, τη φροντίδα, την πρόνοια του Δημιουργού, και ακόμη αποκαλύπτει σε αυτούς που έχουν μάτια να δουν. Και όλα τα δημιουργήματα δηλαδή του Θεού αποκαλύπτουν σε αυτούς που έχουν μάτια να δουν, αποκαλύπτουν και φανερώνουν τη σχέση τους με τον Δημιουργό και παραπέμπουν και αναγάγουν το νου του ανθρώπου και την καρδιά του ανθρώπου και τον θαυμασμό του ανθρώπου και την προσοχή του ανθρώπου στο πρόσωπο του Δημιουργού. Ο Αδάμ λοιπόν έβλεπε τους λόγους των όντων, όπως ονομάζονται, και τις φυσικές ενέργειες των κτισμάτων, και αντιλαμβάνονταν μέσα από τον εικονισμό των δημιουργημάτων εντός του, δια της φαντασίας, την αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Δηλαδή, έβλεπε, ερεθίζονταν ας πούμε η αίσθηση της οράσεως, αλλά και οι υπόλοιπες αισθήσεις, από τις προσλαμβάνουσες εικόνες γύρω του. Αυτές οι εικόνες εσωτερικοποιούνταν, γινόταν εσωτερικές εικόνες, δημιουργούσε μέσα στην ψυχή του εικόνες, αλλά αυτές οι εικόνες που δημιουργούσε στην ψυχή του δια της φαντασίας ήταν άγιες και ιερές, διότι αποκάλυπταν το Θεό. Έτσι η φαντασία του Αδάμ λειτουργούσε με τέτοιον τρόπο ώστε να βοηθήσει τον άνθρωπο να πλησιάσει το Θεό, να προσεγγίσει το Θεό, να λατρεύσει το Θεό. Επειδή η φαντασία έχει άμεση σχέση με τα όνειρα, και τα όνειρα, όπως λένε και οι πατέρες και όλοι οι ασχολούμενοι υγιώς και σοβαρός με το θέμα των ονείρων, είναι προϊόντα της φαντασίας, τα όνειρα του Αδάμ, επειδή ακριβώς η φαντασία του εξαγιάζονταν με τον τρόπο τον οποίο περιγράψαμε, ήταν όνειρα καθαρά, ήταν συνδυασμοί, απλοί συνδυασμοί εικόνων που ανοίγαγαν ακόμη και στον ύπνο του τον Αδάμ στη λατρεία, στη δοξολογία, στην ευχαριστία, στο θαυμασμό, στην αγάπη του Θεού. Οπότε η φαντασία χρησιμοποιούνταν ως συμπληρωματική δύναμη γνωστική, γνώσεως, που βοηθούσε τον Αδάμ, βοηθούσε τον προπτωτικό άνθρωπο και τους Αγίους κάθε εποχής, και δια της φαντασίας να αντιληφθούν το μυστήριο του Θεού, το πρόσωπο του Θεού, και να ευχαριστήσουν και να δοξάσουν το Θεό.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Κατζέλη, μια εκπομπή η οποία προσεγγίζει το μυστήριο της πνευματικής θεραπείας, των νοσημάτων, των πνευματικών νοσημάτων του ανθρώπου, το μυστήριο της ορθόδοξης ασκητικής, και το αναλύουμε και το ξεδιαλύνουμε όσο μπορούμε με πιο κατανοητό και εκλαϊκευμένο τρόπο. Μιλάμε λοιπόν για την φαντασία και πώς αυτή μπορεί να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε το Θεό, αλλά και πώς αυτή μπορεί να μας απομακρύνει από το Θεό. Είπαμε ότι η φυσιολογική χρήση της φαντασίας είναι να παράγει εικόνες, να αναπαράγει εικόνες από την μνήμη, ανακαλώντας τις εμπειρίες που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη μας, να δημιουργεί όμως και εικόνες συνδυάζοντας τα ερεθίσματα των αισθήσεων και τις εμπειρίες της μνήμης. Είπαμε ότι προϊόντα της φαντασίας είναι τα όνειρα και είπαμε ότι μέσα στον Παράδεισο ο Αδάμ χρησιμοποιούσε τη φαντασία του με τέτοιον τρόπο ώστε να αγιάζεται και να προσεγγίζει το πρόσωπο του Θεού. Δηλαδή, επειδή έβλεπε απαθώς όλη τη δημιουργία του Θεού και σχετίζονταν με τη δημιουργία του Θεού απαθώς, χωρίς εμπάθεια, χωρίς προσκόλληση, οι εικόνες που δια της φαντασίας δημιουργούνταν μέσα του από τα ερεθίσματα των αισθήσεων που προσλάμβανε από τη σχέση του με τον κόσμο και με την δημιουργία ήταν εικόνες άγιες και του αποκάλυπταν και του φανέρωναν εκείνη τη δημιουργική ενέργεια του Θεού, τη δημιουργική δύναμη του Θεού ή εκείνη τη σχέση που έχει ο Θεός με τα δημιουργήματά του και έτσι τον ανοίγαγαν σε ακόμη περισσότερο θαυμασμό, του ανάβανε περισσότερο τον έρωτά του για τον Θεό, τον πόθο του και τη λαχτάρα του για τον Δημιουργό του. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι η φαντασία μας πρέπει να ξεπεραστεί. Δηλαδή, εφόσον η ένωση με τον Θεό γίνεται δια της καθαράς προσευχής, εφόσον ο ασκητής της ευσέβειας, ο χριστιανός, οφείλει να επικοινωνεί με τον Θεό του προσιλωμένος απολύτως στο πρόσωπο του Θεού και να διώχνει από το νου του οποιασδήποτε εικόνες, οποιασδήποτε σκέψεις άλλες και να μένει μόνος μόνο Θεό που λέει ο Αββάς Ισάκος Ήρος και να αποκτά την λεγόμενη καθαρά προσευχή, ένα είδος ή ένα επίπεδο προσευχής πολύ, πολύ ανώτερο, το οποίο δεν επιτρέπει την παρουσία αλλότριων εικόνων, είτε καλών είτε κακών, αλλότριων συναισθημάτων, αλλότριων καταστάσεων στην ψυχή, παρά μόνο αφοσιώνεται πλήρως ο άνθρωπος με τον πληρέστατο τρόπο που μπορεί στο πρόσωπο του Θεού και στη συνομιλία με τον Θεό. Καταλαβαίνουμε ότι και η φαντασία και η λειτουργία της και τα προϊόντα της οφείλουν να ξεπεραστούν. Και αφού ξεπεραστούν και ο άνθρωπος τρόπον την να νεκρώσει, όχι καταργήσει, αλλά νεκρώσει κάπως τη φαντασία του και επικοινωνήσει με τον Θεό, τότε δέχεται τον αγιασμό του Αγίου Πνεύματος και τότε αγιάζεται η ύπαρξη του ανθρώπου και αγιάζεται και το κομμάτι της φαντασίας, αγιάζεται και το μέρος και η δύναμη μάλλον της φαντασίας του. Και αγιάζεται διότι τότε αυτό το Άγιο Πνεύμα εμπνέει και δίνει στον άνθρωπο την ώρα της προσευχής αγιασμένες εικόνες και νοήματα και σκέψεις και αισθήματα και οδηγεί με εξαγιασμένο το νου και εξαγιασμένη τη μνήμη και εξαγιασμένη τη φαντασία και εξαγιασμένο τέλος πάντων όλα τα όργανα της γνώσεως, οδηγεί τον άνθρωπο κοντά στο Θεό. Οπότε νεκρώνεται πρώτα στην κατάσταση που είμαστε εμείς, επειδή η φαντασία λειτουργεί με λαθασμένο τρόπο. Νεκρώνουμε λοιπόν αυτόν τον λαθασμένο τρόπο, τον αρνούμαστε, προσεγγίζουμε το Θεό αφάνταστα και μετά ο Θεός καθαρίζει και θεραπεύει τη φαντασία μας και την κάνει δημιουργική και κατάλληλη για να επικοινωνεί με τον Θεό. Κάπως έτσι σχηματικά, απλά, αλλά στην πράξη πολύ δύσκολα, μας περιγράφουν οι πατέρες το ρόλο της φαντασίας.

Ευχαριστούμε θερμά την Αποστολή Αφωταρά, η οποία επιλέγει αυτά τα χαρακτηριστικά και πολύ όμορφα μουσικά διαλύματα για την εκπομπή μας, που πλέον έχουν γίνει ταυτότητα της εκπομπής μας και εκφράζουν την ροή του λόγου μας. Μιλάμε λοιπόν για τη φαντασία. Είπαμε πως η φαντασία λειτουργούσε μέσα στον Παράδεισο, στον Αδάμ. Είπαμε ότι ο στόχος είναι να υπερβούμε τη φαντασία. Τώρα, στο πολύ σύντομο χρόνο που έχει απομείνει, να πούμε πως η φαντασία αρρώστησε. Η δύναμη της φαντασίας αρρώστησε. Ο άνθρωπος, αφού αποστράφηκε τον Θεό, έπαψε πλέον να χρησιμοποιεί τη φαντασία του για να πλησιάσει το Θεό. Δηλαδή, τα ερεθίσματα των αισθήσεων, τα οποία η φαντασία τα δημιουργούσε σε εικόνες, τα έκανε εικόνες εσωτερικά μέσα στον άνθρωπο, έπαψαν πλέον να φανερώνουν το Θεό. Υπήρχαν όμως, παρέμειναν ως ερεθίσματα των αισθήσεων, οπότε δημιουργήθηκαν εικόνες, οι οποίες εικόνες, αντί να παρουσιάζουν το Θεό, εχμαλώτησαν τον άνθρωπο, φανταστικές εικόνες, αποπροσανατόλισαν τον άνθρωπο, δημιούργησαν ένα φανταστικό κόσμο, όπου στον οποίο κόσμο δεν υπάρχει ο Θεός, δεν γίνεται αντιληπτή και αισθητή η παρουσία του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν, με την ειδονή των αισθήσεων, με τις επιθυμίες του, ονειρεύεται πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν, δεν μπορούν να τον ικανοποιήσουν, αντικαθιστά την αγάπη προς το Θεό με την αγάπη προς τις εικόνες που η φαντασία του δημιουργεί, με τα φαντάσματά του, με τις φαντασιακές του καταστάσεις, δημιουργεί όνειρα που απομακρύνουν από τον Θεό, γεμίζει την ψυχή του με εικόνες και δεν αφήνει καθόλου χώρο για τη μνήμη του Θεού, και ουσιαστικά τρέφει και τροφοδοτεί τα πάθη του από αυτές τις φανταστικές εικόνες. Να πω ένα πολύ σύντομο και απλό παράδειγμα. Εάν ο διάβολος θελήσει, ας πούμε, να μου βάλει κακό λογισμό να κλέψω κάτι, δεν θα μου πει πάνε και κλέψε, αλλά θα αξιοποιήσει τη φαντασία μου, θα με βάλει να σκεφτώ πόσο χαρούμενος και ευτυχισμένος θα είμαι άμα έχω αυτό το πράγμα που θα μου προτείνει να κλέψω, πως η χαρά μου, η ευτυχία μου, η ολοκλήρωσή μου εξαρτάται από την απόκτηση αυτού του πράγματος, και μετά θα μου κάνει την πρόταση κλέψε. Οπότε καταλαβαίνουμε πως ο διάβολος χρησιμοποιεί κατά κόρον, κατά κύριο λόγο, τη φαντασία για να μας οθήσει στην αμαρτία, να μας δημιουργήσει ελπίδα ψεύτικης ειδονής, ψεύτικης χαράς, ψεύτικης ευτυχίας, αλλά και για να μας αγχώσει, να μας ταράξει, να μας τρομάξει από υποτιθέμενους φόβους, να μας παραλύσει κυριολεκτικά από ανύπαρκτους κινδύνους. Ο διάβολος λοιπόν χρησιμοποιεί τη φαντασία, η οποία έγινε το κύριο όργανο της δαιμονικής ενέργειας στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Γι' αυτό και οι πατέρες συνιστούν να αποφεύγουμε οτιδήποτε το φαντασιακό. Να είμαστε πολύ προσγειωμένοι. Η προσγείωσή μας γίνεται με την μετάνοια, με την αναγνώριση της ευθύνης μας, με την αίσθηση της αμαρτωλότητάς μας. Τότε γινόμαστε αληθινοί, τότε προσγειωνόμαστε, τότε αποφεύγουμε τον φανταστικό, φαντασιακό κόσμο στον οποίο ζούμε και αρχίζουμε και εμπιστευόμαστε το Θεό. Με την υπακοή ο άνθρωπος αποφεύγει τη φαντασία, γιατί υπακούοντας το γέροντα δεν κάνει το θέλημά του, δεν ζει στην κοσμάρα του, αλλά ζει με τον τρόπο και με τη συμβουλή του γέροντος, και έτσι αρχίζει και αποφεύγει και τα άγχη και τις αδημονίες και τις φοβίες που ο διάβολος φέρνει στην ψυχή του ανθρώπου. Ο διάβολος χρησιμοποιεί έναν μεγεθυντικό φακό να μας τρομάξει με ανύπαρκτες καταστάσεις. Η φαντασία λοιπόν πρέπει να χαλιναγωγηθεί, να λογοποιηθεί, δηλαδή να κυριαρχείται από την λογική του Ευαγγελίου, να μην είναι αχαλήνωτη, να μην δίνουμε σημασία περισσότερη στις εικόνες, στις υποθέσεις, στα συναισθήματα που δημιουργεί ο διάβολος στον άνθρωπο. Όπως έλεγε κάποιος, γέρασα με βάσανα που δεν επέρασα.
Να αποφεύγουμε λοιπόν όλες τις μελλοντικές, τα μελλοντικά σχέδια και τις μελλοντικές καταστάσεις, όχι να μην μεριμνούμε για το αύριο, αλλά να μην δενόμαστε, να μην κρεμόμαστε, να μην ταυτιζόμαστε με καταστάσεις που ούτε ήρθαν, μπορεί ποτέ να μην έρθουν, με φανταστικές φοβίες. Και να ασχολούμαστε περισσότερο με την προσευχή και τη μετάνοια. Έτσι θα θεραπευτεί η ψυχή μας και το κομμάτι της ψυχής μας που αποτελεί τη δύναμη της φαντασίας. Έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, φίλοι ακροατές. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να πούμε άλλα έτσι σπουδαία και ωραία πράγματα την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο.

Το On The Go ραδιόφωνο. Για γονείς και νέους. Η καθημερινότητά μας. Με τον πατέρα Βυσσαρίωνα Καντούνη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μια ακόμη εκπομπή για γονείς και νέους μαζί σας στο μικρόφωνο Πατήρ Βυσσαρίων Καντούνης, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Επανομής της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαμαριάς. Θα μου επιτρέψετε σήμερα, αγαπητοί γονείς και καλά μου παιδιά, να κάνουμε μια αναφορά σε ένα σύμβολο και να το μελετήσουμε λίγο περαιτέρω, γιατί μπερδευόμαστε σε σύγχρονη εποχή με πολλά πράγματα άλλα, πολλά και διάφορα. Υπάρχει μια τάση των ανθρώπων να ψάχνουν να βρουν έναν άνθρωπο φωτισμένο που θα τους πει το μέλλον, πώς θα λύσουν τα προβλήματά τους, και συνεχώς βρίσκονται κάτω υπό την, θα λέγαμε, την ανάγκη να τους καθοδηγεί κάποιος. Ψάχνουν να βρουν όμως, πέρα από κάποιο πρόσωπο και κάποια φυλαχτά, θα έλεγε κανείς, να τους φυλάνε. Ψάχνουν να βρουν και φάρμακα στην Εκκλησία, την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Έχουμε ένα φυλαχτό που είναι ο Σταυρός. Έχουμε ένα φάρμακο που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και έχουμε και μία θεραπεία που είναι και συμβουλευτική. Είναι η Ιερά Εξομολόγηση. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω, αν και εσείς έχετε έτσι διάθεση να ακούσετε για λίγη ώρα, για το Σταυρό. Το Σταυρό του Χριστού. Και για το Σταυρό του Χριστού, που λένε πολλοί ότι πώς το χρησιμοποιεί η Εκκλησία, που ήταν ένα τιμωτικό όπλο για να σκοτώνονται οι άνθρωποι. Μάλιστα λέει εκεί πέρα στο Δευτερονόμιο ότι όποιος ήταν, λέει, σταυρωμένος, πέθαινε δια του Σταυρού, θα ήταν καταραμένος. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πολλές προτυπώσεις του Τιμίου Σταυρού. Επειδή αυτό το λένε στο Δευτερονόμιο και το λένε μάλιστα και οι αιρετικοί, θέλω έτσι να σας πω δύο πράγματα πάνω στο θέμα αυτό. Όταν ο Ισραηλιτικός λαός έφυγε από το όρος Ορ, πήγε προς την Ερυθρά Θάλασσα, εκεί από την έρημο, και τους είπε ο Κύριος να το κάνουν αυτό για να παρακάμψουν τη χώρα των Εδομητών. Έτσι λοιπόν στρατοπέδευσαν οι άνθρωποι στη Σελμονά και μετά στη Φινό. Όλα αυτά που σας λέω τώρα τα ονόματα θα τα βρείτε στην Πεντάδευχο, Αριθμούς και Δευτερονόμιο. Αλλά στη διάρκεια της πορείας άρχισαν πάλι να χάνουν την υπομονή τους και να τα βάζουν με τον Θεό και με τον Μωυσή. Παράπονα, μας βάλετε από την Αίγυπτο και θα πεθάνουμε στην έρημο, ούτε ψωμί ούτε νερό εδώ υπάρχει, και τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τρώμε αυτά που μας δίνεται, ούτω καθεξής. Τότε ο Κύριος, λέει, Παλαιά Διαθήκη, δεν μιλάμε για Χριστό ακόμα, ο Κύριος έστειλε στο λαό φίδια φαρμακερά που τους δάγκωναν και πολλοί από αυτούς πέθαναν. Πήγαν λοιπόν στο Μωυσή και του είπαν: αμαρτήσαμε, πάτερ Μωυσή, αμαρτήσαμε που μιλήσαμε εναντίον του Κυρίου και εναντίον σου. Έκανε προσευχή ο Μωυσής, ήταν θεόπτης, και ο Κύριος του είπε: φτιάξε ένα χάλκινο φίδι, λέει, και βάλε το επάνω σε ένα κοντάρι. Όποιος δαγκώνεται από κάποιο φίδι, προσέξτε, όποιος δαγκώνεται από κάθε φίδι, από κάποιο φίδι, θα γυρνάει, θα βλέπει αυτό το φίδι και δεν θα πεθαίνει. Έτσι έκανε ο Μωυσής και έτσι ακριβώς έγινε, και έκανε ένα χάλκινο φίδι και όποιος έβλεπε το φίδι αυτό, ενώ είχε δαγκωθεί από φυσικό φίδι, δεν πέθαινε. Πού δεν το δούμε αυτό, να το διαβάσουμε την ιστορία? Αριθμούς 21, κεφάλαιο 4 με 9 στίχο. Ο Χριστός τώρα στο κατά Ιωάννιον Ευαγγέλιο τι λέει? Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήν εδί των ιών του ανθρώπου, να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτα, λέγει ζωή αιώνιον. Τι μας λέει εδώ ο Χριστός? Μας λέει ότι όποιος δαγκωθεί από την αμαρτία, από τα πάθη, από την αυτοκαταστροφή, από την απελπισία, από τις θλίψεις, από τα βάσανα, και θέλει τη

0: βοήθειά μου. Να κοιτάξει, λέει, λοιπόν, προς τον Υιό του ανθρώπου που θα υψωθεί όπως ο χάλκινος σόφης. Πού υψώθηκε ο Χριστός? Στον Σταυρό. Για ποιον? Για μας. Για μας. Και επειδή λοιπόν πρέπει να απαντήσω ότι πώς χρησιμοποιούμε έτσι τα παραδείγματα αυτά που θυμίζουν είδωλο, φτιάχνουν ένα φίδι σαν είδωλο. Λέμε ότι είναι δικά μας, δεν είναι της πίστεώς μας, της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Χριστός, ο Κύριός μας, στο Κατωριάνιο Ευαγγέλιο, στο ίδιο κεφάλαιο, είχε πει ότι κατέβηκε από τον ουρανό. Τώρα λέγει ότι πρόκειται να υψωθεί. Ο Χριστός μας, αδελφοί μου, κατέβηκε από τον ουρανό για να πάθει για μας, εκουσίως. Και υψώθηκε στον Τίμιο Σταυρό. Ταπείνωση λοιπόν είναι η κατάβαση από τον ουρανό, αλλά και η ταπείνωση είναι και η ύψωση, διότι είναι η ύψωση στον Σταυρό. Μάλιστα είναι άκρα ταπείνωση. Προηγουμένως, επίσης ο Χριστός μίλησε στον Φαρισαίο Νικόδημο που ήταν άρχοντας των Ιουδαίων για την πνευματική αναγέννηση. Τώρα μιλά για τη σταυρική του θυσία, άνευ της οποίας δεν ήταν δυνατόν να έρθει το Πνεύμα του Άγιον που επενεργεί στην πνευματική αναγέννηση. Έτσι λοιπόν, είναι γνωστό αυτό που σας διάβασα, ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο λαός του Ισραήλ στην έρημο γόγγισε εναντίον του Θεού. Και έδωσε λοιπόν τότε εντολή ο Θεός να χρησιμοποιηθεί το ομοίωμα του φιδιού. Και όποιος το βλέπει δεν θα παθαίνει τίποτα, αφού τα φίδια της περιοχής δάγκουν τους ανθρώπους. Δηλητήριο. Παράξενη φαίνεται έτσι εκ πρώτης όψεως αυτή η εντολή του Θεού. Θα μπορούσε να δώσει εντολή να εξαφανίσουν τα φίδια και να λυθεί το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί. Ή θα μπορούσε να δημιουργήσει ανοσία στους Ισραηλίτες για να μην παθαίνουν τίποτα από το δηλητήριο των φιδιών. Η εντολή όμως του Θεού, όπως και πολλές άλλες στην Παλαιά Διαθήκη, είχε και έχουν ένα προφητικό μήνυμα και ένα συμβολισμό που θα έπαιρνε σάρκα και ωστά στην Καινή Διαθήκη. Εδώ τώρα ανοίγω μια παρένθεση. Όποιος δεν έχει διαβάσει την Καινή Διαθήκη δεν μπορεί να καταλάβει την Παλαιά Διαθήκη. Και είναι ενθαρρυντικό το γεγονός να ασχολούνται οι νέοι διαβάζοντας Αγία Γραφή. Άμα θες, παλικάρι μου και κορίτσι μου καλό, στην εφηβεία και στην πρώτη ενική ηλικία να κάνεις επανάσταση, μην παρασύρεις από τη μάζα της εποχής. Επανάσταση σήμερα είναι να ξέρεις αυτά που λέει ο Θεός. Δεν είναι επανάσταση. Επανάσταση είναι εκεί που θα πας μέσα στο κατάστημα, στο φασφουντάδικο να φας αυτό που είναι να φας, να κάνεις όμορφα και με παρησία το σταυρό σου, νομολογεί αυτό. Και να μην φοβόμαστε, παιδιά, να κάνουμε το σταυρό μας δημόσια. Όχι επιδεικτικά, να ποιοι είμαστε εμείς, αλλά επειδή θέλουμε για το Χριστό μας. Ούτε φαρισαϊκά θα το κάνουμε, έτσι, ούτε από φόβο θα το κάνουμε, ούτε με απέτηση για μισθό. Το κάνουμε επειδή το θέλουμε. Θέλω να κάνω το σταυρό μου, είναι δικαίωμά μου. Έτσι λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε καλά Κοινή Διαθήκη για να καταλάβουμε την Παλαιά Διαθήκη. Προσέξτε, ένα χάλκινο φίδι, λέει, έδωσε εντολή ο Θεός. Το φίδι είναι σύμβολο του Σατανά. Με τη μορφή του όφεως παρουσιάζει και ο Σατανάς στην Εύα και την εξαπάτησε. Έτσι. Πώς ο Χριστός τον τύπο του χάλκινου όφεως τον εφαρμόζει στον εαυτό του? Εδώ πάλι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την Αγία Γραφή. Προτού απαντήσουμε, να το δούμε αυτό. Έχει άλλα παρόμοια παράδοξα παραδείγματα. Ο Λέων π.χ. είναι σύμβολο και αυτό του Σατανά. Ο αντίδικος ημών διάβολος, ως Λέων οριόμενος, λέει ο Πέτρος, περιπατεί ζητών τι να καταποιεί. Ο Λέων όμως είναι και σύμβολο του Χριστού. Ιδού ενίκησε ο Λέων εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ, λέει στην Αποκάλυψη. Εξάλλης απόψεως είναι ο Λέων σύμβολο του Σατανά και εξάλλης απόψεως είναι σύμβολο του Χριστού. Ο Λέων είναι σύμβολο του Σατανά, το λιοντάρι, λόγω της θηριωδίας του, και σύμβολο του Χριστού λόγω της βασιλικής δυνάμεως και μεγαλοπρεπίας του. Παρόμοιο πράγμα ισχύει και για την συμβολική σημασία του φιδιού. Είναι άξιο προσοχής ότι ο Θεός δεν διέταξε τον Μωυσή να υψώσει στον Πάσαλο ένα πραγματικό φίδι, αλλά ένα χάλκινο φίδι. Ο Χριστός παρομοιάζεται με όφη, διότι υψώθηκε πάνω στο Σταυρό σαν κακοποιός, σαν κακούργος, χωρίς να είναι. Όμως ο όφης που ύψωσε ο Μωυσής δεν ήταν πραγματικός. Έτσι, ήταν χάλκινος. Έτσι και ο Χριστός δεν είναι πραγματικός κακούργος, αλλά αντίθετα ήταν ο αγιότερος άνθρωπος. Θεός όν, έτσι. Ο Χριστός λοιπόν, ο Άγιος των Αγίων, ο καλός Θεός μας, υψώθηκε πάνω στο Σταυρό σαν ο μεγαλύτερος κακούργος, διότι ο Θεός τον φόρτωσε με τις δικές μας αμαρτίες για να εξελεωθούμε και για να σωθούμε. Για τη δική μας σωτηρία συνέβη στο Χριστό αυτό που λέει ο Παύλος. Τον μη γνώντα αμαρτίαν υπερ ημών, αμαρτίαν επί ίσεν. Ή να μην γερνόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Επίσης, ο Παύλος λέγει κι άλλο φρικτό λόγο, ότι ο Χριστός έγινε κατάρα. Χριστός ημάς εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπερ ημών κατάρα. Έτσι, ο Θεός για μας έκανε τον Υιό του αμαρτία και κατάρα και τον παρέδωσε στο φρικτότερο και εξευθλιστικότερο είδος του θανάτου, στο μεγαλύτερο ένοχο των αιώνων. Ο Σταυρός λοιπόν έχει μεγάλη σημασία στη ζωή των χριστιανών, αγαπητοί ακροατές. Γιατί όμως ο Χριστός δέχτηκε και είχε αυτόν τον ατιμωτικό θάνατο, θα λέγαμε, προσέξτε. Και πώς μετετράπει ο Σταυρός από όπλο ντροπής και ξεφτιλισμού σε όπλο εναντίον του διαβόλου. Προσέξτε, ήξερε ο διάβολος την διάταξη αυτή του νόμου που έλεγε ότι όποιος σταυρωθεί και πεθάνει στο σταυρό θα είναι καταραμένος. Και ήθελε λοιπόν, τι να κάνει ο διάβολος, ξεσήκωσε τους Φαρισαίους γραμματείς με τον ελεηνό Ιούδα, τον προδότη, να σταυρώσουν τον Χριστό μας, ώστε και αυτοί που τον ακολουθούσαν να πούνε, τώρα ποιον ακολουθούμε, τον καταραμένο ακολουθούμε. Τι έγινε όμως? Όταν μπήκε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό και εμποτίστηκε ο τίμιος Σταυρός αυτός, τίμιος, από άτιμος έγινε τίμιος με τον ιδρώτα, τα δάκρυα και το αίμα του Χριστού μας, αδελφοί. Όταν οι ρίζες του Σταυρού βράχηκαν από τα δάκρυα της Παναγίας και των Αποστόλων και όταν έγινε αυτό αιτία, αυτός ο θάνατος, να κατέβει ο Χριστός στον Άδη και να νικήσει τον θάνατο και την αμαρτία, ο διάβολος από τότε δεν αντέχει να βλέπει το Σταυρό, διότι θα λέγαμε έσκαψε το λάκκο του και έπεσε ο ίδιος μέσα. Γι' αυτό ο Σταυρός έχει τόσο μεγάλη δύναμη. Και μάλιστα σας ανέφερα ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, να σας πω και μερικά άλλα. Στη διάβαση της Ερυθρέας Θάλασσας ο Μωυσής χτύπησε με το σταυρί του, με το ραβδί του, οριζόντια επευθείας την θάλασσα και αυτή άνοιξε στα δύο ώστε να την διαβεί ο λαός του. Στη συνέχεια αφού πέρασε και ο τελευταίος Εβραίος ξαναχτύπησε με το ραβδί του τη θάλασσα κάθετα επεύρους, σχηματίζοντας έτσι το σημείο του σταυρού. Σταυρών χαράξας Μωυσής. Και τους μεν διωκόμενους έσωσε, τους δε διώκτης τυράννους καταπόντισε. Ακούστε τώρα παιδιά, έκαναν έρευνα στην Ερυθρά Θάλασσα σύγχρονοι αρχαιολόγοι και κάτω από το βυθό της θάλασσας τι βρήκαν? Βρήκαν οστά αλόγων, ακόντια, απολύματα από οχήματα της εποχής, κάρα δηλαδή, άμαξες, ασπίδες που τα μελέτησαν και είδαν ότι ανήκουν στο λαό της Αιγύπτου. Δηλαδή όντως εκεί μέσα πνίγηκε κόσμος. Επίσης λοιπόν, σταυρών χαράξας Μωυσής, έτσι. Στην προσευχή του Μωυσή στην έρημο, όταν ο λαός του κινδύνευε από την επίθεση των Αμαλικητών, τι έκανε ο Μωυσής? Στάθηκε προσευχόμενος. Πώς? Κάπου να τον βλέπουν. Άπλωσε τα χέρια του οριζόντια και σημάντησε ένα σταυρό. Όσο είχε τα χέρια απλωμένα προσευχόμενος, νικούσαν. Όταν σαν άνθρωπος κουραζόταν και τα κατέβαζε, έχαναν τη μάχη. Έχαναν τη μάχη ο λαός. Ώσπου ζήτησε να του κρατούν τα τεντωμένα τα χέρια, ποιος? Ο Ορ και ο Αρών, μέχρι να αποκρίσουν οριστικά τον εχθρό. Και το χάλκινο φίδι είπαμε. Να δούμε άλλη προεικόνηση και προτύπωση του Τιμίου Σταυρού. Λοιπόν, στο ραβδί του Αρών που βλάστησε, προκρίνοντας έτσι για τη θέση του ιερέα αυτών και τη φυλή του Λεβί που αντιπροσώπευε, Από το ξερό ραβδί του Αρών βγήκαν φύλλα και καρύδια, όπως και η ξερή και στήρα εκκλησία των εθνών. Εξάντησε το ξύλο του σταυρού και ευλάστησε καρπών ζωής. Δηλαδή, ποιος είναι ο καρπός της ζωής? Αυτός που κρεμάστηκε πάνω, στήρα Χριστός. Στο ραβδί επίσης του Αρών που χτύπησε τον βράχο στην έρημο και ανέβλησε νερό χάριν των σκληρόκαρδων Εβραίων. Ο Απόστολος Παύλος στην πέτρα εκείνη βλέπει τον Χριστό. Έπινον γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρα, είδε πέτρα είναι ο Χριστός. Στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Μωυσής χτύπησε την πέτρα μία και δύο, έτσι φορές, και οι πατέρες βλέπουν την έκφραση, την οριζόντια και την κάθετη διάσταση, έτσι, τη διαγραφή δηλαδή του σχήματος του Σταυρού. Αυτά τα ερμηνεύει πολύ καλά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αλλά και ο Κοσμάς ο Μελωδός έχει στην Παλαιά Διαθήκη. Τώρα βέβαια ανοίγουμε άλλο κεφάλαιο των πατέρων για την Παλαιά Διαθήκη. Δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ ακόμα με αυτά. Λοιπόν, αλλά πρέπει να πούμε για το Σταυρό μερικά πράγματα ακόμα. Δεν συμφωνείτε να ξέρουμε τα σύμβολα της Εκκλησίας μας? Είναι σύμβολο ο Σταυρός. Και όχι μόνο σύμβολο, είναι και όπλο κατά του διαβόλου. Για την δύναμη τώρα που έχει ο Σταυρός, καλό είναι να μιλήσουμε με παραδείγματα. Λοιπόν, ποιος θα σας πει για αυτά τα παραδείγματα? Αυτός που σας μιλάει δεν ξέρει και πολλά, αλλά διαβάζοντας λοιπόν, έχει μια ωραία ιστορία από τον Άγιο Παΐσιο. Για ακούστε λοιπόν τι λέει. Γέροντά μου, λέει ο λογισμός ότι ο διάβολος ιδίως στις μέρες μας έχει πολύ δύναμη, είπαν στο γέροντα. Έχει μίσος, κακία, απαντάει, όχι δύναμη. Η αγάπη του Θεού είναι παντοδύναμη. Ο Σατανάς προσπαθεί να φανεί παντοδύναμος, αλλά δεν τα καταφέρνει. Φαίνεται δυνατός, αλλά είναι τελείως αδύναμος. Πολλά καταστρεπτικά σχέδιά του χαλούν πριν καν αρχίσουν να πραγματοποιούνται. Θα άφηνε ποτέ ένας πολύ καλός πατέρας μερικά λιτάκια να χτυπούν τα παιδιά του? Λέει, γέροντα, φοβάμαι, λέει, τα ταγκαλάκια. Τι να φοβηθείς, λέει, τα ταγκαλάκια, τα δαιμόνια. Δεν έχουν καμιά δύναμη. Ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Πειρασμός είναι σάπιος. Σταυρό, λέει, δε φοράς? Σταυρό, αδελφοί μου. Τα όπλα του διαβόλου είναι αδύναμα. Ο Χριστός μας έχει οπλίσει με τον σταυρό του. Μόνο όταν αφήνουμε τα όπλα τα πνευματικά, τότε έχει δύναμη ο εχθρός. Ένα μικρό σταυρουδάκι έδειξε ένας ορθόδοξος ιερέας σε έναν μάγο και έκαμε να τρέμει ο δαίμονας που είχε επικαλεστεί με τις μαγείες του. Γιατί φοβάται τόσο πολύ τον σταυρό ο διάβολος? Γιατί όταν ο Χριστός δέχτηκε τους θυμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα χτυπήματα, τότε συντρίφθηκε το κράτος και ήξουσε του διαβόλου. Με τι τρόπο νίκησε ο Χριστός, Με το καλάμι συντρίφθηκε το κράτος του διαβόλου, λέει κάποιος Άγιος. Όταν δηλαδή του έδωσαν το τελευταίο χτύπημα με το καλάμι στο κεφάλι, τότε συντρίφθηκε η εξουσία του διαβόλου. Γιατί επάνω στο σταυρό ο Κύριος ήταν υπομονητικός και ταπεινώθηκε. Και αυτή η ταπείνωση επάνω στο σταυρό είναι καθρέφτης που το βλέπει από διάβολος και φοβάται και φεύγει. Λέει, μας είπαν από την Αφρική, ότι πήγαν και λειτουργούσαν, λέει, σε μια χειροκαλύβα εκεί μέσα και είπαν στον ιερέα, πάτερ, λέει, εδώ πέρα που θα έρθεις, λέει, πρόσεχε, γιατί έχουμε εδώ πέρα πολλούς μάγους. Εκεί, ξέρετε, υπάρχει το φαινόμενο αυτό. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό της μαγείας. Και ο παπάς, λέει, που ήρθε από τους παπικούς και λειτουργήσε, τον σκότωσε, λέει. Είπε ο παπάς εκεί ορθόδοξος, δεν πειράζει, εγώ θα έρθω, λέει, και ας με κάνω ό,τι θέλουν. Επήγε, λέει ο ιερέας, είχε καμιά δεκαπενταριά ανθρώπους μέσα στην εκκλησία. Ξεκίνησαν να λειτουργεί, μη φανταστείτε εκκλησία μεγάλη τώρα, ένα καλυβάκι με άχυρα από πάνω, μια τυπική Αγία Τράπεζα έτσι σχετική, ένας εσταυρωμένος, Άγιο Ποτήριο, πρόσφορο, αντίδωρο, σώμα και αίμα Χριστού. Κατέβει Άγιο Πνεύμα. Πήγε εκεί, λέει, και ο μάγος της φυλής. Αυτός λοιπόν ο μάγος, όταν ο ιερέας είπε ευλογημένη βασιλεία του Πατρός, τον έπιασε φοβερός βήχας. Στα Άγια των Αγίων που λέει πάντων ημών μνηστή Κύριος ο Θεός, και περνάει ο ιερέας μέσα από τους ανθρώπους έφυγε από τη θέση του και πήγε και έκατσε έξω από το ναό και ξαναμπήκε μέσα στο ναό πάλι αφού τελείωσε η μεγάλη είσοδος. Και πάλι είχε μια ανησυχία. Στο τασάεκ των σών, λέει αγαπητοί ακροατές, ο μάγος έπεσε κατά γης και έχασε τη ζωή του, διότι δεν άντεχε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη λειτουργία. Και αυτό λοιπόν και τη θέα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο Τίμιος Σταυρός λοιπόν, αδελφοί μου, είναι κάτι που πρέπει να είναι στην χρήση μας καθημερινά, να κάνουμε το σημείο του Σταυρού, τα παιδιά μας να τα σταυρώνουμε οι γονείς. Πάει το παιδάκι σου, κοιμάται από πάνω έτσι, κοιμάται το παιδάκι σου από πάνω, λοιπόν πάνε μωρέ μάνα και πες στο παιδάκι σου μια προσευχή και πες σταύρωσέ το, σταύρωσέ το. Λοιπόν, ξέρετε αδελφοί μου ότι ο Σταυρός ήταν η προσευχή των ανθρώπων στη Δημοκρατία που θα γιορτάσουμε μεθαύριο 25 Μαρτίου. Ξέρετε, ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός, ο μικρός στο δέμα, ο κόσμος καλόγερος, ο Αγιορείτης που βγήκε έξω να κηρύξει Χριστό σταυρωμένο και να σηκώσει την Ελλάδα στο πόδι, πόσα προσέφερε. Αν δεν ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός και άλλοι σαν τον Άγιος Κοσμάς τον Ετωλό, ίσως τώρα να μην είχαμε Ελλάδα. Θα σας διαβάσω λοιπόν τι λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ακριβώς έτσι για τον Τίμιο Σταυρό. Ακούσατε αδελφοί μου πώς πρέπει να γίνεται ο Τίμιος Σταυρός και τι σημαίνει. Πρώτον, όπως η Αγία Τριάς δοξάζεται εις των ουρανών από τους αγγέλους, ούτω και εσύ να σμίγει στα τρία σου δάκτυλα της δεξιάς χειρός και μη δυνάμενος να αναβήσεις των ουρανών και να προσκυνήσεις, βάνεις τη χείρα σου στην κεφαλή σου, διότι κεφαλή σημαίνει των ουρανών. Και λέγεις, καθώς οι άγγελοι δοξάζουν την Αγία Τριάδα εις των ουρανών, έτσι κι εγώ ο δούλος δοξάζω και προσκυνώ την Αγία Τριάδα. Και καθώς τα δάκτυλα είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί. Έτσι και η Αγία Τριάδα. Είναι τρία πρόσωπα, αλλά εις Θεός. Κατεβάζω το χέρι σου εις την κοιλία σου να λέγεις, σε προσκυνώ, σε λατρεύω Κυριέ μου, ότι κατεδέχθης και εσαρκώθης εις την κοιλία της Θεοτόκου δια της αμαρτίας μας. Το βάζεις λοιπόν εις την δεξιόν σου όμουν και λέγεις, σε παρακαλώ Θεέ μου να με συγχωρήσεις και να με βάλεις στα δεξιά σου με τους δικαίους. Βάνοντας το πάλι στον αριστερό νόμο λέγεις, σε παρακαλώ Κυριέ μου, μη με βάλεις στα αριστερά με τους αμαρτωλούς. Έπειτα, κύπτοντας κάτω εις την υγιήν, σε δοξάζω Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, ότι καθώς ευάλθηκες εις τον τάφον, έτσι θα βαλθώ κι εγώ. Να σηκώνεσαι ορθώς, φανερώνει την Ανάσταση και λέγεις, σε δοξάζω και σε προσκυνώ Κυριέ μου, ότι ανέστησες εκ νεκρών, για να μας χαρίσεις ζωή αιώνιον. Αυτό σημαίνει σταυρός. Τώρα λέει, σας συμβουλεύω να κάνετε από ένα κομβολόι, κομποσκήνι, μικρή και μεγάλη, και να το κρατείτε με το αριστερό χέρι και με το δεξιό να κάνετε το σταυρό σας και να λέγετε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του ζώντος, δια της Θεοτόκου και πάνω των Αγίων, του Θεού του ζώντος λέει, δια της Θεοτόκου και πάνω των Αγίων, ελέησο με τον αμαρτωλόν και ανάξιον δούλον σου. Απλά πράγματα αδελφοί μου, από το στόμα ενός μεγάλου Αγίου. Και έχουμε την εμπειρία αυτή να ξέρετε και βλέπουμε την παρουσία του Τιμίου Σταυρού στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν είναι το φυλαχτό. Μην πάτε οι γιαγιάδες και στα παιδιά και βάζετε χαϊμαλιά και γίνεστε ιδωλάτρες. Θα πω κάτι να γελάστε κιόλας τώρα. Δεν μου λέτε γιαγιάδες και μαμάδες και μαμάδες και μαμάδες. Πού βρήκατε δύναμη πνευματική στα σκόρδα? Γιατί ένα σκόρδο να έχει πνευματική δύναμη και λέτε βάλε σκόρδο να μην σε ματιάσει ο άλλος? Η Βασκανία να υφίσταται, υπάρχει. Έχει ευχή η Εκκλησία μας για τη Βασκανία. Τι μαγιολίκια είναι αυτά? Γιατί να έχει ένα σκόρδο και να μην έχει ένα κρεμμύδι δύναμη ή ένα καρότο? Αυτά όλα είναι παγανιστικά. Δεν πρέπει να τα κάνουμε. Αν όντως υπάρχει βασκανία σε ένα παιδί, σε έναν πρόσωπο, πάμε στον ιερέα και ο ιερέας με πετραχύλι και με σταυρό και με αγία λόγχη διαβάζει ευχές και προσευχές για τη βασκανία. Και προς Θεού δεν μπορεί να πει κάθε φορά που έχουμε πονοκέφαλο έχουμε βασκανία. Τα λέμε και ποιμαντικό το τρόπο αυτά. Να θυμάστε όμως αδελφοί μου ότι η περιουσία μας, η πνευματική, είναι η προσευχή μας, τα καλά μας έργα και η δύναμή μας είναι ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Γι' αυτό μανούλες, μπαμπάδες, παιδιά, ξυπνάμε το πρωί, κάνουμε το σταυρό μας, ήρεμα και καλά. Μπαίνουμε στα μάξι, κάνουμε το σταυρό μας. Στο σχολείο κάνουμε προσευχή. Τρώμε στο τραπέζι, κάνουμε το σταυρό μας. Έξω τρώμε, κάνουμε το σταυρό μας. Και αν οτιδήποτε χρειαζόμαστε, το ζητάμε στο Θεό, κάνοντας το σημείο του σταυρού. Ο σταυρός του Κυρίου έγινε χαρά για όλο τον κόσμο. Άρα και για μας είναι χαρά. Αυτά τα λίγα λοιπόν για σήμερα, για τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, όσο πιο απλά και πρακτικά μπορούσα να σας τα πω, με τη χάρη του Θεού. Και αν θέλει ο Θεός και είμαστε καλά, την άλλη Τετάρτη θα είμαστε ξανά εδώ. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Από την εποχή αυτή, δηλαδή από αρχές Νοεμβρίου μέχρι τέλος Μαΐου του επόμενου έτους, έχουμε την εκπομπή αυτή, την οποία ευγενώς παρεχώρησε ο Μητροπολίτης Πατρών, ο αγαπητός Χριστόδελφος Χρυσόστομος, και βεβαίως και με την βοήθεια την οποία έχουμε από τον διευθυντή του σταθμού, τον επιβλέποντα του σταθμού Λίχνος, τον Θεοφιλέστατο Κελίντς Χρύσανθο, κάνουμε αυτή την εκπομπή. Βέβαια είναι μια εκπομπή η οποία λέγεται Θεολογία των Γεγονότων, και με την παράκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών την έχω αρχίσει εδώ και 6 χρόνια. Κάναμε 6 χρόνια αυτή την εκπομπή και τώρα αρχίζει μια νέα σειρά θεμάτων από 1η Νοεμβρίου μέχρι το τέλος Μαΐου. Θα έχουμε μια νέα σειρά θεμάτων. Μέχρι τώρα η εκπομπή αυτή δίνει σε 6 χρόνια. Τα 3 πρώτα χρόνια αναφερόμουν στα θέματα της Παλαιάς Διαθήκης. Μελετούσα δηλαδή τη Χριστολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Μελετούσα τον Κύριο της Δόξης, γιατί εκείνος ο οποίος εμφανιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Κύριος της Δόξης, ο Υιός και Λόγος του Θεού, χωρίς βεβαίως τη σάρκα του, χωρίς να ενανθρωπίσει, πριν την ενανθρώπιση του, με άλλα λόγια. Έτσι λοιπόν τα 3 χρόνια ανέπτυξα θέματα από την Παλαιά Διαθήκη που έχουν σχέση με τη Χριστολογία, και είχα πει εκεί, και επανειλημμένως το έχω τονίσει, ότι η μη χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης στην πραγματικότητα είναι αίρεση.

κανείς στην Καινή Διαθήκη βλέπει τα τρία αυτά γεγονότα. Είναι το τι είπε ο Χριστός, το τι έκανε ο Χριστός με τα θαύματά του και το τι έπαθε ο Χριστός με τα πάθη του, το σταυρό του και βεβαίως μετά την Ανάστασή του. Επομένως τρία ολόκληρα χρόνια παρουσίαζα την Παλιά και την Καινή Διαθήκη. Βέβαια δεν είναι εύκολο να το κάνει κανείς να παρουσιάσει την Παλιά και την Καινή Διαθήκη μέσα σε 6 χρόνια, γιατί θα ήθελε περισσότερα χρόνια να αναλύσει κανείς τα θέματα αυτά τα οποία παρουσιάζονται μέσα στην Αγία Γραφή, γιατί η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη αποτελούν τη λεγόμενη Αγία Γραφή. Αλλά αυτό έγινε και δοξάζω τον Θεό γι' αυτό και ευχαριστώ και εσάς οι οποίοι παρακολουθούσατε τις εκπομπές αυτές και βέβαια είναι ανερτημένος αυτές οι εκπομπές και μπορείτε να τις δείτε. Και μπορώ να σας πω ότι ήδη έχουν απομαγνητοφωνηθεί όλες αυτές οι εκπομπές των 6 ετών. Έκανα κάποιες μικρές διορθώσεις και ύστερα από λίγο καιρό, δεν ξέρω πότε θα έρθει με τη σειρά του, για να δημοσιευτούν σε ιδιαίτερα βιβλία για να δει κανείς πώς η Εκκλησία δια των Αγίων, της δια των Αγίων Πατέρων ερμηνεύει την Παλιά και την Καινή Διαθήκη. Την περίοδο αυτή που αρχίζουμε από σήμερα, επαναλαμβάνω, μέχρι το Μάιο, αυτή τη νέα περίοδο, θα παρουσιάσω μια σειρά θεμάτων που έχουν σχέση με την Εκκλησία και νομίζω ήταν φυσική συνέπεια, διότι 3 χρόνια, όπως είπα, παρουσίασα θέματα από την Παλαιά Διαθήκη, ο άσαρκος λόγος, ο κύριος της δόξης που εμφανιζόταν στους προφήτες. Μετά άλλα 3 χρόνια παρουσίασα θέματα από την Καινή Διαθήκη, κυρίως από τη ζωή του Χριστού, και μετά την Πεντηκοστή έχουμε την Εκκλησία, η οποία η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και κατά φυσική συνέπεια επέλεξα φέτος να αναπτύξω θέματα εκκλησιολογικά, θέματα που έχουν αναφορά στην Εκκλησία, το τι ακριβώς είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί? Διότι θεωρείται ότι ο 20ος αιώνας που πέρασε και κυρίως τώρα ο 21ος αιώνας θεωρείται ότι είναι ο αιώνας και οι αιώνες της εκκλησιολογίας. Δηλαδή κατά καιρούς μελετήθηκαν διάφορα θέματα, αλλά ιδίως αυτή την εποχή στην οποία και εμείς ζούμε κυρίως αναπτύσσει το θέμα της Εκκλησίας. Έγινε αντιληπτό δηλαδή ότι θα πρέπει κανείς να καταλάβει τι είναι η Εκκλησία. Φυσικά όπως θα πούμε και στις επόμενες εκπομπές, ότι δεν μπορεί να νοηθεί η εκκλησιολογία να εξάρτηται από τη Χριστολογία, ούτε η Χριστολογία να εξάρτηται από την εκκλησιολογία. Γιατί όταν λέμε Εκκλησία δεν είναι κάτι το αφηρημένο, δεν είναι απλώς μια συνάθρηση μερικών ανθρώπων, αλλά όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε κυρίως αυτό που έλεγε ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, ο μεγάλος αυτός θεολόγος, η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Ας δώσουμε λοιπόν μερικούς, μάλλον στη σημερινή εκπομπή θα σας δώσω ένα σχήμα, θα παρουσιάσω, όπως όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, στην αρχή υπάρχουν τα περιεχόμενα του βιβλίου. Δηλαδή λέμε τι περιέχει το βιβλίο αυτό. Έτσι λοιπόν θα σας δώσω ένα διάγραμμα το τι θέματα θα αναπτύξω φέτος από την εκπομπή αυτή με το γενικό τίτλο «Η θεολογία των γεγονότων». Γιατί πραγματικά η Εκκλησία είναι μια θεολογία των γεγονότων. Και όπως διαβάζουμε, επαναλαμβάνω, το βιβλίο και βλέπουμε τα περιεχόμενα και ξέρουμε τι θα δούμε στο βιβλίο αυτό, τι θα διαβάσουμε στο βιβλίο αυτό, έτσι θα κάνω τώρα μια μικρή συνοπτική παρουσίαση το τι θέματα θα σας παρουσιάσω στη φετινή αυτή εκπομπή που αρχίζει από σήμερα μέχρι τον επόμενο Μάιο. Είναι τα γενικά θέματα περί Εκκλησίας. Είναι η λεγόμενη εκκλησιολογία. Όταν λέμε εκκλησιολογία εννοούμε το λόγο περί της Εκκλησίας. Όπως λέμε Χριστολογία εννοούμε το λόγο περί του Χριστού. Και αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται, γιατί είμαστε μέλη της Εκκλησίας και πρέπει να ξέρουμε τι έχουμε, πού ζούμε και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Θα διαιρέσω όλες αυτές τις εκπομπές σε 5 ενότητες, σε 5 μεγάλες ενότητες.
Η πρώτη ενότητα

0: θα αναφέρεται το τι είναι η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Πρέπει να πω ότι η Εκκλησία προέρχεται από το ρήμα εκκαλέω, το οποίο είναι και στην αρχαία ελληνική γλώσσα, εκκαλέω εκαλό, που σημαίνει καλό έξω ή από έξω καλό μέσα. Οπότε έχει την έννοια του προσκαλώ, έχει την έννοια του συγκαλώ, έχει την έννοια του συναθρίζω. Αυτός ο ορισμός περί της Εκκλησίας πραγματικά το βλέπει κανείς και στους αρχαίους συγγραφείς, όπως τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Θουκυδίδη και σε άλλους παλαιούς και αρχαίους συγγραφείς, και είναι γνωστόν αυτό που λέμε η Εκκλησία του Δήμου, η συνάθρηση των πολιτών του Δήμου στην αρχαία Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν διάφορα θέματα. Αυτό λέγεται Εκκλησία. Η λέξη Εκκλησία αναφέρεται 96 φορές στην Παλαιά Διαθήκη και είναι η συνέλευση του Ισραηλιτικού λαού με σκοπούς θρησκευτικούς. Μετά, στην Καινή Διαθήκη, η λέξη Εκκλησία αναφέρεται 114 φορές και αυτό λέγεται με πολλές έννοιες, κυρίως όπως θα δούμε είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δεν υπάρχει ένας ορισμός για την Εκκλησία. Κάθε ορισμός είναι ένας περιορισμός. Αυτό που λέμε ορισμός είναι κάτι το οποίο περιορίζω με λίγες λέξεις. Δεν υπάρχει ένας ορισμός για την Εκκλησία. Υπάρχουν παλιές δογματικές που παρουσιάζουν πολλούς ορισμούς. Τι είναι η Εκκλησία? Είναι η συνάθρηση των ανθρώπων, η ένωση των ανθρώπων με τον Θεό, που είναι μέσα στη λατρεία. Δίνουν πάρα πολλούς ορισμούς για το τι είναι η Εκκλησία. Θεωρώ λοιπόν ότι ο καλύτερος, αν μπορεί να πει κανείς ορισμός εντός εισαγωγικών, είναι ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Είναι ο Χριστός, ο οποίος προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, και η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Κατά την διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Οπότε όταν λέμε σήμερα εμείς Εκκλησία, εννοούμε το ζωντανό σώμα του Χριστού, όχι το πεθαμένο σώμα του Χριστού, το οποίο υπάρχει και σήμερα και εμείς είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Στην αρχαίγονη παράδοση, δηλαδή μετά την Πεντηκοστή, υπάρχουν πολλές εκφράσεις για να χαρακτηρίσουν τι είναι η Εκκλησία. Λέγεται σώμα Χριστού, λέγεται βασιλεία του Θεού, λέγεται λαός του Θεού, λέγεται εκκλησία του Θεού, λέγεται εκκλησία του Χριστού, λέγεται Άνω Ιερουσαλήμ, λέγεται Νέα Ιερουσαλήμ, είναι ο νέος Ισραήλ της Θείας Χάριτος, είναι ο Δήμος, υπάρχει μια τέτοια έκφραση στην Πατερική Παράδοση, ο Δήμος των Ορθοδόξων, είναι η νύμφη του Χριστού, είναι ο πνευματικός νυμφών, τον νυμφών να σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμένων, είναι η λογική πείμνη. Και νομίζω ότι το καλύτερο είναι αυτό που λέει ο πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι, ο οποίος εκφράζει όλη την Πατερική Παράδοση, ο νέος αυτός θεολόγος, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους θεολόγους του 20ου αιώνα, ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Επομένως, η πρώτη ενότητα την οποία θα αναπτύξω είναι τι είναι η Εκκλησία. Ποια είναι η αρχή και η προέλευση της Εκκλησίας. Πότε φανερώθηκε η Εκκλησία? Γιατί έχουμε πολλές φάσεις φανερώσεως της Εκκλησίας. Ποια είναι τα γνωρίσματα της Εκκλησίας? Είναι αυτό που ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Η Εκκλησία είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική. Ποιο είναι το εκκλησιαστικό φρόνημα? Λέμε πολλές φορές ότι πρέπει να έχουμε εκκλησιαστικό φρόνημα και είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των χριστιανών. Ποιο είναι αυτό το φρόνημα? Τι σημαίνει εκκλησιαστικό φρόνημα? Αυτή είναι η πρώτη ενότητα. Η δεύτερη ενότητα είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Γιατί μέσα στην Εκκλησία έχουμε πολλά μυστήρια. Τα μυστήρια είναι η κρουνή μέσα από τις οποίες περνάει η Θεία Χάρις και διοχετεύεται στους χριστιανούς. Όπως έχουμε το νερό στις δεξαμενές και μετά υπάρχει η βρύση, ο σωλήνας και η βρύση που διοχετεύεται αυτό στα σπίτια μας το νερό. Έτσι λοιπόν υπάρχει η δεξαμενή, η Εκκλησία, που έχει τη χάρη του Θεού, είναι το σώμα του ζώντος Χριστού, και στη συνέχεια τα μυστήρια είναι αυτή η κρονή της Θείας Χάριτος, που έρχεται στον κάθε ένα η χάρη του Θεού ανάλογα με την κατάσταση την οποία βρίσκεται και τη δίψα την οποία έχει. Όλη η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Φυσικά υπάρχουν, θεωρούνται ότι υπάρχουν τα 7 λεγόμενα μυστήρια, Αυτό είναι ένας παλαιότερος χαρακτηρισμός, ότι υπάρχουν τα επτά μυστήρια, αλλά θα τα δούμε σε μια άλλη εκπομπή, ότι η Εκκλησία είναι η ίδια είναι ένα ολόκληρο μυστήριο, και ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι μυστήριο, και η προσευχή την οποία κάνει κανείς στο Θεό και στο σπίτι του, και το Κύριε σου Χριστέ Ιε του Θεού ελεησόν με, αυτό είναι ένα πραγματικά μυστήριο. Οπότε θα δούμε τα μυστήρια, το βάπτισμα, το χρίσμα, τα βασικά μυστήρια, τα εισαγωγικά μυστήρια, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μυστήριο του γάμου, το μυστήριο της μετανοίας και της Ιεράς Εξομολογήσεως, το μυστήριο του Ευχελαίου, το μυστήριο της Ιεροσύνης. Είναι αυτά τα λεγόμενα μυστήρια, τα επτά μυστήρια τα οποία έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε. Είναι η μοναχική κουρά, ο μοναχισμός, που είναι πραγματικά και αυτός ένα μυστήριο. Είναι ένας πνευματικός γάμος, γιατί όπως έχουμε το γάμο που έχουμε ένωση δύο ανθρώπων εν Χριστώ, έχουμε και τον μοναχισμό, ο οποίος είναι ένα μυστήριο που ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό. Οπότε και η προσευχή. Θα δούμε και το θέμα της προσευχής, και αυτή είναι ένα μυστήριο. Αυτή είναι η δεύτερη ενότητα. Η δεύτερη ενότητα είναι τα μυστήρια. Η Εκκλησία ως ένα μυστήριο. Σαν μια δεξαμενή που έχει τη χάρη του Θεού, και εμείς μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη δεξαμενή και κολυμπάμε μέσα σε αυτή τη χάρη του Θεού. Μετά, η τρίτη άλλη μεγάλη ενότητα θα είναι εκείνη που αναφέρεται στην εν Χριστώ ζωή. Τι είναι αυτή η εν Χριστώ ζωή? Φυσικά συνδέεται πάρα πολύ στενά ο Χριστός με την Εκκλησία. Δεν νοείται ο Χριστός έξω από την Εκκλησία και δεν νοείται η Εκκλησία εκτός του Χριστού. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Οπότε όταν λέει κανείς ότι αγαπώ τον Χριστό αλλά δεν θέλω να εκκλησιάζουμε, δεν λέει τίποτε αυτό. Πώς αγαπάς τον Χριστό και θέλεις να είσαι με τον Χριστό και λες δεν εκκλησιάζουμε, αφού η Εκκλησία είναι το μυστήριο του Χριστού και είναι το σώμα του Χριστού. Ενώνεται πάρα πολύ στενά η Εκκλησία με το σώμα, με τον Χριστό που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Θα δούμε εκεί τα εγγένεια. Θα δούμε την Χριστό ζωή κατά τον Ιερό Καβάσιλα, ο οποίος λέει, ο Ιερός Νικόλος Καβάσιλας, λέγεται ότι σημαίνεται η Εκκλησία εν τις μυστηρίες. Δηλαδή η Εκκλησία φανερώνεται μέσα στα μυστήρια. Και θα δούμε αυτά, μετά τα μυστήρια θα δούμε μετά στην εν Χριστώ ζωή. Τι είναι αυτή η εν Χριστώ ζωή, τι είναι αυτή η εν Εκκλησία ζωή. Και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό σημείο από τη διδασκαλία του Ιερού Νικολάου Καβάσιλα είναι όταν αναλύει το πώς αγιάζεται, το πώς καθιερώνεται, πώς γίνεται η εγγένεια του Ιερού Ναού και πώς καθιερώνεται το Ιερό Θυσιαστήριο. Λέει λοιπόν ότι για να καθιερωθεί η Αγία Τράπεζα, εκεί τι γίνεται? Πρέπει να υπάρχει ο Επίσκοπος, μόνο ο Επίσκοπος κάνει η εγγένεια του Ιερού Ναού και καθιέρωση του Ιερού Θυσιαστήριου. Πρέπει να υπάρχουν τα λείψανα των Αγίων, και φυσικά πρέπει να υπάρχει και Αγία Τράπεζα. Οπότε είναι αυτά τα τρία στοιχεία, θα λέγαμε οι τρεις άξονες της πνευματικής ζωής και της εν Χριστώ ζωής. Ποιοι είναι αυτοί οι άξονες? Είναι το Ιερό Θυσιαστήριο, πάνω στο οποίο γίνεται η ανέμακτη μυσταγωγία, η Θεία Λειτουργία. Βάζουμε πάνω τον Άρτον και τον Ίνο και αυτό γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχουν τα ιερά λείψανα. Γι' αυτό και τοποθετούνται τα ιερά λείψανα σε ένα μέρος, στο μέσο, στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης. Λείψανα Αγίων Μαρτύρων. Και βεβαίως τρίτον είναι ο Επίσκοπος. Άρα λοιπόν, αυτοί είναι οι τρεις άξονες της εν Χριστώ ζωής και της εν Εκκλησία ζωής. Είναι ο Επίσκοπος, είναι τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων, οι Άγιοι δηλαδή, και είναι το Ιερό Θυσιαστήριο, η Θεία Λειτουργία. Οπότε δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχει εκκλησιαστικό φρόνημα όταν συνδέεται μόνο με το ένα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι εγώ σέβομαι τον Επίσκοπο, αγαπώ τον Επίσκοπο, αλλά δεν εκκλησιάζομαι και δεν αγαπώ και τους Αγίους. Και δεν έχει εκκλησιαστικό φρόνημα, γιατί πρέπει να υπάρχουν και οι τρεις αυτοί άξονες της πνευματικής ζωής. Όπως επίσης ένας άλλος δεν μπορεί να πει ότι εγώ εκκλησιάζομαι κάθε Κυριακή, κοινωνώ από το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά δεν αναγνωρίζει τον Επίσκοπο, ή δεν παραδέχουμε τους Αγίους. Δεν υπάρχουν σήμερα Άγιοι και δεν υπήρξαν Άγιοι. Τι θα πει Άγιοι? Και αυτός δεν έχει εκκλησιαστικό φρόνημα και εκκλησιαστική συνείδηση. Ούτε μπορεί να πει κανείς ότι εγώ αγαπώ τους Αγίους, διαβάζω τους βίους τους Αγίους, πηγαίνω από μοναστήρι σε μοναστήρι για να προσκυνήσω εκεί τα ρήψη των Αγίων, αλλά δεν εκκλησιάζουμε ούτε κοινωνώ του σώματος και του αίματος του Χριστού και ούτε αναγνωρίζω τον Επίσκοπο. Άρα λοιπόν η εν Χριστώ ζωή είναι η εν τη Εκκλησία ζωή, η ζωή με τα μυστήρια, και βέβαια να υπάρχουν αυτοί οι τρεις άξονες της πνευματικής ζωής, ο σεβασμός σε αυτούς τους τρεις άξονες της πνευματικής ζωής, που είναι ο Επίσκοπος, το Ιερό Θυσιαστήριο και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, κυρίως οι μάρτυρες που έδωσαν τη μαρτυρία της πίστεως. Αυτή είναι η τρίτη ενότητα με την οποία θα ασχοληθούμε. Μετά η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στις ιερές ακολουθίες. Όταν λέμε συνάθρηση, συναθριζόμαστε μέσα στον οίκο του Θεού, στον Ιερό Ναό και αποτελούμε την Εκκλησία. Αυτή η συνάθρηση γίνεται με ιδιαίτερους όρους και προϋποθέσεις. Τελούνται τα Άγια Μυστήρια, τελούνται οι ιερές ακολουθίες. Οπότε έχουμε τις ιερές ακολουθίες. Έχουμε την ακολουθία του Εσπερινού, την ακολουθία του Αποδείπνου, την οποία τελούμε βέβαια μερικές φορές και στην Εκκλησία, αλλά κάθε βράδυ και στο σπίτι μας πριν κοιμηθούμε. Τελούμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού, την ακολουθία του Όρθρου, και κυρίως όταν πηγαίναμε το πρωί στην Εκκλησία, είτε καθημερινή μεγάλη γιορτή, είτε την Κυριακή, προηγείται η ακολουθία του Όρθρου. Μετά είναι οι ακολουθίες των ωρών, τι θα πει αυτές οι ώρες, θα τα αναλύσουμε αυτά. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό, διότι η Εκκλησία, όπως θεολογεί συγχρόνως και προσεύχεται, είναι προσευχομένη η Εκκλησία. Δεν είμαστε μια κοινωνία ανθρώπων που συναντώμαστε για να συζητάμε και να κουβεντιάζουμε την επικαιρότητα και να κουβεντιάζουμε και να αναλύουμε τα διάφορα πολιτικά ζητήματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως μέσα στην Εκκλησία υπάρχει το κήρυγμα. Αλλά το κήρυγμα συνδέεται με τις ιερές ακολουθίες. Είναι μια Εκκλησία η οποία είναι προσευχομένη και μια Εκκλησία η οποία δοξάζει το Θεό, και αυτό φαίνεται με τις ιερές ακολουθίες. Είναι αυτό το οποίο το έλεγε ο πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι και το επαναλαμβάνω συχνά. Είναι αυτή η ενότητα μεταξύ του lex credendi και του lex orandi. Lex credendi σημαίνει νόμος της πίστεως. Lex orandi σημαίνει νόμος της προσευχής. Υπάρχει μεγάλο σύνδεσμο μεταξύ αυτών των δύο. Δηλαδή το lex credendi, ο νόμος της πίστεως, είναι όλη αυτή η διδασκαλία την οποία έχει η Εκκλησία μας, την οποία είπε ο Χριστός και την οποία παρουσίασαν οι πατέρες στις Οικουμενικές Συνόδους. Είναι καταγραμμένη και στην Αγία Γραφή αλλά και στα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων και στα κείμενα των Αγίων Πατέρων. Αυτό είναι το lex credendi, είναι ο νόμος της πίστεως. Μας λέει τι πιστεύουμε και είναι το σύμβολο της πίστεως που το λέμε συνέχεια. Αλλά δεν είναι μόνο να πιστεύουμε, αλλά συγχρόνως και να ζούμε και να προσευχόμαστε. Είναι το lex orandi, είναι ο νόμος της προσευχής. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι οι πατέρες όλο αυτό το δόγμα, όλο αυτό τη διδασκαλία την πέρασαν μέσα στα ιερά τροπάρια. Δεν είναι τροπάρια τα οποία εκφράζουν απλώς ένα συναισθηματισμό και εισάγουμε σαν να είναι τραγουδάκια, όπως κάνουν οι Προτεστάντες μερικά τραγούδια, αλλά είναι τροπάρια τα οποία είναι δογματικά. Είναι τα δογματικά, τριαδολογικά, χριστολογικά, είναι θεοτοκία, είναι δογματικά. Οι Άγιοι Πατέρες και ιδιαίτερος ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός και οι άλλοι μνογράφοι πέρασαν όλη τη θεολογία της Εκκλησίας μέσα στα τροπάρια της. Και όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία και ψάλλουμε τα τροπάρια και διαβάζουμε και τις ακολουθίες και τις ευχές στις ακολουθίες, τότε βλέπουμε όλη τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Οπότε θα δούμε και αυτό, την ακολουθία της Εκκλησίας, τις ακολουθίες που έχει η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι προσευχομένη. Δεν είναι μια Εκκλησία για να συζητά διάφορα κοινωνικά και φιλοσοφικά ζητήματα. Και ένα πέμπτο προς το τέλος σημείο, μέρος, και θα έλεγα και μια ενότητα, πέμπτη ενότητα, είναι η εκοσμίκευση που υπάρχει. Όταν λέμε εκοσμίκευση εννοούμε όταν ο άνθρωπος αφήνει αυτό που ανήκει στο Θεό και το κάνει κοσμικό και ενδιαφέρεται μόνο για τον κόσμο. Όταν αυτό που λέμε κόσμος, όχι βέβαια το στόρισμα του Θεού, Αλλά αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι πάνω το κόσμο, η επιθυμία των θερμών, η αλαζονία του βίου, της σαρκός, αυτό είναι το κοσμικό φρόνημα. Είναι δηλαδή ο κόσμος ο οποίος είναι έξω από το Θεό. Όταν λοιπόν εμείς συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε όχι μέλη της Εκκλησίας, σαν να είμαστε μέλη των παθών, με αυτή την έννοια λέγεται ο κόσμος των παθών, και έχουμε τα πάθη μας, τότε αυτό λέγεται εκκοσμίκευση. Δηλαδή όταν την Εκκλησία, όπως την παρουσίασε ο Χριστός, την παρουσίασαν οι Άγιοι Προφήτες, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Πατέρες, τα δόγματα των Οικουμενικών Συνόδων, αυτό που λέμε Εκκλησία, όταν αυτό το αποδεσμεύουμε από όλη αυτή την παράδοση και το βλέπουμε με μια κοσμική έννοια και βάζουμε και τα πάθη μας, τότε αυτό λέγεται εκκοσμίκευση. Ας πούμε, για να πω μια έτσι φράση να γίνει κατανοητό τι σημαίνει εκκοσμίκευση, είναι αυτό που έλεγε κάποιος: ας αφήσουμε τον ουρανό για το Θεό και για τα πουλιά και εμείς ας ασχοληθούμε με τη γη. Ένας προτεστάντης το είπε αυτό. Δηλαδή δεν ασχολείται κανείς με το Θεό, με τον ουρανό, αλλά με τα γήινα πράγματα. Αυτό λέγεται εκκοσμίκευση. Και δυστυχώς η εκκοσμίκευση αυτή είναι η νοοτροπία του κόσμου, η αλλίωση, με άλλα λόγια, η αλλίωση του πνεύματος, της δασκαλίας του Χριστού, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Προφητών, των Αγίων Πατέρων, αυτό που λέγεται εκκοσμίκευση, εισήλθε και μέσα στην Εκκλησία. Και έχουμε εκκοσμίκευση στη θεολογία, και ενώ θα πρέπει να έχουμε μια θεολογία όπως την εξέφρασε ο Χριστός και την αποκάλυψε ο Χριστός στους Αγίους του, έχουμε μια θεολογία η οποία συνδέεται με τη φιλοσοφία και με την ηθικολογία. Αυτή είναι εκκοσμίκευση της θεολογίας. Έχουμε επίσης εκκοσμίκευση στην ίδια την Εκκλησία. Θα δούμε τι είναι η Εκκλησία, και είπαμε μερικά πράγματα, τι είναι η Εκκλησία, το σώμα του ζώντος του Χριστού. Όμως άλλοι θεωρούν την Εκκλησία σαν να είναι κάτι το οποίο είναι κάτι το κοσμικό, ένα σωματείο. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, δεν είναι ένα σωματείο ανθρώπινο. Η κοινωνία, η Εκκλησία είναι το θεανθρώπινο, θεανθρώπινη ένωση. Δεν είναι απλώς μια ανθρώπινη ένωση. Δεν είναι απλώς ένα, επαναλαμβάνω, σωματείο. Όταν κανείς θεωρεί την Εκκλησία ως ένα σωματείο, σε μια κοινωνική οργάνωση, σαν μια αδελφότητα έτσι, επιφανειακή και εξωτερική, τότε αλλοιώνει την Εκκλησία του, και αυτό λέγεται εκκοσμίκευση της Εκκλησίας. Έχουμε λοιπόν εκκοσμίκευση στη θεολογία, εκκοσμίκευση στην Εκκλησία, όπως το βλέπουμε στους Προτεστάντες, όπως το βλέπουμε στους Ρωμαιοκαθολικούς, οι οποίοι έχουν κάνει την Εκκλησία μια κοινωνική περισσότερο οργάνωση και ένα ηθικό σωματείο. Και επίσης πολλές φορές γίνεται εκκοσμίκευση και στην ίδια την ποιμαντική της Εκκλησίας. Δηλαδή η Εκκλησία έχει ένα σκοπό, και οι πατέρες που ζούμε στην Εκκλησία έχουν την ποιμαντική, ασκούν την ποιμαντική. Ποια είναι η ποιμαντική? Η ποιμαντική να πάρουν τον άνθρωπο από το κατοικόνα και να τον οδηγήσουν στο καθομοίωση. Αυτό είναι η ποιμαντική της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος στο κατοικόνα να φτάσει στο καθομοίωση, να φτάσει στη θέωση και στον αγιασμό. Όταν όμως υπάρχουν μερικοί ποιμένες οι οποίοι έχουν άλλους σκοπούς μέσα στην Εκκλησία και όχι αυτό το βασικό σκοπό, και κάνουν άλλα έργα πέρα από αυτό το βασικό έργο που είναι η υποδομή και είναι, θα έλεγα, ο σκοπός της υπάρξης του ανθρώπου, τότε αυτό λέγεται εκκοσμίκευση. Και φυσικά πρέπει να δούμε μέσα αυτήν την προοπτική και την αίρεση και το σχίσμα. Τι είναι η αίρεση, τι είναι το σχίσμα? Είναι μια εκκοσμίκευση φυσικά της Εκκλησίας, όπως επίσης και τι είναι η παραεκκλησία. Υπάρχει η Εκκλησία και υπάρχει η παραεκκλησία. Όπως έχουμε το κράτος και το παρακράτος, όπως έχουμε μια οργάνωση και την παραοργάνωση, είναι αυτοί που είναι μέλη του κράτους και αυτοί οι οποίοι υπονομεύουν το ίδιο το κράτος και κάνουν αναρχικές ενέργειες. Έτσι δυστυχώς αυτό παρατηρείται μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει δηλαδή η Εκκλησία η πραγματική, τα μέλη της Εκκλησίας που είναι οι χριστιανοί που έχουν σκοπό να φτάσουν το κατοικόνα στο καθομοίωση, και υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι στην πραγματικότητα υπονομεύουν όλη την Εκκλησία με τις αιρέσεις και τα σχίσματα, και είναι η παραεκκλησία. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει στις φετινές εκπομπές. Τι είναι η Εκκλησία επομένως, τα μυστήρια της Εκκλησίας, είναι μετά η εν Χριστώ ζωή, τι είναι η εν Χριστώ ζωή, οι ακολουθίες που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία και πώς η Εκκλησία προσεύχεται, είναι προσευχομένη, και τι είναι αυτό το φαινόμενο της εκκοσμικεύσεως και πόσο κακό προξενεί και στην ίδια την Εκκλησία, όχι στα μέλη της Εκκλησίας που είναι συνδέονται με τον Χριστό, αλλά σε εκείνους οι οποίοι είναι επαμφωτερίζοντες, και τι είναι τελικά η αίρεση και το σχίσμα και ποιο είναι το παρεκκλησιαστικό ζήτημα. Ζητάμε το φωτισμό από το Θεό, παρακαλώ και εσείς να προσευχηθείτε ώστε αυτά που θα πούμε να είναι πραγματικά, να είναι η αποκάλυψη του Χριστού στους Αγίους του και να είναι κατεξοχήν ορθόδοξα και εκκλησιαστικά. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

0: Ντες Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Θε ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η Θεία Λατρεία. Λειτουργικός φέρεσθε. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, συγκεντρωνόμαστε και σήμερα με στους κόλπους εδώ του ναού και της χάριτος και της ευλογίας της Αναστάσεως του Κυρίου μας, για να συνεχίσουμε τα μαθήματα του λειτουργικού μας σεμιναρίου. Το λειτουργικό σεμινάριο, το οποίο αποτελεί πλέον έναν θεσμό αγάπης και επικοινωνίας με όλους τους συνανθρώπους, οι οποίοι αυτή την ώρα μας ακούνε σε όλο τον κόσμο, αποτελεί μία πολύ ευλογημένη επαφή και γνώση με το αντικείμενο της Εκκλησίας μας που ονομάζεται Θεία Λατρεία. Και η Θεία Λατρεία είναι η ευλογία που μας έδωσε ο Θεός μας δια της Εκκλησίας μας να συμμετέχουμε καθημερινά μέσα στην Εκκλησία με τις ιερές ακολουθίες και τις πράξεις αυτές τις λειτουργικές της Εκκλησίας μας, ώστε να μπορούμε να ενωνόμαστε με τον Θεό μας. Για φανταστείτε μία ζωή να μην υπήρχε εκκλησία, ναός, να μην υπήρχε ακολουθία, τίποτα, και να μιλούσαμε για Πάσχα χωρίς να ερχόμαστε στην Εκκλησία, ή να μιλούσαμε για Χριστούγεννα χωρίς να έρθουμε στην Εκκλησία. Τι θα ήταν? Πραγματικά θα ήταν μία μεγάλη αποτυχία. Χωρίς να υπάρχει όλο αυτό το λειτουργικό, λατρευτικό τυπικό, δεν μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει όλες αυτές τις κοσμοϊστορικές αλήθειες, οι οποίες είναι και άμα σωτηριολογικές. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας αποτελεί ένα θεραπευτήριο. Όταν μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, δεν αρκείται μόνο στο να καθίσει και να προσευχηθεί στο κάθισμά του όπως διατείνονται πολλοί, γιατί αυτό δεν είναι το απαραίτητο αποκλειστικό σωτηριολογικό γεγονός της ζωής του ανθρώπου, αλλά ο χριστιανός μέσα από την Θεία Λειτουργία που ενώνεται κατά την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία, εκεί που κοινωνεί ο άνθρωπος το σώμα και το αίμα του Χριστού, που επέκει να είναι μια κοινωνία με όλα τα πρόσωπα, βρίσκει πραγματικά αυτόν τον παράδεισό του ο άνθρωπος, ο χριστιανός, μέσα στην Εκκλησία κατά την διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας και όλων γενικά των μυστηρίων. Δεν είναι απλή δηλαδή η παρουσία μας. Εάν ας πούμε εξαδανικεύσουμε την Θεία Ευχαριστία και πούμε πάμε στη Θεία Ευχαριστία και ευχαριστιόμαστε, αλλά δεν αισθανόμαστε το ίδιο κατά το μυστήριο του γάμου, δεν αισθανόμαστε το ίδιο κατά το μυστήριο της βαπτίσεως ή κατά το μυστήριο του ευχελαίου ή κατά το μυστήριο της ιεροσύνης, αν δεν αισθανθούμε αυτήν την ένωση και την χαρά με τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται δίπλα μας και δεν ενωθεί η Εκκλησία, δεν γίνει η Εκκλησία. Όταν λέμε γίνεται Εκκλησία, σημαίνει ότι όλοι μαζί, εν ενή στόματι και μια καρδία, προσευχόμαστε μαζί ενωμένοι. Αυτό είναι το μυστήριο της χάριτος του Θεού που μας δίνει πραγματικά να ενωνόμαστε με τον Θεό μας. Δεν γίνεται αποκλειστικά δηλαδή από τον εαυτό του Ο κάθε άνθρωπος δηλαδή να λέει μπήκα στην εκκλησία και βίωσα το Θεό, εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι η προσωπική προσευχή, αλλά για να ενωθεί η εκκλησία που αποτελείται από όλα τα μέλη της, πρέπει όλα τα μέλη της να είναι μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω σαν ορθόδοξος κληρικός και εσύ σαν ορθόδοξη πιστή, πώς είναι δυνατόν να βιώνει ένα την Ανάσταση όταν δεν μπαίνει μέσα στην εκκλησία να προσευχηθεί. Πώς είναι δυνατόν όταν βρίσκεται στο προάβλιο ο πιστός για να ακούσει το Χριστός Ανέστη, δεν μπαίνει μετά στην εκκλησία να κάνει βίωμα, να πάρει το σώμα και το αίμα του Αναστάντος Χριστού κατά την Θεία Λειτουργία. Είναι η αποτυχία δηλαδή όλης αυτής της εκκλησιολογικής θεωρήσεως της εκκλησίας μας, όπως επίσης κάποιος, για παράδειγμα, δεν κοινωνεί ανήμερα των Χριστουγέννων, αλλά πηγαίνει την προηγούμενη εβδομάδα και λέει εγώ κοινώνησα για τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι λάθος. Για να βιώσεις κάθε γεγονός της εκκλησίας, πρέπει να το ζεις εκείνη τη στιγμή που τελείται μέσα στην εκκλησία. Και είναι και μερικοί πιστοί οι οποίοι κοινωνούν τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη για την Ανάσταση. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να κοινωνήσεις για τη Μεγάλη Δευτέρα. Είναι για τη Μεγάλη Δευτέρα. Πρέπει να κοινωνήσεις για τη Μεγάλη Τρίτη, για τη Μεγάλη Τρίτη. Για τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Τετάρτη. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι κοινώνησες για την Ανάσταση του Χριστού μας, για το γεγονός αυτό. Και γι' αυτό φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, και η Θεία Μετάληψη δεν είναι κάτι το μαγικό, αλλά είναι ένωση. Εορτάζεις, ας πούμε, έχεις την τιμή του Αγίου σου, του οποίου φέρεις το όνομα. Κωνσταντίνος, Γεώργιος, Βασιλική, Βασίλης, το Μεγάλο Βασίλειο κτλ. Έρχεσαι να κοινωνήσεις εκείνη την ημέρα, να ενωθείς με το Θεό εκείνη την ημέρα ακριβώς που είναι η εορτή σου, για να τιμήσεις τον Άγιό σου και να μετέχεις στην εορτή του Αγίου σου. Όχι να κοινωνήσω την προηγούμενη Κυριακή γιατί με βολεύει και ανήμερα της εορτής μου δεν θα πάω στην εκκλησία γιατί θα πρέπει να μαγειρέψω και να υποδεχθώ το βράδυ όλους τους φίλους μου στο σπίτι και να καταλυμπάνω αυτήν την ωραιοτάτη ημέρα της μνήμης του Αγίου μου γιατί εγώ κάνω δικό μου προσωπικό σχέδιο και έτσι με βολεύει και έτσι δεν αισθάνομαι πραγματικά το γεγονός μιας συγκεκριμένης εορτής. Ή κάποιος που θα πάει διακοπές κατά την Μεγάλη Εβδομάδα δεν μπορεί, για παράδειγμα, να φύγει, να πούμε έτσι με βάση το Πάσχα, ας πούμε, να φύγει Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη και να πει, να κοινωνήσει την ημέρα για την Ανάσταση του Κυρίου μας. Όχι. Θα βρεις μια εκκλησία εκεί που πας να κοινωνήσεις. Και αν δεν υπάρχει, να προβληματιστείς. Αν δεν υπάρχει εκκλησία, γιατί πας? Τι είναι η Ανάσταση του Κυρίου για σένα? Είναι θέματα πολύ λεπτά, τα οποία όμως δείχνουν το λειτουργικός φέρεστε και σκέπτεστε μέσα στην εκκλησία. Και γι' αυτό ο λόγος θα παραμένει ίσως σκληρός για πολλούς οι οποίοι δεν μάθαμε να ακούμε τον αληθινό λόγο, αλλά μάθαμε να φιλτράρουμε το λόγο του Θεού μέσα από τον δικό μας λόγο. Προσέξτε, δεν έρχεται ο Χριστός να περάσει μέσα από το προσωπικό μας κόσκινο. Το κόσκινο το έχει ο Χριστός. Εμείς περνάμε από το κόσκινο του Χριστού μας. Και θα γίνουμε όπως μας κοσκινίζει ο Χριστός μας. Όχι όπως κοσκινίζουμε εμείς τον Χριστό μας και τους Αγίους μας. Γιατί μετά έχουμε πλάνη. Δεν έχουμε θέα Θεού. Δεν έχουμε θεωρία Θεού. Έχουμε περιγραφή περί του Χριστού. Δεν είμαστε όμως με τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε όπως ακριβώς είναι Αυτός. Γι' αυτό και οι λέξεις «μας έπλασε ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωνσή Του» σημαίνει ότι αυτό οφείλουμε να αποδώσουμε στο Θεό την ημέρα που εμείς θα κλείσουμε τα μάτια μας. Αυτό προσδοκά ο Θεός από μας. Να ξαναγυρίσουμε στην εικόνα Του. Ένα πράγμα το οποίο κάνουμε ίσως χωρίς όμως εμείς να το θέλουμε είναι όταν πεθαίνουμε φεύγουμε όπως ακριβώς μας έφερε ο Θεός. Αυτό χωρίς να το θέλουμε εμείς, γιατί ίσως αν το θέλαμε μπορούσαμε να πάρουμε ολόκληρες πολυκατοικίες, σάβανα με τσέπες, να υπάρχουν σε πολλά μέρη ας πούμε που βάζουν στην τσέπη του νεκρού χρήματα, στην άλλη βάζουν φωτογραφίες, στην άλλη δεν ξέρω τι βάζουν τα αντικείμενα, σε άλλον επειδή έπινε του βάζουν μια μπουκάλα κρασί, στον άλλον γιατί έκανε το άλλο του βάζουν τα χούγια του και τις συνήθειές του, όλες αυτές. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιστρέφει στη γη εξισελήφθη. Πολύ σημαντικό αυτό να το κατανοήσουμε. Εκείνο που πρέπει να δώσουμε στο Θεό μας είναι η καθαρά ψυχή μας, η καρδιά μας, να ενωθούμε με το Θεό μας. Γι' αυτό η Θεία Λατρεία πάντοτε αποτελεί, ξέρετε, για όλους τους χριστιανούς έναν τόπο παραδείσιο. Όποιος μπαίνει μέσα σε αυτόν τον τόπο του παραδείσου αισθάνεται πραγματικά ότι ζει μέσα στην ουράνιο παραδείσιο κατάσταση. Αυτό ξέρετε και οι Ρώσοι, οι οποίοι πήραν τον χριστιανισμό τον 9ο με 10ο αιώνα, λέει, όταν πήγανε οι αντιπρόσωποι των Ρώσων στην Αγία Σοφιά και είδαν τη Θεία Λειτουργία που επιτελείται μέσα στην Αγία Σοφιά, όταν επέστρεψαν πίσω, λέει, εμείς πήγαμε και είδαμε ότι ο ουρανός κατεβαίνει κάτω στη γη και η γη ανεβαίνει πάνω στον ουρανό. Αυτό είπαν. Αυτοί οι οποίοι ήταν αγρίκοι, δεν είχαν μέσα τους τον Θεό, διεπίστωσαν κάτι το οποίο μπορεί μόνο ένας που έχει την ιδιότητα του βαπτισμένου χριστιανού να το αντιληφθεί. Και αυτό το αντιληφθήκαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν αβάπτιστοι. Δεν είχαν μορφώσει μέσα τους τον Χριστό. Ναι, είπαμε και αυτή τη λέξη μόρφωση. Η μόρφωση δεν εξαρτάται από το πόσα πτυχία έχουμε μέσα στη ζωή μας. Για την Εκκλησία ένας ορθόδοξος χριστιανός είναι μορφωμένος όταν έχει κατανοήσει και έχει βάλει μέσα στην καρδιά του τον Χριστό. Κατά βάση δηλαδή ένας μορφωμένος χριστιανικός άνθρωπος, χριστιανός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει τον Θεό. Δεν χρειάζεται να αποδείξει με πτυχία ότι γνωρίζει τον Θεό. Γι' αυτό και για τους θεολόγους αναφερόμενος ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης, ένας ασκητής πολύ μεγάλος με σπουδαίο συγγραφικό έργο, ο οποίος μας κατέλειπε αυτό το έργο του και το μελετούμε σήμερα όσοι εντρυφούμε τα κείμενα τα πατερικά της Εκκλησίας μας, λέει ότι αληθινός θεολόγος είναι εκείνος που ξέρει να προσεύχεται. Και εκείνος που ξέρει να προσεύχεται είναι αληθινός θεολόγος. Το παίρνει και από τη μια και από την άλλη πλευρά, και αυτό είναι ουσία. Για φανταστείτε δηλαδή να έχει τελειώσει με τα δεδομένα που σήμερα παίρνει κάποιος ένα πτυχίο, και γι' αυτό δεν έχουν αξία τα πτυχία σήμερα. Δεν έχουν καμία αξία τα πτυχία. Παίρνει ένα πτυχίο, ας πούμε, το παίρνει με 5 το πτυχίο του, με άριστα το 10. Τι δυνατότητα επαφής και κατανόησης έχει αυτός που πήρε το πτυχίο και είναι με 5, με έναν θεολόγο που το πήρε με 10, ας πούμε. Μεγάλη διαφορά. Διότι το σκούντιγμα είναι πολύ λίγο για να εκφράσεις πώς πέρασε κάποιος τα μαθήματα και πήρε το πτυχίο. Και σήμερα μπορεί να βγει ένας δικηγόρος, ένας γιατρός. Είναι σπουδάζοντες οι ιατροί που σπουδάζουν 17-20 χρόνια. Και το πανεπιστήμιο είναι 6 χρόνια, ας πούμε. Είναι δυνατόν να είναι το ίδιο πράγμα με έναν ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ μελετά, αγωνίζεται, διαβάζει, κατακτά τη γνώση και σκαλεί ανεβαίνει και διδάσκει. Γι' αυτό ακριβώς και οι πιο αδικημένοι εκ μέρους όλων των πανεπιστημιακών γνώσεων είναι εκείνη η κατάσταση που κάποιος τελειώνει, ας πούμε, για παράδειγμα θεολογία, μια και μιλάμε για θέματα της Εκκλησίας μας, να τελειώσει κάποιος θεολογία χωρίς να έχει γευθεί κάτι από τον Θεό. Και αυτός να διδάσκει σε ένα σχολείο που δυστυχώς πολλοί διδάξανε μέχρι σήμερα και δεν ξέρω αύριο αν θα διδάσκεται το μάθημα των θρησκευτικών ή όπως της θρησκεολογίας, όπως λέγεται και όπως διατείνονται κάποιοι οι δήμονες εντός εισαγωγικών που τα ξέρουν όλα και προσπαθούν να τα αλλάξουν. Δεν ξέρω εάν, ας πούμε, αυτοί έπραξαν το καθήκον τους απέναντι στις αγνές ψυχές των παιδιών που διδάσκαν από κάνα, αν τους περάσανε Θεό ή αν τους περάσαν την αμφιβολία περί του Θεού. Είναι τραγική η ειρωνία να είναι διορισμένος για να διδάξει κάποιος την θεολογία και να διδάσκει την αμφιβολία ή τη δαιμονολογία. Και αυτό είναι πολύ τραγικό, αδελφοί μου, διότι το βιώσαμε και το βιώνουμε μέχρι σήμερα. Λέγανε κάποιοι σε κάποια σχολεία, για παράδειγμα, λέει, έχουμε θρησκευτικά, που εγώ δεν συμφωνώ με τον όρο ούτε θρησκευτικά, προσωπικά. Καλά, για τη θρησκεολογία δεν γεννάται λόγος, δεν συμφωνούμε με τίποτα. Αλλά ούτε και με τη λέξη θρησκευτικά συμφωνώ, διότι ο σωστός όρος για έναν ορθόδοξο χριστιανό είναι ορθόδοξη κατήχηση. Ή θα κατηχηθείς ή δεν κατηχείσαι. Διότι αν είναι να μην πάρεις το νόημα της πίστεως, την ουσία της πίστεως, να μην ξέρεις τι πιστεύεις ή γιατί κάνεις το σταυρό σου. Έχω πει και άλλη φορά ότι κάποτε πήγα με την εντολή κάποιου σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της επαρχίας από την οποία προέρχομαι να κηρύξω σε ένα χωριό. Πήγα και εγώ νέος φοιτητής, ένθερμος, να κάνω ένα πολύ ωραίο δυνατό κήρυγμα στο χωριό, τελείωσα και στο τέλος έρχεται ένας γεροντάκος και μου λέει να σας ρωτήσω κάτι. Και λέω, τι θέλετε να ρωτήσετε? Λέει, γιατί κάνουμε το σύμβολο του σταυρού μας, γιατί σταυροκοπιόμαστε με αυτόν τον τρόπο? Ο άνθρωπος, εγώ του δίδασκα θεολογία εκείνη την ώρα και δεν ήξερε τι είναι ο σταυρός που κάνει. Εάν υπάρχει τέτοια άγνοια μέσα στο πίμνιο και μέσα στον κόσμο, αυτό που λέγεται ακατηχησία όρος, είναι πολύ διαδεδομένη πλέον η ακατηχησία, διότι κάθε ένας άνθρωπος όπως νομίζει και ό,τι του συμφέρει και όπως θέλει, θέλει να το πράξει όταν είναι να μπει μέσα στην εκκλησία. Πώς θα κάνει το γάμο του, σκέφτεται πώς θα φανεί, πώς θα κάνει τη βάφτιση του, πώς θα φανεί, πώς θα κάνει την αρτοκλασία του, όποτε θέλει ο καθένας. Δεν σκεφτόμαστε όμως όλα αυτά τα πράγματα έχουν μία ποιμαντική διάσταση. Αν είμαστε ακατήχητοι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο που είμαστε, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι, και μέσα στην εκκλησία που βρισκόμαστε πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι διατείνονται σε στιγμές, ας πούμε, ειλικρινούς επικοινωνίας που έχουμε το πνευματικό τους, λέει, πάτερ, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Λέω, εάν συνεχίσει αυτό που δεν γνωρίζουμε τίποτα και το συνεχίσουμε ακόμη, είναι η χαριστική βολή που δίνουμε, η τελευταία δηλαδή, στους απογόνους μας. Εμείς δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Σε ρωτάει το εγγονάκι σου, γιατί κάνεις, βρε γιαγιά, μετάνοιες? Μπα, δεν ξέρεις να απαντήσει. Βρε γιαγιά, παππού, γιατί κάνεις προσευχή? Μπα, τίποτα, δεν μπορείς να απαντήσεις. Γιατί νηστεύεις? Δεν ξέρεις γιατί νηστεύεις. Γιατί κοινωνείς? Δεν ξέρεις να απαντήσεις γιατί κοινωνείς. Είναι βασικά θέματα της πίστεως που με τη χάρη του Θεού πιστεύω ότι μας ξυπνάει λιγάκι αυτό το λειτουργικό σεμινάριο εδώ. Μας δίνει και μερικά χαστούκια πέρα εδώ, θα πηγαίνει το κεφάλι μας σαν τη βάρκα. Γιατί άμα δεν ακούσουμε και αυτά, δεν πρόκειται ποτέ να συνέλθουμε. Δεν αρκεί μόνο να δηλώσουμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτισμένοι. Γιατί λείπει η ορθοπραξία του πράγματος. Δεν αρκεί μόνο η ορθή δόξα να λέμε είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Και βλέπετε πολλές φορές όταν περπατάμε στους δρόμους μας και βλέπουμε κανέναν αιρετικό, θυμώνουμε, μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και πας να μιλήσεις με τον άνθρωπο και δεν μπορείς να διαλεχθείς. Του πετάς βρισχές, του πετάς χίλια δύο πράγματα, δεν ξέρεις να τον πεις δύο κουβέντες. Ποια είναι η πίστη μας, η ορθόδοξη, να τον πεις και να τον αποστομώσεις. Άλλοι πιάνονται στα χέρια, άλλοι από εδώ έτσι από εκεί. Αυτοί είναι μορφωμένοι, κατρετισμένοι, γιατί διαβάζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έστω και με πληρωμή διαβάζουν. Τι θέλετε, να σας πληρώνουμε για να διαβάζετε το Ευαγγέλιο? Να ανοίγουμε το παγκάρι της εκκλησίας να λέμε, έλα κυρία Μαρία Ραχρυσούλα, να σου δώσω 5 ευρώ για να διαβάσεις το Ευαγγέλιο? Αυτό περιμένετε? Γιατί αυτοί που διαβάζουν, που διατείνονται ότι είναι μάρτυροι στο Ιεχωβά, πεντηκοστιανοί κτλ., κάπως έτσι κινούνται. Ενώ εσείς που είστε όλοι μέσα στην εκκλησία, που είμαστε όλοι μας δηλαδή, δεν διαβάζουμε, θα πεθάνουμε και δεν έχουμε διαβάσει μια φορά την Αγία Γραφή. Παλιά και Καινή Διαθήκη δεν ξέρουμε. Έρχεται ένας χριστιανός, σου λέει, τι είναι αυτά που γράφει, λέει, η Παλιά Διαθήκη? Για κάτσε εδώ πέρα να δούμε. Εσύ θα την έχεις διαβάσει πολύ καλά την Παλιά Διαθήκη. Για να σε ρωτήσω 2-3 πράγματα. Λέει, εγώ δεν την έχω διαβάσει μένα, αλλά έχω ακούσει. Δεν μπορεί να λέμε τι έχουμε ακούσει όταν δεν έχουμε καθίσει να τη διαβάσουμε μια φορά. Και δεν γίνεται χριστιανός να είναι κάποιος ο οποίος διατείνεται για την ορθή δόξη, ότι είναι ο σωστός χριστιανός, ότι είναι η σωστή η πίστη του και όλα αυτά, και να μην έχουμε διαβάσει έστω την Αγία Γραφή μας, να ξέρουμε τι λέει από την αρχή μέχρι τέλος, Πολλοί έρχονται στην Εκκλησία και λέει «Συμβουλέψτε με τι να κάνω». Μα η πρώτη συμβουλή είναι αυτό που λέει το Ιερό Βιβλίο μας, η Αγία Γραφή, να το ξέρουμε. Δηλαδή να σου πω «Αγαπάτε αλλήλους», εγώ θα σου το πω, αυτό είναι γραμμένο μέσα. Όσα δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, ούτε και εσύ να τα κάνεις, εγώ πρέπει να σου το πω αυτό. Εσύ θα το ανακαλύψεις αυτό διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη. Δεν μάθαμε να διαβάζουμε από μικρά παιδιά, δεν θέλουμε να διαβάζουμε και δεν μπορούμε να μάθουμε. Αυτό συμβαίνει και με όλη την πράξη τη λειτουργική της Εκκλησίας μας. Και ξέρετε, αν εμείς δεν διαβάζουμε, που είστε λαϊκοί, ας πούμε, ο κόσμος που είναι λαϊκός, και δεν διαβάζει ένας μέλλοντας παπάς που θα γίνει, και αυτός που θα γίνει παπάς όταν δεν διαβάζει, θα λέει ό,τι θέλει. Και θα μπερδεύει τον κόσμο. Γιατί θα λένε, πήγα στον τάδε παπά, λέει εκείνο. Στον τάδε παπά λέει το άλλο, στον τάδε παπά λέει το άλλο. Ποιο να εφαρμόσω? Γιατί όταν δεν ξέρεις, λες ό,τι θέλεις. Σου πούμε, ακούω από παπά που λέει, δεν βαφτίζω, λέει, ο νονός, αγοράκια και κοριτσάκια μαζί. Του λες, κάτσε πάτερ μου, πού το βρήκες αυτό το πράγμα, πού το λες, πού το εστιάζεις? Λέει, είναι παράδοση. Όλα δηλαδή τα βαφτίζουμε στην παράδοση. Απέδειξε μου που είναι η παράδοση. Δεν ξέρει. Τι το λες? Δεν υπάρχει τέτοιο κόλλημα. Βαπτίζει ένα εξαιρέτος, άνδρες, γυναίκες, όποιος είναι ανάδοχος δίνεται να βαφτίζει. Δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα. Υπάρχει όμως ιστορία σε αυτό, την οποία έχει λύσει η Εκκλησία μας με αποφάσεις της. Δεν μπορεί να λέμε ο καθένας ό,τι θέλει και τα λοιπά, ή να λέει άλλες συμβουλές. Δεν βαφτίζουν, λέει, δύο παιδιά στην ίδια κολυμβήθρα. Πού το βρήκες, πάτερε μου, αυτό και το λες? Πού στέκεται αυτό? Λέει, δεν μπορώ να παντρέψω δύο ζευγάρια μαζί την ίδια ώρα. Πού το λέει αυτό που δεν μπορείς να το κάνεις? Τεκμηρίωσέ το. Άμα δεν ξέρουμε, λέμε ό,τι θέλουμε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και πολλές φορές η πρόληψη και η δυσιδαιμονία μέσα στην Εκκλησία μας παίρνει και δίνει. Και λες, τι ακούμε? Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούμε μέσα στην Εκκλησία μας να λέγονται? Ο ψάλτης έχει να πει. Ο νεοκόρος ή νεοκόρης έχει να πει. Ο κάθενας από εμάς έχει να πει, χωρίς όμως να τεκμηριώνεται αυτό θεολογικά, εκκλησιολογικά, λειτουργικά, δογματικά. Και ο καθένας να λέει, γι' αυτό βλέπετε η αμορφωσιά. Αυτό δηλαδή που δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τη γνώση περί του Θεού, είναι γιατί νομίζουμε θα πέσει η γνώση από το Θεό, από τον ουρανό επάνω, και θα φωτιστούμε για να ξέρουμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Πόσες φορές ρωτούν οι άνθρωποι, πίνεται ο μεγάλος αγιασμός των Θεοφανίων? Δεν πίνεται. Τι είναι ο πρώτος αγιασμός? Τι είναι ο δεύτερος αγιασμός? Γιατί γίνεται ο πρώτος? Γιατί γίνεται ο δεύτερος? Πόσες φορές θα τα πούμε? Δεν υπάρχει μια συγκρότηση συγκεκριμένη να ξέρει ο άνθρωπος τι γίνεται εδώ, τι γίνεται μετά. Άλλος έρχεται, γέννησε το παιδί, γίνανε 20 μέρες, ελάτε να μου διαβάσει το μισοσαραντισμό. Πόσες φορές θα το πούμε? Δεν υπάρχει μισοσαραντισμός. Υπάρχει ευχή της πρώτης, της ογδόης και της τεσσαρακοστής ημέρας που είναι του σαραντισμού. Τι να κάνουμε? Επειδή ο καθένας θέλει να κάνει ό,τι θέλει, πρέπει να γυρνάμε κι εμείς το φούρνο μας από όπου θέλει ο καθένας? Το βάλουμε σε ένα κάρο λοιπόν τη θεολογία μας και θα γυρνάμε από εδώ. Σήμερα εσύ τι θέλεις? Σαραντισμό στις 20 μέρες. Το γυρνάμε από εδώ. Εσύ τι θέλεις μνημόσυνο σήμερα που είναι η μέρα της Αναστάσεως? Να στο κάνω και εσένα το μνημό. Εσύ τι θέλεις αρτοκλασία το απόγευμα, το πρωί, το βράδυ, τα μεσάνυχτα? Να το κάνουμε και αυτό. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δεν είναι αυτή η Εκκλησία? Γι' αυτό σήμερα ό,τι θέλει κάνει ο καθένας μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μας. Είτε είναι κληρικός, είτε είναι λαϊκός, πρέπει να σοβαρευτούμε. Χρειάζεται ιδιαίτερη, πολύ μεγάλη προσοχή, αδελφοί μου. Αυτά που παραλάβαμε πρέπει να τα παραδώσουμε. Και ξέρετε, λέω πολλές φορές, το τυπικό, αυτό που λέγεται τυπικό, πώς θα γίνει μια ακολουθία, πώς θα διαβαστεί, με ποιο τρόπο θα διαβαστεί, πόσα κύρια λέισον θα υποθούν. Τρία λέει, τρία θα πούμε, 40-40, 100-100. Αυτό λέει το τυπικό. Δεν είμαι εγώ που θα πω βαριέμαι να ψάλω, γιατί 100 κύρια λέισον δεν πιαστεί το στόμα μου. Άμα δεν θέλεις να ψάλεις, κατέβα κάτω να τα ψάλει κάποιος άλλος που μπορεί. Δεν είναι ο καθένας να κόβει και να ράβει όπως θέλει. Θα μου πεις, άλλαξαν οι εποχές, πάτερ. Μάλιστα. Είμαι και εγώ υπέρ το να αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν μπορεί ο καθένας όμως να αλλάζει σήμερα, γιατί σήμερα δεν μπορεί να ελεγχθεί. Ο καθένας δεν ελέγχεται από κανέναν. Καθένας μπορεί να αισθάνεται και πάπας της Ανατολής από εμάς. Γίνεται παπάς και κάνει ό,τι θέλει σε μια εκκλησία. Έρχεται, μου λέει, στην τάδε εκκλησία, στην τάδε γιορτή, έκανε αυτό άλλος ο παπάς. Ανοίγω τα βιβλία, λέω, μήπως τα τυπικά είναι διαφορετικά, να τα ανοίξω να τα δω. Δεν γράφεται πουθενά. Θέατρα μπορεί να παίζονται λειτουργικά μέσα στις εκκλησίες μας. Πώς όμως αυτό έχει αντίκτυπο στο σώμα της εκκλησίας τους πιστούς? Γιατί να λέει στον τάδε γίνεται έτσι, στον τάδε αλλιώς, στον τάδε αλλιώς και στον τάδε αλλιώς και εσείς δεν κάνετε αυτό που κάνουν από εκεί? Τι είναι δηλαδή? Να βάλω και μια φουστανέλα, να βάλω και φούντες από κάτω τσαρούχια για να χορέψω και αυτό να εξυπηρετεί στον κόσμο? Τι είναι η λατρεία της εκκλησίας? Γιατί στο Άγιον Όρος, για παράδειγμα, τηρείται η παράδοση όπως ακριβώς την πήραν? Και μάλιστα έχω πει πολλές φορές ότι την τυπική διάταξη μιας ακολουθίας δεν την ορίζει ο ηγούμενος που λέει «Εγώ είμαι ο αφέντης εδώ πέρα και θα κάνω ό,τι θέλω». Ποιος την ορίζει? Ο τυπικάρης. Ένας μοναχός ο οποίος έχει το συντονισμό όλης της ακολουθίας μέσα για να μην επεμβαίνει κανείς. Εμείς λέει αυτό παραλάβαμε. Ήταν ένας διάκος, κοσμικός διάκος, δηλαδή λαϊκός έξω από τον κόσμο. Πήγε στο Άγιον Όρος και του λέει ο τυπικάρης, ξέρετε, όχι με ευγενή τρόπο, οι καλόγεροι μιλάνε με έναν αυστηρό τόνο, έτσι είναι ο χαρακτήρας τους. Του λέει, κοίταξε διάκο, εμείς εδώ στο μοναστήρι λέμε την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνης μεγαλύνομεν. Εσείς λέει στον κόσμο λέτε την Θεοτόκο και μητέρα του φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Πρόσεξε, μην πεις τιμώντες. Σαν να τον είπε το διάκο, πήγαινε πες αυτό που ήξερες. Μόλις το είπε, τον αρπάζει, τον βουτάει, βγάλει τη στολή έξω από το ιεροβήμα. Ο τυπικάρης. Ο διάκος ήταν του δεσπότη, ο διάκος που πήγε επισκέπτης στο μοναστήρι. Ξεντήσου γρήγορα, του λέει ο τυπικάρης. Μετά από χρόνια πήγε ο ξεφορεμένος διάκος στο μοναστήρι αυτό ως δεσπότης. Έγινε και δεσπότης. Με το που πήγε ο τυπικάρης ο ίδιος, γέροντας όμως ο τυπικάρης, του λέει, με θυμάστε? Του κοιτάζει ο καλόγερος, όχι λέει. Λέει, είμαι εγώ που είχα έρθει εδώ στο μοναστήρι και λειτουργήσα και με ξεφόρεσες, λέει, όταν είπα κάτι. Πρόσεξε και δεσπότης που είσαι, θα σε ξεφορέσω άμα δεν ακολουθήσεις αυτά που τηρούμε εδώ στο μοναστήρι μας. Η απάντηση. Αυτό είναι. Αυτό είναι η τήρηση της παράδοσης. Θα μου πείτε, εν ονόματι πιάς ευγενίας, γιατί σήμερα πάμε την αγαπολογία όλοι. Αχ, δεν το είπε σωστά ο παπάς, αχ, μας αποπήρε ο παπάς, μας έκανε. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Πάνε με βάση ποιο είναι το σωστό που πρέπει να τηρηθεί, γιατί εάν δεν υπάρχει μια κοινή λειτουργική γραμμή, δεν θα ξέρουμε τι γίνεται, πού πάνε. Εγώ είμαι βέβαιος ότι τώρα που σας ομιλώ υπάρχουν πάρα πολλές λειτουργικές παρεκτροπές. Εάν συντάξω ένα εγχειρίδιο και το γράψω και πω για όλες τις εορτές και για κάθε ιερέα τι κάνει, θα δούμε ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει πλέον ο κόσμος μια κοινή γραμμή. Είναι όσοι παπάδες, όσες εκκλησίες, όσοι ναοί, διαφορετικά τυπικά. Σας αρέσει? Δεύτερον, το λέω πολλές φορές σε φίλους μου γνωστούς, ένας παπάς της Αθήνας θα πάει να λειτουργήσει, ας πούμε, σε μια επαρχία. Πηγαίνει μέσα, λέει ο παπάς, εμείς, λέει, εδώ λειτουργούμε διαφορετικά. Δεν είστε της Ιεράς Συνόδου? Δεν έχετε το βιβλίο που σας δίνει η Ιερά Σύνοδος, που λέγεται το Εγκόλπιο, το Αναγνώστο, που λέγεται το Ιερατικό, που λέγεται το Ευχολόγιο? Δεν τηρείτε αυτά? Ναι, αλλά εμείς ο γέροντάς μας, ο τάδε δεσπότης που ήταν εδώ, μας το έκανε έτσι και μας το είπε αλλιώς. Εμείς έχουμε ένα φυλάδιο, μια φυλάδα λειτουργική. Όλοι οι ιερείς της Εκκλησίας υπακούμε σε αυτό. Θα μου πεις, συμφωνείς, Πάτερ Θεμιστοκλή, με αυτό, να υπάρχει μια κοινή γραμμή? Ναι, για να μην ζαλίζεται ο κόσμος και να μην κάνει διακρίσεις μεταξύ, λέει, α, ο τάδε παπάς το έκανε έτσι, ο τάδε το έκανε. Γιατί υπάρχει αυτό σήμερα, να ξεχωρίσει ο ένας από τον άλλον? Γιατί δεν κάνουμε υπακοή στο τυπικό που είναι η Εκκλησία μας? Γι' αυτό όταν υπακούς στο λατρευτικό τυπικό και ότι έτσι γίνεται το μνημόσυνο μέχρι εκεί, από τάδε μέχρι τάδε γίνονται κόλυβα, από το τάδε διαβάζονται τρισάγια, από τάδε ημερομηνία δεν γίνονται οι γάμοι. Πας τώρα σε μια άλλη Μητρόπολη, λέει, α, εμείς, λέει, κάνουμε κόλυβα το Σάββατο του Θωμά και την Κυριακή του Θωμά. Με αυτό το απαγορεύει το τυπικό μας. Άλλαξε? Όχι. Γιατί? Λέει έτσι, γιατί θέλω εγώ. Δεν πάει έτσι. Έρχεται άλλος, σου λέει, να δηλώσω μνημόσυνο να γίνει την Κυριακή του Θωμά. Λες, παιδί μου, από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, του Αντίπασχα που είναι, με διακινήσιμο σε αυτό δεν τελούνται μνημόσυνα. Λέει, θα πάμε στο κημητήριο να το κάνουμε. Μα το κημητήριο είναι της Αρχιεπισκοπής μας. Θα πας εκεί να το κάνει, είμαστε η ίδια εκκλησία, απαγορεύεται εκεί. Όχι, λέει, εκεί θα μας το κάνω. Λοιπόν, δεν μπορεί στην ίδια εκκλησιστή περιφέρεια να υπάρχουν 10 λειτουργικά τυπικά. Και δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί η εκκλησία έχει μία τάξη. Δεν λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, πάντα ευσχημόνων και κατά τάξη γενέστων. Και όλο αυτό έχει αντίκτυπο, διότι η υπακοή προς το τυπικό είναι επέκεινα υπακοή προς την εκκλησία. Προς τους πατέρες. Όποιος σέβεται το τυπικό της εκκλησίας, σέβεται όλους τους Αγίους Πατέρες που θυσιάστηκαν για αυτό το τυπικό και για εκείνο το μοναχό που ξεφόρεσε τον καλόγερο, τον διάκο, και από τον που έγινε μετά και δεσπότης. Είδα και με τα μάτια μου, μια φορά ήμουν λαϊκός που σπούδαζα στη θεολογία, ήμασταν στα Άγιον Όρος, πήγαμε σε ένα μοναστήρι στη Μονή Διονυσίου, τυπικάρης όμως, τιμητικά μπήκε κάποιος πατέρας ο οποίος εκοιμήθη με, έτσι έπεσε τον μπαλκόνι και τον πλάκωσε μετά αυτό το μοναχό, από τη Μονή του Αγίου Παύλου. Ήταν ένας ευλογημένος μοναχός που άριστος τυπικάρης. Μπήκε ένας δεσπότης να άρχισε να ευλογεί τα λοιπά. Πηγαίνει τον τραβάει του μανίκι, πρόσεχε ό,τι σου λέω θα κάνεις. Του λέει ο τυπικάρης, για να είμαστε καλά. Υπακούν όλοι, ο τυπικάρης. Αδελφοί μου, να είμαστε προσεκτικοί μέσα στην εκκλησία και εκεί που συνήθως πηγαίνουμε στις ενορίες μας, που αισθανόμαστε ότι γίνονται σωστά έτσι τα πράγματα, να μένουμε πιστοί και να μας αρέσει η πιστή τήρηση, να μην μας αρέσουν τα θέατρα μέσα στην λατρεία της εκκλησίας μας. Δυστυχώς γίναμε, λέει, θέατρον αγγέλης και ανθρώπης. Το λέει μέσα αυτό στο Ευαγγέλιο και πολλές φορές ελοχεύει και ο κίνδυνος της επιδειξιομανίας να δείξει κάποιος ότι ξέρει κάτι τυπικό.

Χαίρομαι αυτό. Τελούνται πάντα στους εσπερινούς οι αρτοκλασίες. Εκεί γίνεται η διανομή του άρτου και κατά βάση την αρτοκλασία γίνεται σε αγρυπνίες που πρόκειται να αγρυπνήσουν οι πατέρες, κόβουν την αρτοκλασία κομμάτια, τη βουτάνε και σε λίγο κρασί μέσα το κατακλαστό και το δίνουν στους πατέρες να στηριχθούν προκειμένου να βγάλουν την αγρυπνία. Τώρα θα μου πεις αγρυπνία καλογερική μοναστική. Με αγρυπνία ενορίας έχει πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί η δικιά μας θα κρατήσει ούτε 3 ώρες και τον καλογύρο θα κρατήσει 16 και 15 ώρες. Είναι διαφορετική η αρτοκλασία του καλογύρου από ότι είναι εμάς. Δηλαδή δεν μπορεί να τη μοιράσουμε την αρτοκλασία μόλις τελειώνει να τη φάτε. Το απαγορεύουμε αυτό το πράγμα, γιατί σε 2 ώρες θα κοινωνήσεις. Θα φας και θα κοινωνήσεις. Τηρούμε και την ευχαριστία, κινηστία, την οκτάωρη τουλάχιστον πρώτης θείας ευχαριστίας που οφείλουμε όλοι να τηρούμε αυτή την νηστεία. 8 ώρες πρώτης θείας μεταλήψεως δεν τρώμε και δεν πίνουμε τίποτα. Τουλάχιστον 8 ώρες. Τη Μεγάλη Σαρακοστή ισχύει κάπως διαφορετικό το πρόβλημα, ότι μεγαλώνουν οι ώρες, όταν όμως τελείται στην κανονική της ώρα η προηγιασμένη. Γιατί τις προηγιασμένες απογευματινές τελούμε 7 ώρα το βράδυ. Δεν είναι η κανονική της ώρα. Η κανονική της είναι στην 9η ώρα, που είναι 3 ώρα το μεσημέρι. Και κάποιος λέει κάνει 9. Είναι μοναχοί που δεν τρώνε μέχρι τις 3 ώρα το απόγευμα. Κοινωνούν τη Μεγάλη Σαρακοστή με την προηγιασμένη το απόγευμα στις 3 και καταλύουν μετά. Πάλι με ξηροφαγή, εφόσον Τετάρτη Παρασκευή θα τελεστεί. Αλλά τώρα που τελείται σε 7 η ώρα, ποιος δύναται να κρατήσει όλες αυτές τις ώρες που είναι πάρα πολλές. Σίγουρα θα τηρηθεί ένα 8ωρο ευχαριστιακής νηστείας με προετοιμασία, με θεία μετάληψη, να διαβάσουμε κτλ. Δεν μπορούμε να χωρίσει να προετοιμαζόμαστε, να ερχόμαστε να μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Χρειάζεται μια προετοιμασία όλο αυτό το θέμα. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές ευχές και πολλές περιστατικές ευχές μέσα στην Εκκλησία μας, τις οποίες διαβάζει η Εκκλησία. Υπάρχουν εκτός από τα λογικά όντα που είναι οι άνθρωποι, που οι ευχές απευθύνονται στους ανθρώπους, υπάρχουν και στα έργα των ανθρώπων, όπως είναι οι κατασκευές, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά που τα ευλογεί η Εκκλησία. Υπάρχουν όμως και τα άλογα ζώα για τα οποία εύχεται η Εκκλησία. Και είπαμε ότι μέσα στο ευχολόγιο, ειδικά τώρα που μελετούμε σε αυτά τα μαθήματα του λειτουργικού μας σεμιναρίου, κάνουμε σπουδή στο μικρό ευχολόγιο ή αγιασματάριο της Εκκλησίας μας, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει και μία ευχή εις το ευλογήσε πίμνην. Δηλαδή μια πίμνη είναι από ένα κοπάδι από πρόβατα, ένα κοπάδι από γίδια, ένα κοπάδι από βόδια. Έτσι η Εκκλησία τα ευλογεί αυτά, ξέρετε. Γιατί αυτά συντηρούν τους ανθρώπους. Είναι τα έργα των χειρών των ανθρώπων. Δηλαδή θα πάρουν το γάλα, θα φτιάξουν το τυρί, θα πουλήσουν το κρέας. Όλα αυτά έχουν σχέση και με την πνευματική οικονομία του Θεού, που ο άνθρωπος όταν έχει να φάει μπορεί να δοξάσει εύκολα το Θεό, αλλά και με την ύλη, γιατί ο άνθρωπος με την ύλη κατακτά, φτιάχνει ένα σπίτι, παντρεύει το παιδί του, δίνει μια φιλανθρωπία, έχουν πολλές σχέσεις. Δεν απομονώνεται η ύλη ως κακή, η χρήση της γίνεται κακή ή καλή. Γι' αυτό λοιπόν εδώ να δούμε αυτή την ευχή εις το ευλογήσε πίμνιν. Παίρνει ένας 10, 15, 20 γίδια ή πρόβατα και αρχίζει και τα λοιπά. Τα αγόρασε ο απλός άνθρωπος, διότι οι ευχές είναι πολύ παλαιές. Και τις πήγε στον παπά ή κάλεσε τον παπά στη στάνη του να διαβάσει τα πρόβατα. Πάει ο παπάς εκεί και διαβάζει. Τελεί έναν αγιασμό και διαβάζει. Ασχέτως αν σήμερα οι κτηνοτρόφοι ποτέ δεν έβαλαν να τα αγιάσουν τα πρόβατα. Βέβαια, άμα τα παίρνεις τα πρόβατα μια μέρα και την άλλη τα αρχίζεις, τα βάζεις 10 ενέσεις για να μεγαλώσουν μέσα σε 40 μέρες και να τα σφάξεις ή σε 2-3 μήνες κτλ. Βέβαια, αυτό δεν είναι οικονομία του Θεού αυτό. Αυτό είναι παρανομία για το κέρδος. Να βάζεις να τρώνε ορμόνες οι άνθρωποι και να γεμίζουν όλοι καρκίνοι. Έτσι δεν είναι, θέλει μια προσοχή. Εδώ μιλάμε για αγνά προϊόντα. Στην Εκκλησία μας τα αγνά πράγματα ευλογεί ο παπάς, όχι τα παράνομα. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο εξουσίαν έχων πάσης κτήσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν ως ευλόγησας και επλήθυνα στα πίμνια του Πατριάρχου Ιακώβ. Ο Ιακώβ πάρα πολύ πλούσιος, όλα τα πίμνια του, επειδή είχε τη χάρη του Θεού, όλα ας πούμε και τα λοιπά,

0: αυξάνονταν και πληθύνονταν. Κανένα δεν έμενε στήρο. Όλα αυξάνονταν. Από 2 και 3 κάθε φορά. Λέω, όπως ευλόγησε αυτά τα πίμνια, ευλόγησε και την πίμνη των κτηνών τούτων, του δούλου σου τάδε, και πλήθυνον και ενδυνάμωσον αυτήν και ποιήσον αυτήν εις χιλιάδας. Να τι εύχεται εδώ ο ιερέας, να γίνουν 1000, αν είναι 50 να γίνουν 1000. Ωραία ευχή να δώσει ένα κτηνότροφο. Αν γίνουν 1000, θα έχω να φάω και περισσότερο, θα έχω να πουλήσω και περισσότερο, θα έχω να δώσω και μια φιλανθρωπία περισσότερη. Εις χιλιάδας. Και ρίσε ταύτην, να την ευλογήσει και να την ενδυναμώσει ο Θεός, εκ της, και να την διαφυλάξει εκ της καταδυναστείας του διαβόλου και των αλλοφύλων. Ο διάβολος, που μπορεί να κάνει κανένα θανατικό στα ζώα, καμιά αρρώστια και να τα αφανίσει όλα. Και εκ των αλλοφύλων, από αυτού που πανακλέψουν. Πανακλέψουν το πίμνιο. Εκεί που πήγαμε στη Μαδαγασκάρη, στην Ιεραποστολή, φτώχεια ο κόσμος, τα βόδια τα λένε ούμπι, είναι σαν τις καμήλες. Τα βόδια έχουν εδώ ράχες επάνω στην πλευρά και μαζεύουν στις καμπούρες τους το υγρό, και σε περίπτωση που έχει ξηρασία τρέφονται από εκεί. Εκεί τα κλέβανε. Ο ένας από τον άλλον κλέβει, πώς να συντηρηθεί. Να ζήσει, λέει, αν πάρω ένα βόδι παντρεύομαι. Άμα πάρω ένα βόδι και τα λοιπά, μπορώ να είμαι καταξιωμένος μέσα στο χωριό, να μου λένε ότι είμαι ο καλύτερος. Άλλο το, άλλη η προοπτική, αλλά ο αλόφυλος που έρχεται να κλέψει. Και πάσης επιβουλής εχθρών. Οι εχθροί μπορεί να κάνουν, ας πούμε, ένα σαμποτάζ, να ρίξουν βρώμικο ένα δηλητήριο και να δηλητηριάσουν τα ζώα. Και άβρας θανατικής και λυμικής νόσου. Είναι αυτές οι ασθένειες. Πραγματικά ένας πυρετός, ένας κίτρινος πυρετός στερίζει όλα τα ζώα. Περιφρούρισον αυτήν την πίμνη με αγγέλους σου, με διαγίων αγγέλων, πάσαν ασθένειαν, πάντα φθόνων και πειρασμών. Ο φθόνος του γείτονα που λέει να ψουφίσει και κατσίκα του γείτονα, εδώ ισχύει και αυτό. Γιατί ένας μπορεί να έχει 10 πρόβατα στο πίμνιό του και άλλος να έχει 3. Και αυτός που έχει 3 να ζηλεύει τον άλλο που έχει 10. Και από φθόνο, λέει, να τα διαφυλάξει. Και πειρασμό φαρμακίας και γοητείες. Να πάει να κάνει δηλαδή άσχημα πράγματα σε μάγους, σε οτιδήποτε κτλ. Για να καταστρέψει το βιός του αλουνού. Εξενεργίες επερχομένης του διαβόλου, φυσικά, γιατί όλα αυτά προέρχονται από ενέργεια του διαβόλου, και αποδιώκον εξ αυτής, να τη διώξει από αυτή την πίμνη, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι να ξέρουμε ότι και η ανόητη φύση μπαίνει μέσα στη δυναστεία του σατανά. Γιατί και ο διάβολος πολεμάει. Τι θέλει να πολεμήσει? Δεν χτυπάει, λέει, το γάιδαρο, αλλά χτυπάει το σαμάρι. Δεν χτυπάει τον άνθρωπο απευθείας, αλλά σου λέει, θα σε κάνω να υποφέρεις. Θα σου στείλω μια νόσο και τότε να δούμε αν είσαι πραγματικό παιδί του Θεού, δοξαστικό παιδί του Θεού. Άμα ψοφήσουν τα πρόβατά σου και τα γίδια σου, θα είσαι ακόμα άνθρωπος του Θεού? Ή θα γανακτήσεις και θα τα βάλεις με το Θεό σου και θα βλαστημάς το Θεό? Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί ο σατανάς δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας χαλάσει αυτό το ωραίο πράγμα που έχουμε, που είναι η πίστη μας, ο σεβασμός μας. Βλέπεις ένα νέο παιδί, κάθεται και βλασφημά. Γιατί βλασφημάς, παιδί μου, κτλ? Γιατί λιτσατίστηκα, νευρίασα. Μα για ποιο λόγο τσατίστηκες και νευρίασες? Δυσκολίες θα υπάρχουν στη ζωή. Οφείλεις να τις αντιμετωπίσεις με νυφαλιότητα, με προσευχή, με καρτερία, με υπομονή. Δεν υπάρχουν αυτές οι αρετές. Δεν έχουν μάθει σήμερα τα παιδιά μας σε αυτού του είδους αρετές. Αλλά ένας κτηνοτρόφος ξέρει πολύ καλά τι είναι να υπομείνει και πώς να, όταν αρρωσταίνει κάποιο κοπάδι του, τι μπορεί να πάθει, ας πούμε. Και προσεύχεται. Γιατί πρέπει να είναι πολύ δεμένος με το Θεό για να κρατήσει αυτό το ποιμνιοστάσιο του εκεί πέρα σωστό. Υπάρχει και μια άλλη ευχή, εις νόσον βοών, όταν ασθενούν τα βόδια. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε ο Θεός μας, ο ευλογήσας πάντα τα όντα και εξουσίαν έχουν πάσης κτήσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, όσοι ευλόγησες και επλήθυνας τα πίμνια του Πατριάρχου Ιακώβ. Πάλι ο ίδιος φαίνεται είναι συντάκτης αυτής της ευχής. Ευλόγησον και τα ζώα ταύτα, άπερ εις χρήσιν και δουλείαν ημίν της δούλης σου δέδωκας. Γιατί τα ζώα τα έδωσε όλα ο Θεός να είναι υποταγμένα στον άνθρωπο. Απόστησον επ' αυτών, πολυέλεε Κύριε, πάσαν ασθένειαν και των επικίνδυνων τούτο θάνατον. Για φαντάσου ο φτωχός ο κτηνοτρόφος να του ψοφήσουν τα πρόβατα, τα βόδια του. Έχει δυο βόδια και να του ψοφήσουν. Τι θα φάει η οικογένειά του, από αυτά εξαρτάται. Ον αυτής επέθηκας δια τα σαμαρτίας ημών. Βλέπετε αμέσως εδώ βάζει ο συντάκτης, αυτός ο ιερός πατήρ που έγραψε την ευχή, για τις αμαρτίες μας λέει έρχονται οι ασθένειες και στα ζώα μας. Πολλές φορές οι αμαρτίες μας σαν άνθρωποι οδηγούν επί των κεφαλών μας φυσικά την μήνη του Θεού, αλλά μπορεί και τα παιδιά μας να υποφέρουν εξαιτίας των δικών μας αμαρτιών. Και εδώ εξαιτίας αμαρτίας του κτηνοτρόφου να πηγαίνει η αμαρτία του και να τον πιλατεύει πολύ και να τον κουράζει πάνω στα ζώα του, να ψοφούν ένα πίσω από το άλλο. Και πίσον αυτά η γη και εύρωστα και ρίσε ταύτα εκ πάσης ασθενίας και της καδυναστίας του διαβόλου και εκ πάση επιβουλής και βλάβης εχθρών. Πάλι το ίδιο, να τα διαφυλάξει λέει από τον διάβολο και από κάθε επιβουλή και βλάβη που μπορεί να προκαλέσει ένας εχθρός. Και άβρας θανατικής και λυμικής νόσου, και από αυτά μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά, από ένα θανατικό, από μια νόσο λυμική. Να τα περιφρουρήσει αυτά, περιφρούρησε τα αυτά Κύριε διαγίων αγγέλων σου. Πάλι η παρουσία των αγγέλων. Και πού πάνε οι άγγελοι? Για δείτε, λέμε ο κάθε άνθρωπος έχει και έναν άγγελο. Μήπως έχουν και τα ζώα των χριστιανών ανθρώπων και αυτά αγγέλους? Ναι, γιατί οι άγγελοι φρουρούν τα πάντα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν κακοποιούμε τα ζώα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι σήμερα κακοποιούν ζώα. Πολλές φορές το ακούμε στο μυστήριο της εξομολόγησης. Λέει κακοποίησα το ζώο, το χτύπησα άσχημα ή το έκανα βασανιστήρια, το πέρασα από πολλές έτσι καταστάσεις. Πόσες παρεκτροπές δύναται να κάνει ο άνθρωπος? Γι' αυτό ο φύλακας άγγελος είναι παντού. Ακόμη και στην ανόητη κτήση υπάρχουν άγγελοι. Ότι σύ ο ευλογών και συντηρών τα σύμπαντα και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο ευλογών και συντηρών τα σύμπαντα. Αυτός είναι αυτός που μας δίνει κάθε μέρα τις τροφές μας. Πώς θα ζήσουμε, πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα συντηρηθούμε. Και λέω πολλές φορές όταν έχουμε τις οικονομικές κρίσεις ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι αυτός που θα μας συντηρήσει. Αλλά επειδή τον ξεχνούμε γενικώς από την ζωή τον Θεό, ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει και τη λύση στα όποια προβλήματα. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και υπάρχει και μία ευχή εις κτίνη, η οποία φέρει το όνομα του Αγίου Μοδέστου. Ο Άγιος Μόδεστος, έτσι θα ήθελα να σας πω 2-3 πράγματα για τον Άγιο Μόδεστο, ο οποίος είναι αρχιεπίσκοπος Ιερουσαλήμων. Γεννήθηκε στη Σεβάστια της Μικράς Ασίας. Η Σεβάστια είναι πολύ γνωστή πόλη σε όλους εμάς τους χριστιανούς από τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι οποίοι στη λίμνη της Σεβαστίας ετελειώθησαν εκεί στα παγωμένα νερά. Από ευσεβείς γονείς γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Άγιος Μόδεστος, ο Ιερομάρτης, οι οποίοι πέθαναν λέει στη φυλακή κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, δηλαδή το 305 μετά Χριστόν. Το μόλις 5 μηνών βρέφος Μόδεστο, οι δεσμοφύλακες λέει το ανέθεσαν σε έναν ειδωλολάτρη άρχοντα. Σε ηλικία 13 ετών έμαθε για τους πραγματικούς γονείς του και αποφάσισε να βαπτιστεί ο ίδιος χριστιανός κρυφά από τους ειδωλολάτρες κηδεμόνες του. Σε αυτό συνετέλεσε και κάποιος χριστιανός χρυσοχώος από την Αθήνα, ο οποίος ανέλαβε την φροντίδα του νεοφώτης του Μοδέστου, τον έφερε στην Αθήνα και τον αγκάλιασε σαν παιδί του. Είναι δικός μας Άγιος, ο Άγιος Μόδεστος. Μετά το θάνατο των θετών γονέων του, η ζήλια των δύο παιδιών του Χρυσοχώου για την αρετή του Μοδέστου τα οδήγησε στο να τον πουλήσουν ως δούλο στην Αίγυπτο. Τι μας θυμίζει αυτό? Τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο. Η χάρη του Θεού όμως δεν τον εγκατέλειψε. Ο αφέντης του Μοδέστου κατηχήθηκε από τον δούλο του, έγινε και ο ίδιος χριστιανός και ελευθέρωσε τον Μόδεστο, τον ελευθερωτή του από τα δεσμά της αμαρτίας και του διαβόλου. Φεύγοντας από την Αίγυπτο ο Μόδεστος κατευθύνεται για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους και εκεί, αφού άνοιξαν μπροστά του οι πύλες του Παναγίου Τάφου με την προσευχή του, ήταν κλειστές οι πύλες. Όσοι έχουμε επισκεφθεί τον Πανάγιο Τάφο, κλείνουν αυτές οι πύλες, οι βαριές πόρτες αυτές, και άνοιξαν, λέει, οι πύλες αυτές μπροστά του. Ο πιστός λαός των Ιεροσολύμων που είδε το θαυμαστό αυτό γεγονός εξέλεξε τον Μόδεστο Αρχιεπίσκοπο της Μητρός Εσιονίτιδος Εκκλησίας, διάδοχο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ο οποίος είναι και ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Ο Θεός έδωσε στο Μόδεστο ένα χάρισμα ώστε να θεραπεύει τα κατοικίδια ζώα και ιδιαίτερα τα βόδια και τους ημιώνους, τα γαϊδούρια δηλαδή, τα μουλάρια. Άλλωστε και κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου του πραγματοποίησε θαυμαστά γεγονότα που σχετίζονταν με τα ζώα. Για δείτε, είναι ο προστάτης των ζώων εδώ ο Άγιος Μόδεστος. Ενώ βρίσκονταν μπροστά στο βασιλιά, ομολογώντας την πίστη στον αληθινό Θεό, μπροστά στο βασιλιά εκείνος διέταξε τους στρατιώτες του να δέσουν τον Άγιο σε δύο άγριους ημιώνους και να τους αφήσουν να τρέξουν προκειμένου να διαμελιστεί το σώμα του Αγίου επάνω στις πέτρες. Ο Άγιος Μόδεστος όμως σήκωσε το χέρι του προς τους ημιώνους, τους ευλόγησε και τότε αυτοί έφυγαν, αφήνοντάς τον λυμένο και αυλαβή. Ο βασιλιάς έξαλλος διέταξε να τον ξαναδέσουν στους σημειώνους, όχι μόνο από τα χέρια αλλά και από τα πόδια, για να χτυπήσουν με πολύ δύναμη τα ζώα ώστε να τρέξουν, και ο μάρτυρας του Χριστού έλεγε, καθώς τον έσαιρναν οι ημιούνοι, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν είναι εναντίον μας. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Κάποιος βοσκός, βλέποντας τον Άγιο και αναγνωρίζοντάς τον, τον πλησίασε και του είπε, «Λυπήσουμε, Πάτερ, και βοήθησέ με ώστε με τις ευχές σου να αποκτήσω ένα μοσχάρι». Ο Άγιος Μόδεστος πρόσταξε τους άγριους ημιώνους να σταματήσουν να τον τραβούν, κάλεσε τότε τον βοσκό να πλησιάσει μαζί με το κοπάδι του και ευχήθηκε. Για δείτε τι ευχή έκανε ο Άγιος Μόδεστος. Ο Θεός που ευλόγησε τα βόδια και τα πρόβατα του Αβραάμ να σου χαρίζει κάθε χρόνο δύο μοσχάρια, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Αμέσως μετά ο βοσκός αποχώρησε ευχαριστημένος και ο Άγιος διέταξε τους ημιώνους να επιστρέψουν στο μέρος από όπου είχαν ξεκινήσει να τον σέρνουν. Πράγματι οι ημιώνοι υπάκουσαν, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να εξαγριωθεί ακόμα περισσότερο ο βασιλιάς. Ανίποτα ήταν τα βασινιστήρια που επακολούθησαν, έπηξαν καρφιά στα πόδια του, τον λιθοβόλησαν, τον έριξαν σε έναν λέβητα με καυτό μολύβι, τον έδεσαν σε μια κολόνα και άναψαν γύρω του μεγάλη φωτιά, αφού πρώτα άλυψαν το κεφάλι του με πίσα και λάδι. Τίποτε όμως από αυτά δεν κατέβαλε τον Άγιο Μάρτυρα. Δείτε πόσα βασανιστήρια πέρασε ο Άγιος Μόδεστος. Και τότε ο βασιλιάς διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Λίγο πριν από το τέλος του, Άγιος Μόδεστος προσευχήθηκε και τα τελευταία του λόγια ήταν «Κύριε Ιησού Χριστέ, δημιουργέ του φωτός, καταξίωσόν με της βασιλείας σου, σε δέσποτα και μόνον επόθησεν η ψυχή μου και για σένα κατεφρόνησα τον θάνατο και τα βασανιστήρια. Μη με κρίνεις λοιπόν ανάξιο των αγαθών σου, φιλάνθρωπε, και δέω μέσου όποιος με επικαλεστεί και με ορτάζει και όποιος αναγνώσει το μαρτύριό μου, βοήθησέ τον πάντοτε, χάριζέ του πλούσια τα ελαίη σου και αποδίωξε από τον οίκον αυτού και από όλα τα ζώα του κάθε βλάβη και ασθένεια και πλήθυνέ τα, όπως ευλόγησες και επλήθυνες τα πίμνια του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και όλων των δούλων σου, διότι είσαι ευλογητός στους αιώνες». Γιορτάζει 18 Δεκεμβρίου ο Άγιος Μόδεστος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων. Μία πολύ ωραία ευχή, και με αυτήν θα κλείσουμε σήμερα το λειτουργικό μας σεμινάριο, είναι η ακόλουθη. του Κυρίου Δαϊθόμεν Κύριε Λέησον, ευχή εις κτίνη του Αγίου Μοδέστου. Ο του φωτός δημιουργός Κύριε ο Θεός ημών, καταξίωσον με της βασιλείας σου επιτυχήν, να κερδίσουμε δηλαδή τον παράδεισο, ότι σε δέσποτα και μόνον επεπόθησεν η ψυχή μου, και δια το όνομά σου θανάτου και βασάνων ηλόγησα, αντιμετώπισα όλα αυτά τον θάνατο. Είναι σαν να μιλάει ο Άγιος από την ζωή του παραδείσου. Μίουν ανάξιον κρίνεις με, μη με κρίνεις ανάξιο, φιλάνθρωπε των σών αγαθών, αλλά επάκουσόν μου του δούλου σου και πρόσδεξέ μου ταύτην την προσευχήν. Και όστις, είναι αυτό που διάβασα προηγουμένως, και όστις το εμών επικαλέσετε όνομα και την μνήμη εμού του ταπεινού εκτελέσει, βοηθός αυτό γενού. Όποιος θα με επικαλεστεί λοιπόν στη μνήμη μου, θα βρεθώ βοηθός του. Και μη εγκαταλείπεις αυτόν, αλλά έμπλησον αυτόν παντός αγαθού, πλούτησέ τον, γέμισέ τον με κάθε αγαθό και δώρισε αυτό πλούσια τα ελέη σου. Και όστις αναγνώσει το της αθλήσεώς μου μαρτύριον, όποιος θα διαβάσει δηλαδή τον βίον μου, το μαρτύριόν μου, ευλόγησε αυτόν Κύριε και πάσαν την περιουσία αυτού. Απέλασον δε και αποδίωξαν δια το ονόματό σου, δια του δούλου σου Μοδέστου, από πάντων αυτών των κτηνών παντίον βλάβην και νόσων. Και όποιος λέει προσευχηθεί και επικαλεστεί το όνομά μου, το όνομα του Μοδέστου, να από αυτόν να φεύγει κάθε βλάβη από και νόσος, ασθένεια από τα κτίνη του. Ναι Κύριε Δέσποτα, έπιδε εξ Αγίου Κατοικηρίου σου επί την εμήν προσευχήν και ευλόγησον και πλήθυνον τα κτίνη αυτού ως ευλόγησας και επλήθυνας τα πίμνια Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και πάντων σου των θεραπώντων, ότι ευλογητώσε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και υπάρχει στη συνέχεια αυτής της ευχής και άλλη μία ευχή του Αγίου Μοδέστου, παρόμοια περίπου όπως αυτή, η οποία λέει ότι είναι ποίημα, δηλαδή την έγραψε αυτή την ευχή ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος ήταν από τους κολυβάδες Αγίους, εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν πάρα πολύ για την επιστροφή εξαιτίας φυσικά και ολόκληρης περίοδου της τουρκοκρατίας που είχε περιπέσει ο κλήρος σε αμορφωσιά μεγάλη και ο λαός δεν κατήχε την κατήχηση σωστά, όπως ακριβώς θα έλεγα σήμερα που είμαστε και ακατήχητοι οι περισσότεροι. Έτσι παρακαλεί ο Άγιος Νικόδημος, έγραψε αυτή την ευχή και είναι πολύ όμορφη και αυτή η ευχή με πολλά πολύ ωραίες έτσι τοποθετήσεις, προκειμένου να μην βλαφθούν τα ζώα, οι ήπιοι, οι όνοι, οι ημίωνοι, τα πρόβατα, οι αίγες, οι μέλισσες και όλα αυτά τα οποία, με τα οποία ασχολείται ο άνθρωπος. Και εκτός αυτής της ευχής υπάρχει και μία ευχή εις τα κτίνη, η οποία αποδίδεται στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μάμαντα, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και αυτός προστάτης των κτηνών, αλλά είναι και προστάτης ιδιαιτέρως των επιτόκων γυναικών ο Άγιος Μάμας, και του οποίου τα λείψανα βρίσκονται σε κάποιες παλαιές, σε κάποια παλιά εκκλησία της παλαιάς Καρβάλης, Κέλβερη λέγεται στην γλώσσα, έτσι την τουρκική ονομασία, σήμερα στη Μικρά Ασία, στα βάθη εκεί που βρίσκεται αυτή η πόλη, και εκεί πληροφορούμε από αδιάψευστη μαρτυρία από κάποιον κληρικό από την Καβάλα, από τον πατέρα Κυριάκο Χριστοφορίδη, ο οποίος μου είπε ότι ο πατέρας του, ο Παρθένης, ανακάλυψε τα λείψανα του Αγίου Μάμαντα, τα οποία πηγαίνουν προσκυνούν οι Τουρκάλες και με την επίκληση οι επίτοκες Τουρκάλες, οι οποίες γεννούν ανώδυνα στον τοκετό τους, ενώ ο τοκετός είναι επώδυνος. Κατά βάση να αναφέρεται και μέσα στο Ευαγγέλιο αυτός ο πόνος, λέει, πώς λέει ο πόνος φεύγει, λέει, μετά τον δύσκολο τοκετό που αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή. Και πιστεύουν και οι μουσουλμάνες στη δύναμη του Αγίου Μάμαντα, όπως πιστεύουν και του Αγίου Γεωργίου, όπως ξέρετε οι μουσουλμάνοι, επειδή είναι καβαλάρης ο Άγιος, φαίνεται τους φοβίζει πολύ το σπαθί που κρατάει ο Άγιος, και ιδιαίτερα το έχουμε δει αυτό στην Παλαιστίνη, που πολλοί έξω από τα σπίτια τους βάζουν ανάγλυφες εικόνες του Αγίου Γεωργίου, και οι μουσουλμάνοι σέβονται αυτά τα σπίτια που έχουν εξωτερικά την εικόνα του Αγίου Γεώργιου. Και εμείς σήμερα έχουμε σπίτια που δεν έχουν και εικόνες. Και ονοείτο, αδελφοί μου, ο Θεός να είναι μαζί μας, ο Θεός και η Παναγιά να μας προστατεύει και να μας επισκιάζει όλους μας. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας «Βιβλικά πατήματα» και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Η Ιερή Ιστορία με την Ιερή Γεωγραφία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Τα εδάφη της βίβλου είναι τα ζωντανά μνημεία της θείας αυθεντικότητάς της. Η εφαρμογή της γεωγραφικής διάστασης στη μελέτη της βίβλου είναι βασικό στοιχείο για την κατανόησή της. Η γνώση της γεωγραφίας της Αγίας Γης βελτιώνει τη μελέτη της, γιατί όσα περισσότερα γνωρίζετε για το περίγραμμα της ευλογημένης αυτής γης, τόσο περισσότερο θα θέλετε να αναπτύξετε την αίσθηση της εικονικής πραγματικότητας που σας τοποθετεί στο σκηνικό της δράσης. Να αγνοεί κάποιος την γεωγραφία των περιοχών αυτών στις οποίες ξεδιπλώνεται η βιβλική ιστορία μοιάζει με το να βλέπει κάποιον να διαβάζει ένα κείμενο σε ένα άδειο χώρο χωρίς ακροατές. Ακούμε τη φωνή του αλλά δεν έχουμε καμία αίσθηση του πλαισίου στο οποίο ζει και μιλά. Η γνώση λοιπόν της γεωγραφίας των περιοχών που εξελίσσεται η βιβλική ιστορία μας παρέχει ιστορικά στοιχεία για τη ζωή των ανθρώπων της εποχής, των πολιτισμών τους, των τοποθεσιών που ζούσαν, τη σχέση τους με άλλους λαούς, την πανίδα και χλωρίδα της γης τους. Η εκμάθηση του κόσμου τους ενισχύει τη δική μας συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι αυτοί ήταν πραγματικοί άνθρωποι που ζούσαν σε πραγματικό χώρο και χρόνο, τόσο πραγματικούς όσο και οι δικοί μας. Η Αγία Γραφή δεν είναι ανθολογία μύθων. Στηρίζεται σε ένα γεωγραφικό πλαίσιο που αντανακλά τα φυσικά στοιχεία αλλά και την επίδρασή τους στον πολιτισμό των κατοίκων της. Η τοπογραφία της περιοχής παρέχει τα φυσικά πλαίσια για τα βιβλικά γεγονότα, ενώ το κλίμα της ήταν σημαντικός παράγοντας της καθημερινής ζωής.

Αντίθετα από το μέγεθός της, η Παλαιστίνη εμφανίζει εκπληκτικές γεωγραφικές διακυμάνσεις, οι οποίες συνάμα με άλλους ιστορικογεννητικούς παράγοντες κατέστησαν τη στενή αυτή λωρίδα γης, θέατρο των σημαντικότερων ίσως γεγονότων στην ανθρώπινη ιστορία. Εκτός από το μεγαλειώδες γεγονός της ενσάρκου οικονομίας, δηλαδή την κατασάρκα γέννηση, σταύρωση και ανάσταση του Θεανθρώπου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στην Αγία Γη εκτυλίχθηκε σύνολη η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία παρεσκεύασε τον κόσμο για το σωτηριώδες γεγονός της ενανθρωπίσεως του Σωτήρα μας.

Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό σε αυτό το μέρος του σημητικού κόσμου είναι οι νότιοι άξονες των βουνών, οι οποίοι εδώ εκτείνονται σε παράλληλες γραμμές με την ακτή της Μεσογείου. Η Αγία Γη χωρίζεται απότομα από τη φύση σε τέσσερις διαιρέσεις ή ζώνες. Μία ζώνη της είναι το κεντρικό οροπέδιο, με λόφους ύψους 3 έως 4 χιλίων ποδιών στο βορρά, που βυθίζονται σταδιακά στη μεγάλη πεδιάδια του Εζραλών. Στα νότια αυτής της μεγάλης πεδιάδας βρίσκονται οι έφοροι λόφοι της Σαμάριας, που με τη σειρά τους συγχωνεύονται στους πρίμνους λόφους του Ιούδα. Αυτά κατεβαίνουν ξανά στους χαμηλούς, βραχώδεις, κυλιόμενους λόφους της νότιας χώρας.

άλλη ζώνη είναι η κοιλάδα της Ιορδανίας, που ξεκινά στους πρόποδες του όρους Ερμών και βυθίζεται μέχρι την νεκρά θάλασσα, που βρίσκεται 1292 πόδια κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού. Η τέταρτη ζώνη περιλαμβάνει τα υπερυψωμένα οροπέδια που εκτείνονται ανατολικά του Ιορδάνη και της νεκράς θάλασσας μέχρι τη βραχώδη Αραβική έρημο.

Κατά μήκος της Μεσογείου, η παράκτια πεδιάδα χαρακτηρίζεται από μια επίπεδη τοπογραφία με ακτογραμμή λευκής άμμου, που συνορεύει με έφορες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Η παράκτια αυτή πεδιάδα σχηματίζεται από την αναδυόμενη επιφάνεια της υφαλοκρηπίδας, αποτελούμενη από παχιά ιζήματα που προέρχονται από τον ύλο, καλυμμένα από άμμους της τεταρτοταγούς εποχής. Η ορεινή ζώνη σχηματίστηκε από ιζηματογενή πετρώματα που αρχικά εναποτέθηκαν ως επίπεδα στρώματα που ήταν διπλωμένα σε νότιες και κεντρικές περιοχές. Στις δε βόρειες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των βουνών δυτικά της λίμνης της Τεβεριάδας και των εγκαρσίων αυτής κοιλάδων, τα ιζηματογενή πετρώματα είναι λιγότερα. Η ορεινή ζώνη κυμαίνεται σε υψόμετρα από 500 έως 1200 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η ψήξη των παράκτιων αέριων μαζών, καθώς ανεβαίνουν πάνω από τα βουνά στις βόρειες περιοχές, οδηγεί σε σχετικά υψηλές βροχοπτώσεις.

Η έρημος Νεγκεύ είναι μια άνυδρη ζώνη όπου τα ειζηματογενή πετρώματα αναδιπλώθηκαν σε μια βορειοδυτική ορεινή ζώνη. Η κεντρική έρημος χαρακτηρίζεται από χαμηλούς λόφους ψαμίτη και πεδιάδες έφορες. Σε αυτή την περιοχή οι χειμερινές βροχές συχνά προκαλούν πλημμύρες. Πιο νότια, η περιοχή έχει ηφαιστιακούς κρατήρες, πετρώματα, οροπέδια και βουνά.

κοιλάδα του Ιορδάνη, με τα ιδιαίτερα φυσιογραφικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της, είναι μια ζώνη μήκους 375 χιλιόμετρων που επηρεάζει το κλίμα, την υδρολογία και τις ανθρώπινες δραστηριότητες της περιοχής. Η κατακόρυφη μετατόπιση της γης άνω των 3.000 μέτρων οδήγησε στην ανάπτυξη της κοιλάδας Χούλα, της λίμνης Τιβεριάδος και της νεκράς θάλασσας. Το υψόμετρο της κοιλάδας πέφτει στα 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας στις σημερινές ακτές της νεκράς θάλασσας, που είναι το χαμηλότερο σημείο στην επιφάνεια της γης. Βόρειά της, η κοιλάδα χρησιμοποιείται στη γεωργία λόγω του διαθέσιμου νερού από τον Ιορδάνη ποταμό και πολλών άλλων παράπλευρων πηγών.

Το ζεστό, έφορο κλίμα και έδαφος, ειδικά στις ευρείες κοιλάδες ανάμεσα στα βουνά, παρέχουν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός ισχυρού πολιτισμού. Η συχνή βροχή, οι πηγές και τα ριάκια τροφοδοτούν στο μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιοχής το νερό που χρειάζεται για τον γεωργικό πληθυσμό. Η έρημος στα ανατολικά και τα βουνά στο βορρά ήταν το κίνητρο για την προσέλκυση από αρχαίων χρόνων των ημινομαδικών μεταναστευτικών λαών.

Το νερό, ο πιο πολύτιμος φυσικός πόρος, στη Μέση Ανατολή ήταν και είναι ζωτική σημασίας για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και την επιβίωση των ανθρώπων, καθώς και του ζωικού και φυτικού κόσμου. Η φυσική αναπλήρωση των υδάτινων πόρων ποικίλει σημαντικά. Ένα κλίμα μεσογειακού τύπου που χαρακτηρίζεται από ένα ζεστό, ξηρό καλοκαίρι και δροσερό χειμώνα, με μικρές μεταβατικές εποχές κυριακής στα βόρεια, κεντρικά και δυτικά μέρη της περιοχής. Τα ανατολικά και νότια μέρη της έχουν ημιάνυδρο έως άνυδρο κλίμα. Ο χειμώνας ξεκινά γύρω στα μέσα Νοεμβρίου και το καλοκαίρι αρχίζει γύρω στα τέλη Μαΐου, ενώ οι βροχοπτώσεις γίνονται κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες.

Τα υπόγεια ύδατα, τα πηγάδια και οι πηγές είναι η πιο σημαντική πηγή ίδρευσης στην περιοχή, παρέχοντας περισσότερο από το ίμιση της συνολικής κατανάλωσης νερού. Αυτά τα υπόγεια ύδατα περιέχονται σε ανοίγματα σε βραχώδεις μονάδες που ονομάζονται υδροφορείς. Ο όγκος των ανοιγμάτων και τα άλλα υδατοφόρα χαρακτηριστικά των υδροφορέων εξαρτώνται από τη σύνθεση, την υφή και την δομή των πετρωμάτων.

Αν και ένας σχηματισμός πετρωμάτων μπορεί να έχει ευνοϊκές ιδιότητες για την αποθήκευση νερού, πρέπει όμως να είναι πάντα σε επαφή με μια πηγή για την αναπλήρωση και τη συνεχή παροχή νερού. Το νερό διεισδύει πιθανώς στους ορυκτούς υδροφορείς πριν από δεκάδες χιλιάδες χρόνια, όπως και σήμερα.

τα πηγάδια της βιβλικής εποχής συχνά βρίσκονταν έξω από τα τείχη της πόλεως. Οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει τουλάχιστον 2 αρχαίες πόλεις εκτός της Ιερουσαλήμ που έφεραν το νερό μέσα στην πόλη μέσω μίας σύραγγας. Η πόλη Γέζερ είχε μια τέτοια σύραγγα, ενώ οι χαναναίοι κάτοικοι της Μεγιδό, αντί να πηγαίνουν έξω από την πόλη τους για νερό, βύθισαν έναν άξονα μέχρι το επίπεδο της πηγής, έσκαψαν μια σύραγγα οριζόντια μέχρι να φτάσει να τροφοδοτήσει με νερό όλη τους την πόλη.

Ακόμη, όπως μαρτυρεί η βιβλική αφήγηση, στην πόλη Βερσεβά, οι υπηρέτες του Ισαάκ έσκαψαν ένα πηγάδι για τον εορτασμό της Διαθήκης που έγινε μεταξύ του Ισαάκ και του Αβιμέλεχ. Πιο γνωστό όμως σε όλους μας πηγάδι είναι το Φρέαρ του Ιακώβ στη Σιχέμ, όπου έλαβε χώρα η συνάντηση του Ιησού με την φωτεινή τη Σαμαρίτιδα. Ακόμη, το δροσερό νερό από τα πηγάδια της Βηθλεέμ λαχταρούσε ο βασιλιάς Δαβίδ στην έρημο, ενώ σημαντικά ήταν και τα πηγάδια και οι πηγές των πόλεων Ναζαρέτ και Ιεριχούς.

Η Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ τροφοδοτούνταν με νερό από σύραγγες, αλλά και δεξαμενές, όπως η κολυμπήθρα του Σιλοάμ, όπου ο Χριστός εθεράπευσε τον τυφλό. Στην κολυμπήθρα αυτή κατέληγε η σύραγγα που κατασκεύασε ο βασιλιάς των Ιουδαίων Εζεκίας για τη συγκέντρωση του νερού της πηγής Γιών που βρισκόταν έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ με σκοπό την τροφοδότηση της πόλεως με νερό.

Οι πηγές χρησιμοποιούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια ως σημαντική πηγή ύδρευσης στην Αγία Γη. Σε αυτές, τα υπόγεια ύδατα απορρίπτονται μέσω φυσικών ανοιγμάτων στο έδαφος και είναι κοινά σε περιοχές με σπηλαιώδη ασβεστόλιθο ή βασάλτη. Μερικές πηγές είναι τόσο μικρές που εμφανίζονται μόνο ως διαρροές, όπου το νερό ξεχυλίζει αργά από τον υδροφορέα, ενώ άλλες από αυτές, όπως η πηγή του ποταμού Νταν και οι πηγές του Ιορδάνη στην Κεσάρια του Φιλίππου, είναι αρκετά μεγάλες για να σχηματίσουν τα νερά των μεγάλων ποταμών.

επάνω στο νερό, όπως αναφέρει το βιβλίο της Γενέσεως, πνέει το Πνεύμα του Θεού. Λίγο μετά την δημιουργία του κόσμου και την απομάκρυση του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο, στον κατακλυσμό του Νόε, το νερό αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για τον καθαρισμό του κόσμου από την αμαρτία.

Αργότερα, το νερό της Ερυθράς Θαλάσσης γίνεται ο χώρος διάβασης του Μωυσή και του λαού του από την Αίγυπτο προς την γη της Επαγγελίας και ποτίζει τον λαό στην έρημο, τους πατριάρχες, τις φυλές, τους κατοίκους όλων των αιώνων, έως και την Σαμαρίδιδα στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Γίνεται πηγή ζωής για τη γη με σκοπό να δώσει καρπούς και για την επιβίωση του ανθρώπου και των ζώων.

στον 103ο ψαλμό του ψαλτηρίου του Δαβίδ. Ο ιερός ψαλμωδός περιγράφει τη σημασία του νερού ως εξής: «Ο Κύριος είναι αυτός που έστειλε και καθόρισε τις πηγές να αναβλύζουν ανάμεσα στα φαράγγια και έτσι διαμέσου των ωραίων διέρχονται τα ύδατά τους. Τα ύδατα αυτά ποτίζουν τα θηρία της υπαίθρου και οι άγριοι αιώνοι σβήνουν τη δίψα τους σε αυτά. Επάνω στα δέντρα που φυτρώνουν και μεγαλώνουν πλησίον στα ύδατα, τα πτηνά του ουρανού κτίζουν τις φωλιές τους και από τους γύρω βράχους σκορπίζουν το κελάιδημά τους. Ο Κύριος είναι που ποτίζει τα ξηρά βουνά με τις βροχές του ουρανού. Από την βροχή που είναι έργο των χειρών του θα χορταίνει πάντοτε η γη. Πόσο μεγαλειώδη είναι, Κύριε, τα έργα σου. Όλα τα δημιούργησες με άπειρη σοφία. Η γη είναι γεμάτη από τα πολυάριθμα κτίσματά σου που μαρτυρούν την πανσοφία, την παντοδυναμία και την αγαθότητά σου.

Η μεγαλύτερη λεκάνη απορροής νερού στην Παλαιστίνη είναι αυτή του ποταμού Ιορδάνη, που παρέχει το μεγαλύτερο μέρος των επιφανειακών υδάτων προς αξιοποίηση. Ο ετήσιος όγκος ροής του άνω ποταμού Ιορδάνη, πάνω από τη λίμνη της Τιβεριάδας, είναι περίπου 3 φορές μεγαλύτερος από τον συνολικό ετήσιο όγκο των ρευμάτων στην πολύ μεγαλύτερη λεκάνη της Μεσογείου. Ο μεγαλύτερος παραπόταμος του Ιορδάνη, ο ποταμός Γιαρμούκ, είναι ο κύριος πόρος υδάτων για την Ιορδανία. Ο μεγάλος ποταμός Ιορδάνης είναι πλήρης υδάτων καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του, αλλά η ροή του ρεύματος από τη λίμνη της Τιβεριάδας μειώνεται σημαντικά σε ποσότητα και ποιότητα.

Από τον Ιορδάνη ποταμό είχε περάσει ο Πατριάρχης Ιακώβ έχοντας μόνο το ραβδί του, λίγο πριν συναντήσει τον αδερφό του, αλλά και ο Ιησούς του Ναβί με τον λαό του, έχοντας επικεφαλής τους ιερείς που κρατούσαν την κιβωτό της Διαθήκης. Ο ποταμός Ιορδάνης υπήρξε το όριο μεταξύ των φυλών του Ισραήλ και τόπος στρατοπέδευσης στρατευμάτων των βασιλείων, αλλά και ο χώρος όπου ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βάπτιζε τον λαό εν ύδατη και αργότερα βάπτισε τον σωτήρα μας Χριστό.

η νεκρά θάλασσα. Είναι το χαμηλότερο σημείο στην επιφάνεια της γης. Και τα νερά της έχουν την υψηλότερη πυκνότητα σε αλάτι από οποιαδήποτε θάλασσα στον κόσμο. Οι κλιματολογικές και γεωλογικές συνθήκες στη λεκάνη της νεκράς θάλασσας έχουν δημιουργήσει συνθήκες που κατέστησαν αυτή τη λίμνη σημαντική για την οικονομία της περιοχής. Ενδεχομένως, η νότια λεκάνη της την εποχή των βιβλικών γεγονότων της γενέσεως να ήταν ξηρή, περιοχή που αναφέρεται ως κοιλάδα Σιδήμ και τόπος συναντήσεως βασιλέων. Κοντά σε αυτήν, στην κοινότητα του Κουμράν, το 1947 βρέθηκαν τα περίφημα χειρόγραφα, τα οποία στο σύνολό τους αποτελούν τμήμα της βιβλιοθήκης της Εβραϊκής Θρησκευτικής Κοινότητας των Εσσέων και περιλαμβάνουν βιβλικά και εξωβιβλικά κείμενα, ύμνους, προσευχές και κανονισμούς της κοινότητας. Η ακρίβεια των βιβλικών κειμένων επιβεβαιώθηκε και με αυτά τα χειρόγραφα.

Το εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της Παλαιστίνης είναι η μεγάλη ποικιλία του φυσικού περιγράμματος, του κλίματος, της χλωρίδας και της πανίδας της. Οι πεδιάδες των ακτών, οι κοιλάδες της ενδοχώρας, τα υπερυψωμένα οροπέδια, τα βαθιά φαράγγια και οι κορυφές των χιονισμένων βουνών αποτελούν έναν υπέροχο γεωγραφικό καμβά.

σε ένα ταξίδι 2 ή 3 ημερών. Ο ταξιδιώτης από τα δυτικά προς τα ανατολικά περνά από το κλίμα των ακτών της Μεσογείου στα κρύα υψίπεδα του κεντρικού οροπεδίου και στη συνέχεια στο υγρό τροπικό κλίμα της καυτής Ιορδανίας και την κοιλάδα της νεκράς θάλασσας. Από εκεί αναρριχείται στα υψίπεδα της Γαλαάδ ή του Μωάβ, όπου ο ήλιος ζεσταίνει το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία πέφτει τη νύχτα και βαθιά χιόνια καλύπτουν τις κορυφές των λόφων το χειμώνα. Οι λόφοι του κεντρικού οροπεδίου, καλυμμένοι με τα δέντρα της εύκρατης ζώνης, προεξέχουν από τους φοίνικες και τα τροπικά απορροφόρα δέντρα των πεδιάδων και της κοιλάδας της Ιορδανίας.

οι διαφορετικές ζώνες έρχονται σε επαφή μεταξύ τους στενά. Ωστόσο, οι μεγάλες διαφορές τους στο φυσικό περίγραμμα, το κλίμα, τη χλωρίδα και την πανίδα αποτελούν αόρατα αλλά ανυπέρβλητα εμπόδια και παράγουν διαφορετικούς τύπους ζωής και πολιτισμού. Σήμερα, όπως και στο παρελθόν, κάτοικοι των πόλεων αυτών και των χωριών, έμποροι και αγρότες, ζουν σε αυτή τη στενή γη μέσα σε λίγα μίλια, αλλά χωρίζονται μεταξύ τους από την ευρύτερη δυνατή διαφορά στον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής. Ο χαρακτήρας της γης δημιούργησε έναν στενό δεμένο πολιτισμό. Ήταν μάλλον προορισμένο να είναι η κατοικία πολλών μικρών φυλών ή εθνών με πολύ διαφορετικούς πολιτιστικούς θεσμούς.

η μεγάλη αυτή ποικιλία τοπίων, κλίματος και ζωής έκανε την Αγία Γη επιτομή όλου του κόσμου. Ήταν προφανώς κατάλληλη για να είναι το μέρος κατοικίας ενός λαού που καλείται να δώσει ένα ζωτικό μήνυμα σε όλες τις φυλές της γης. Οι εντυπωσιακές της αντιθέσεις και η θαυμάσια ομορφιά και γραφικότητά της συνέβαλαν επίσης στην προσέλκυση πρωτόγονων ανδρών και εξηγούν την εξέχουσα φύση της λατρείας στους πρώτους κατοίκους της, ενώ το μεγάλο μέρος που καταλαμβάνουν οι βράχοι, τα ριάκια, οι λόφοι και τα λιβάδια συνέβαλαν στην ανάπτυξη της λαογραφίας του Ισραήλ.

Οι οδικές αρτηρίες της βιβλικής Παλαιστίνης κατήχαν κεντρική θέση σε σχέση με τους άλλους αρχαίους πολιτισμούς. Οι μεγάλοι της εμπορικοί δρόμοι από τη Βαβυλώνα και την Ασσυρία προς την Αίγυπτο και από τη Δαμασκό και τη Μεσοποταμία στην Αραβία περνούσαν διαμέσου αυτής. Ήταν η πύλη και το κλειδί για τρεις ηπείρους: Αφρική, Ασία και Ευρώπη. Από κάθε μία από αυτές τις ηπείρους ήρθαν και οι κατακτητές: Αιγύπτιοι και Αιθίωπες, Βαβυλώνιοι και Ασσύριοι, Έλληνες και Ρωμαίοι, εναντίον των οποίων οι διαιρεμένοι λαοί της Παλαιστίνης ήταν πρακτικά αβοήθητοι. Οι δρόμοι της όμως ήταν και τα μέρη όπου εκτυλίχθηκε η βιβλική ιστορία. Δρόμοι όπου περπάτησαν οι πατριάρχες, ο Μωυσής και ο λαός του, ο Ιησούς του Ναβί, οι κριτές, οι βασιλείς και οι προφήτες και φυσικά ο σωτήρας και λυτρωτής μας Ιησούς Χριστός με τους μαθητές του.

Αλήθεια, αγαπητοί ακροατές μας, έχετε σκεφτεί ότι ο διαβάτης, ο περιπατητής των δρόμων της Αγίας Γης σήμερα, ακολουθεί τα βήματα των πρώτων κατοίκων της? Ότι στα μονοπάτια, τους λόφους, τις πόλεις και τα χωριά που επισκέπτεται, είχε περπατήσει ο σωτήρας μας Ιησούς Χριστός? Ότι στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή των Ιεροσολύμων έλαβαν χώρα τα γεγονότα του πάθους και της Αναστάσεώς Του?

Οι Άγιοι Τόποι είναι το μέρος της υπέρτατης αποκάλυψης του Θεού για τον άνθρωπο. Οι Άγιοι Τόποι είναι το μέρος της υπέρτατης αποκάλυψης του Θεού για τον άνθρωπο. Οι πετρώδεις λόφοι και οι κοιλάδες τους, ο μοναδικός συνδυασμός θάλασσας και πεδιάδας, βουνού και ερήμου, που βρίσκονται στο κέντρο του αρχαίου κόσμου, ήταν όλοι σιωπηλοί, αλλά αποτελεσματικοί παράγοντες για την πραγματοποίηση του αιώνιου σκοπού του Θεού στη ζωή του ανθρώπου.

μουσικές διηγήσεις εκτιλήσονται στο πλαίσιο του χωροχρόνου. Έτσι, η γεωγραφία της περιοχής της Εγγύς Ανατολής επηρεάζει το βιβλικό αφήγημα και μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι τα γεγονότα της βίβλου είναι πραγματικά και διεξήχθηκαν σε συγκεκριμένη εποχή και τόπο με πραγματικούς ανθρώπους. Ο δημιουργός του ουρανού και της γης Θεός επέλεξε τη συγκεκριμένη περιοχή όπου έλαβαν χώρα όλα τα γεγονότα της βιβλικής ιστορίας από την εμφάνιση σε αυτή του Πατριάρχη Αβραάμ μέχρι και

αρχικά σε ολόκληρη την ιστορία της Πεντατεύχου, που αρχίζει με τη δημιουργία του κόσμου και τελειώνει με το θάνατο του Μωυσή, πραγματικός πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν είναι απλά ο δημιουργός του σύμπαντος, αλλά είναι και ο συντηρητής του, που καλεί τον άνθρωπο σε συνεργασία μαζί του. Επιλέγει κάποια πρόσωπα για να δημιουργήσει ένα λαό με τον οποίο συνάπτει Διαθήκη, με σκοπό να αποτελέσει φορέα της ευλογίας του σε όλους τους λαούς της γης, με σκοπό την τελική λύτρωση και σωτηρία όλων των ανθρώπων.

προφήτης Ισαΐας εξυμνεί τον ασύγκριτο αυτόν Θεό, γράφοντας στο 40ο κεφάλαιο του βιβλίου του. Ποιος τα νερά της θάλασσας μπόρεσε ποτέ με τη χούφτα να μετρήσει, τα ουράνια να υπολογίσει με τη σπιθαμή, να βάλει σε σακί της γης στο χώμα, με την πλάστιγκα να ζυγίσει τα βουνά και με τη ζυγαριά τους λόφους. Δεν το μάθατε, δεν το ακούσατε, δεν σας το είπαν, δεν το καταλάβατε από την αρχή, από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Αυτός είναι που κάθεται ψηλά πάνω από τη γη, που σαν παραπέτασμα τους ουρανούς τεντώνει και τους ξεδιπλώνει σαν να ήταν σκηνή για κατοικία. Τα μάτια σας σηκώστε στον ουρανό και δέστε αυτά τα αστέρια ποιος τα δημιούργησε, αν όχι αυτός που σε παράταξη σαν στράτευμα τα βγάζει. Ο Κύριος είναι ο αιώνιος Θεός που δημιούργησε τα πέρατα της γης.

Η βιβλική αφήγηση του βιβλίου της Γενέσεως μετά την δημιουργία αναφέρει ότι οι πρωτόπλαστοι τοποθετήθηκαν από το Θεό στον Παράδεισο, στην Εδέμ, η οποία ποτίζονταν από ένα μεγάλο ποταμό με 4 παραποτάμους. Η ακριβής τοποθεσία του δεν είναι σίγουρη, αλλά πολλοί ερμηνευτές τον προσδιορίζουν στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Τίγρη και Εφράτη, στην Μεσοποταμία. Αργότερα, ο Θεός στην Διαθήκη με τον Αβραάμ για τη διανομή της γης όρισε τον μεγάλο ποταμό Εφράτη ως το βόρειο ανατολικό σύνορο της υποσχόμενης γης. Για όλες τις χρονολογικές περιόδους υπήρξε το σύνορο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ανάμεσα στις σφαίρες επιρροών της Ασσυρίας και της Αιγύπτου, και κάθε αυτοκρατορία επεδίωκε την κατάληψη της Συρίας και της Παλαιστίνης.

φυσικές συνθήκες στην κοιλάδα του Τίγρη Εφράτη ήταν από πολλές απόψεις παρόμοιες με αυτές του Νείλου. Ένα ζεστό, αναζωογονητικό κλίμα, ένα έφορο έδαφος που ποτίζεται από τους μεγάλους ποταμούς και ανανεώνεται κάθε χρόνο από τις πλημμύρες και η προστασία της ερήμου στα δυτικά ευνόησε την ανάπτυξη ενός πολιτισμού. Ξεκινώντας από τα ίδια βόρεια βουνά, τα δύο μεγάλα ποτάμια οδηγούν στον Περσικό κόλπο με πολύ διαφορετικές διαδρομές. Ο Τίγρης ρέει νοτιοανατολικά, ενώ ο Εφράτης κάνει μια μακρά παράκαμψη δυτικά προς τη Μεσόγειο και μετά στρέφεται προς τον Νότο, όπου ρέει μέσω της ερήμου. Τα εδάφη που βρίσκονται ανάμεσα στα κατώτερα νερά αυτών των μεγάλων ποταμών ήταν από τη φύση τους κατάλληλα για να γίνουν το σπίτι του πρώιμου πρώτου πολιτισμού. Εδώ βρήκαν έδαφος που ήταν εξαιρετικά έφορο, αλλά καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό από την υπερχείληση των μεγάλων ποταμών. Η απουσία φυσικών φραγμών στις πεδιάδες της Βαβυλωνίας και η ομοιομορφία του φυσικού περιγράμματός της σήμαινε ότι με την πάροδο του χρόνου όλη η κοιλάδα του Τίγρη Εφράτη θα ήταν έφορη. Στον ποταμό Τίγρη έλαβε χώρα το όραμα του προφήτου Δανιήλ. Όπως αναφέρεται στη βιβλική αφήγηση, ο προφήτης βρέθηκε στην όχθη του ποταμού Τίγρη, όπου είδε έναν άνθρωπο που ήταν ντυμένος με λινά ρούχα και στη μέση του φορούσε ζώνη από καθαρό χρυσάφι. Το σώμα του λαμποκοπούσε σαν τοπάζι και το πρόσωπό του σαν λάψη αστραπής. Τα μάτια του ήταν πύρινα, οι βραχίονες και τα πόδια του έλαμπαν σαν αστραφτερός χαλκός και όταν μιλούσε ήταν σαν να ακουγόταν φωνή πλήθους.

Το όραμα του προφήτη Δανιήλ μας θυμίζει αυτό που είδε και ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Ανάμεσα στις 7 λιχνίες βρισκόταν όμοιος με ιό ανθρώπου, ντυμένος με ποδήρι και ζωσμένος με χρυσή ζώνη. Το κεφάλι και οι τρίχες ήταν λευκές όπως το χιόνι και τα μάτια του ως φλόγες πυρός. Τα πόδια του σαν από χαλκό και η φωνή του ως φωνή πολλών νερών. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις είναι προφανής η θεοφάνεια. Αγαπητοί μας ακροατές, αυτή η γη που ρέει μέλι και γάλα, όπως μαρτυρείται στο βιβλίο του Δευτερονομίου, δόθηκε στους πατέρες και αργότερα κληρονομήθηκε σε όλα τα έθνη. Είναι η περιοχή με βουνά και κοιλάδες, με δρόμους που ποτίζεται από τις βροχές, η χώρα την οποία προσέχει ο Κύριος, αφού η οφθαλμή του είναι συνεχώς επάνω της, απ' αρχής του εν ιαυτού και έως συντελείας του. Η καινούργια χώρα, δώρο του Θεού, είναι έφορη, με ποτάμια, πηγές και υπόγεια νερά που αναβλίζουν από κοιλάδες και βουνά, είναι χώρα με άφθονα σιτάρια και κριθάρια, με αμπέλια, σικές και ροδιές, ελιές και μέλι. Οι βράχοι της έχουν σίδερο και από τα βουνά της βγαίνει χαλκός. Για την κληρονομιά της ευλογημένης αυτής γης, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η υπακοή στο θέλημα του Θεού και η φύλαξη της Διαθήκης Του. Ακούσετε της εμείς φωνής και φυλάξετε τη Διαθήκη Μου. Εσεστέ μη λαός περιούσιος από πάντων των εθνών. Εμή γάρεστη πάσα η γη.

Η καρποφορία και η ευημερία θα είναι το αδιάκοπο αποτέλεσμα όλων όσων έχουν ελπίδα και εμπιστοσύνη στον Κύριο. Σας ευχαριστούμε που για μία ακόμη φορά ήσασταν μαζί μας και σας ευχόμαστε από καρδιάς υγείαν κατάμφο. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
3: Αυτό το μετά, μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψωμεθαφός». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισον μου το σκότος. Πάντοτε στις πρώτες ανάσες το ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο κελίου από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν.

προσευχηθούμε αδελφοί μου όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα δικά του όπλα, τα όπλα του φωτός. Ας πλημμυρίσουν με αυτά τα λόγια του τα αιώνια, με τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Να λάμψουν αυτά μέσα μας ουράνιο φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της οδύνης και της ελπίδας, είναι αυτοί που πολλές φορές έχουν νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα με ψυχές πανελεύθερες ολοφτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους στις άγκυρες. Αυτοί οι μπροστάριδές μας δεν έχουν διπλώματα, πτυχία, περίλαμπρα, βιογραφικά, περγαμηνές δετιμημένες και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν καρδιές ευθείες και πασχίζουν συνεχώς να αποκτούν και να κρατούν μέσα τους θερμουργό και εναργέστατο το Άγιο Πνεύμα. Έχουν σοφία βαθιά κατά Θεόν, με το φως και το έργο του νόμου γραμμένο και αναμένο στις καρδιές τους, και σε αυτό δίνει πάντοτε συμμαρτυρία η ασφαλέστατη πηξίδα της συνείδησής τους. Πάντοτε τους μνημονεύουμε στο ξεκίνημα και ζητάμε τις ευχές τους να περνούν και από εδώ στα πετάγματά τους, να μας χαρίζουν υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη και αληθινή χαρά. Αληθινή χαρά από την δική τους την πονεμένη. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα, και πασχίζουν και μοχθούν άοκνα ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του Εκκλησιαστικού Ορθοδόξου Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη Χριστιανική χτυπά. Σωτηρία ψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Αυτό το μετά, ο τίτλος και της σημερινής δεύτερης από τις τρεις, αν θέλει ο Θεός, εκπομπές με αυτόν τον τίτλο που μιλά για αυτό το υπερπέραν, το τόσο άγνωστο πολλές φορές, τόσο θλιβερά άγνωστο πολλές φορές. Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, προλογικό για αυτό το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς, είναι από τις ειδήσεις που περνάνε πλέον στα πολύ ψηλά, πάντοτε όμως αυτά τα ψηλά γράμματα φανερώνουν όλη την ουσία. Πάρετε για παράδειγμα τα ψηλά γράμματα στα μηναία, στα λειτουργικά βιβλία της Αγίας μας πίστης. Είναι αυτά που παρακάμπτουμε πολλές φορές για λόγους συντομίας, αλλά σχεδόν ποτέ ούτε κατηδίαν στο ταμείο μας δεν μελετάμε. Ξέρετε, όλο το πανηγύρι και η χαρά του παραδείσου εκεί κρύβονται, σε αυτά τα ψηλά γράμματα, και καρτερούν τη σπουδή μας, τη μελέτη μας, τα δάκρυά μας. Ένα παράδειγμα για εκείνους που ψάχνουν στο Ευαγγέλιο τις περισσότερες γιορτές της Παναγίας μας και δεν τις βρίσκουν. Πηγαίνετε σε ένα μηναίο Αυγούστου, Νοεμβρίου, Μαρτίου και σε άλλα. Το ευλογημένο είναι αυτού, και εκεί θα συναντήσουμε τις εκπληκτικές αναφορές στην Παναγία μας, εκείνην που φύλαξε με την ιερή και μακαρία σιωπή της όλα τα σεσηγημένα μυστήρια της σωτηρίας μας. Και κυρίως το μέγα μυστήριο της θείας οικονομίας. Ας επιστρέψουμε όμως στα ψηλά γράμματα των ειδήσεων. Πριν λίγο καιρό μόλις ανακαλύφθηκε στα νότια της Τουρκίας, σε μια περιοχή που κατοικεί το μέχρι και 5 αιώνες πριν την έλευση του Χριστού μας, πριν την έλευση του Θεανθρώπου, ένα σκελετός μικρού παιδιού ηλικίας 7.600 ετών, και φορούσε και ασημένιο δαχτυλίδι. Από αυτό το δαχτυλίδι οι αρχαιολόγοι συμπέραναν ότι το παιδί ήταν, όταν κοιμήθηκε τότε πριν από 7.600 έτη, μόλις 3 ετών. Και πέρασαν αιώνες σιωπής, μα και αναμονής. Αυτό το παιδί περιμένει. Έχει μάθει να περιμένει. Περίμενε τόσες χιλιάδες χρόνια για να ακούσει τη φωνή του πλάστη του στον Άδη. Να κηρύττει την παντοτινή νίκη της ζωής, τον παντοτινό συντριμό του θανάτου, και τώρα την ένωσή του ξανά με το σώμα του, την δική του Ανάσταση. Δεν πάει πολύς καιρός, αδελφοί μου, που βρεθήκαμε στην ηρωική και αδούλωτη γη των Μεσολογγητών. Εκεί και ένα μουσείο υπέροχο, το Ξενοκράτιον Μουσείο, να αποκαλύπτει μυστικά και μια αφανέρωτη για πολλούς καιρούς αστραποβόλα, έγλη. Το ένδοξο και υπέρλαμπρο παρελθόν των Ελλήνων και ιδίως των Αιτωλών και των Ακαρνάνων. 7 αίθουσες γεμάτες από χιλιάδες ευρήματα, αγάλματα, ειδόλια, επιγραφικά κείμενα, σε λίθο και χαλκό, νομίσματα, αμφορείς. Χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι προσκυνούσαν ψεύτικους θεούς, αφιέρωναν τις υπάρξεις τους σε είδωλα της πλάνης και του σκότους. Αλλά με μια μεγαλοπρέπεια ανυπέρβλητη και τόσο μα τόσο θαυμαστή. Και ο Θεός Λόγος, ο κτίστης του παντός, η προαιώνια αλήθεια, περίμενε μέχρι να λάβει σάρκα. Γιατί να περιμένει τόσο πολύ? Γιατί να μην συντομεύσει την έλευσή του προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος? Γιατί? Γιατί περίμενε να γεννηθεί η Παναγία μητέρα του, η Παναγία μητέρα μας, η απαρχή της σωτηρίας, η χαρά όλου του κόσμου. Τέτοιες σκέψεις κάναμε, θαυμάζοντας τα ευρήματα που ξαναζωντάνευαν τους προ-Χριστού καιρούς. Και προχωρώντας στις αίθουσες του μουσείου, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ανεπανάληπτο εύρημα. Ένα σκιβωτιόσχημος τάφος
πλούσια κτερισμένος, όπως βρέθηκε στο νεκροταφείο της Αλίκυρνας. Και μέσα σε αυτόν τον τάφο, σε συνεσταλμένη στάση, ένα μωρό που και αυτό για αιώνες τώρα περιμένει. Ξερά οστά, ξερά κόκαλα για κάποιους. Ξερά οστά που έχουν ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Εκεί στην θαυμάσια προφητεία του Εζεκιήλ που τόσο περιφρονούμε οι περισσότεροι. Το βράδυ μετά την περιφορά του επιταφείου. Βιαστικά την εκφωνεί ο ψάλτης. Ενώ εμείς ήδη είμαστε απομακρυσμένοι ή με το νου μας αλλού. Ιδού εγώ φέρω εις σας πνεύμα ζωής. Θα δώσω σε σας νεύρα. Θα σας καλύψω με σάρκες. Θα πλώσω πάνω σας δέρμα και θα δώσω το πνεύμα μου σε σας. Θα αποκτήσετε ζωή και θα ζήσετε. Κι έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτά λέει η προφητεία του Εζεκίηλ. Το βράδυ, τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής. Σαν να το ακούσαμε. Εκείνο το μωρό λοιπόν στη συνεσταλμένη στάση. Επί τόσες χιλιάδες και αυτό χρόνια. Εκείνο το κορίτσι, σαν να το ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα του Πεάνες Αναστάσιμος, του μεγαλοφωνοτάτου Ισαΐα. Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς. Σαν να την ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα της και τα λόγια του ποιητικοτάτου ιερούδα μας κοινού. Ο θάνατος σου, Κύριε, Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Εκείνο το ταφικό έβριμα ήταν για μας στην κορυφή της αξιολόγησης στο μουσείο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, αδελφοί μου. Αν είχαμε τη δύναμη θα αλλάζαμε τον τίτλο στην ενεπίγραφη σήμανση του τάφου του κοριτσιού. Θα γράφαμε το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Μια σκέψη ακόμα έγινε εκείνη τη στιγμή, ευλογημένη και δωρισμένη άνωθεν. Επιστρέψαμε με τον αδελφό μας το Φώτη, τον Αγιογράφο από το Αιτωλικό. Ένα τρισάγιο στη μνήμη του κοριτσιού κάναμε, που χιλιάδες χρόνια σαν μια μέρα περιμένει. Ξεκινήσαμε χαμηλόφωνα μα ευδιάκριτα, σκορπίζοντας δίπλα μας απορριμμένα, ίσως και ενοχλημένα βλέμματα. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή της δούλης σου σώτερα ανάπαυσον, σύ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτό το μωρό, αυτό το κορίτσι περιμένει. Από καραδοκή να ακούσει τη σάλπιγγα της Εγέρσεως, να υπαντήσει έπειτα εκείνον που την έπλασε, αναστημένη και ενωμένη με το σώμα της. Στον περίβλεπτο τάφο του μωρού, νοερά γραμμένο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, μα και το έρχου, Κύριε Ιησού.

είπαμε και στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους αυτής της σειράς των εκπομπών, εκείνο που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ο πεπερασμένος μας νους δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το υπερπέραν, αυτό το μετά. Δεν τα χωράει όλα η κούτρα μας, όπως αν θυμάστε έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε κάποιον που αδυνατούσε και εκστατικά εμφανιζόταν μπροστά στο διορατικό χάρισμα του Αγίου. Δεν τα χωράει, του έλεγε, όλα η κούτρα μας. Δεν μπορεί λοιπόν να κατανοήσει ο πεπερασμένος μας νους αυτό το ατελεύτητο. Κατανοούμε το αιώνιο ως εκεί που αντέχουμε. Έργο θείας πρόνοιας, ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε επελπίδη ζωής αιωνίου. Να παλεύουμε. Για ακούστε κάτι θαυμάσιο που έχει γραφτεί από τον Αρχιμανδρίτη Πατέρ Βασίλειο Μπακογιάννη στο βιβλίο του με τίτλο «Μετά θάνατον» από τις εκδόσεις Θαβόρ πριν από αρκετά χρόνια. Αιωνιότητα, κάτι που δεν έχει τέλος, κάτι που ποτέ, μα ποτέ δεν τελειώνει. Όντως φοβερότατον, το έχουμε αντιληφθεί. Και τι να αντιληφθούμε, το ακατανόητο. Είναι φύση αδύνατον το αδύνατο μυαλό μας να συλλάβει την απεραντοσύνη του αιωνίου. Ξεπερνά τις αντοχές του. Καλά-καλά δεν μπορεί να καταλάβει το μυστήριο της μέλισσας. Θα καταλάβει το μυστήριο της μετά-θάνατον ζωής. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, που το ψηλαφούμε, που υποπίπτει στις αισθήσεις μας. Θα καταλάβει τη μετά-θάνατον ζωή, που δεν υποπίπτει στις αισθήσεις μας, που δεν τη βλέπουμε και δεν την ψηλαφούμε. Και παντοδύναμο να ήταν το μυαλό μας, θα ήταν και πάλι αδύνατο να συλλάβει το αιώνιο, γιατί σαν πεπερασμένο που είναι βάζει ενστικτοδός ένα τέλος στο αιώνιο. Όμως το αιώνιο δεν έχει τέλος. Αλλιώς δεν θα ήταν αιώνιο. Σκεφτείτε να συλλαμβάναμε την αιωνιότητα της φοβερής κολάσεως. Θα το αντέχαμε ή θα βυθιζόμασταν ακαριέα στη μαύρη απελπισία. Το ότι αδυνατούμε να συλλάβουμε την αγριάδα της, την τραγικότητά της στις πραγματικές της διαστάσεις, τούτο είναι έργο της θείας πρόνοιας. Απλά την κατανοούμε μέχρι εκεί που αντέχουμε, χάρη στην θεία πρόνοια, ώστε να μπορούμε να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας.

Αυτό το μετά λοιπόν. Αυτό το ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά να τα ακούς και να τα λες και να τα εκφωνείς, μα υπερκόσμιο το να το ζεις όλο αυτό. Εάν δε δω και ψηλαφίσω, συγχώρα μας Κύριε που επιποθούμε ακύρατες σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, το πανίερο, και ο Κύριος με την άπειρη συγκατάβασή του στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές να τον μαρτυρήσουν, να μαρτυρήσουν αυτό το αιώνιο. Αυτό το τώρα ζω, το τώρα ζω, που είναι ταυτόσιμο, συνώνυμο, σύστιχο, συναρμοσμένο, αχώριστο με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Και είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο στις πίσω σελίδες, με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Σε τέτοια κεφάλαια, σε τέτοιες σελίδες, καταφεύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος, να βοηθήσει ο Κύριος και Θεός μας την απιστία μας.

Τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας, κυρός Γεράσιμος, στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την γίμησή του. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Ένα τέτοιο διαβάζουμε, αφιερωμένο στον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλινίας, κυρό Γεράσιμο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος. Της Κυριακής Σιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Ξεκινήσαμε να το διαβάζουμε στην προηγούμενη εκπομπή. Θα διαβάσουμε λίγες σελίδες ακόμη πριν ξεφυλίσουμε κι άλλες τέτοιες εμφανίσεις Αγίων των ημερών μας μετά την κοίμησή τους. Να ελπίσει με βεβαιότητα και η δική μας ταλέπορη ψυχή. Στην εκκλησία των Αρχαγγέλων στο Αργοστόλι δεν πήγαινα συχνά. Δεν ήταν η ενορία μου. Όμως όταν ο πατήρ Γεράσιμος λειτουργούσε εκεί πήγαινα πάντα μαζί του και τον βοηθούσα κατά τη θεία ακολουθία. Όταν ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό πέρασε ένα μεγάλο διάστημα που απέφευγα να πηγαίνω σε αυτήν την εκκλησία. Κάποια Κυριακή, μετά από παρενέσεις των επιτρόπων και φίλων, πήγα στο ναό των Αρχαγγέλων. Όπως είχα τη συνήθεια, κατευθύνθηκα στο ιερό. Ο πατήρ Γεράσιμος βρισκόταν καθισμένος στην καρέκλα όπου συνήθως καθόταν. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Σηκώθηκε, έφτιαξε το παρθενικό και άρχισε να κινείται στο ιερό. Εγώ έβλεπα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Σε κάποια στιγμή ένιωσα ότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Και πήγα να φύγω. Και τότε χάθηκε από μπροστά μου.

Άκουσα τον λόγο του κατά τη χειροτονία του εις Μητροπολίτη Κεφαλινίας και συγκλονίστηκα. Διαβάζουμε άλλη μαρτυρία τώρα. Είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας η μητέρα μου και διαβάζοντας και για μια θαυματουργή επέμβαση του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας που έφερε κυριολεκτικά πίσω στη ζωή ένα συγγενικό του πρόσωπο επί 17 ημέρες ακόμα με αιμορραγία στον εγκέφαλο. Τον επικαλέστηκα έντονα με προσευχή να βοηθήσει και εμάς. Άκουσα τα βήματά του μέσα στο σπίτι μας. Και την επόμενη μέρα το πρωί η μητέρα μου μου είπε πως το βράδυ είδε ζωντανό έναν ιερωμένο με χρυσά άμφια και σάστησε. Ο ίδιος όμως την καθησύχασε χαϊδεύοντας τα μαλλιά της και λέγοντάς της «Μη φοβάσαι, όλα καλά, όλα καλά». Και όπως κοίταζα τη μητέρα ήρεμη, καθώς της είχε φύγει η ανησυχία και η ένταση, η σκέψη μου αμέσως πήγε στο Μητροπολίτη Γεράσιμο Φωκά που τον είχα επικαλεστεί. Της έδειξα κάποιες φωτογραφίες του και αναγνώρισε τον πατέρα Γεράσιμο σε μια που είναι λειτουργός με πλήρη αρχιερατική στολή. Από τότε τον μνημονεύει συνέχεια με τρισάγια. Ασφαλώς και όλα έγιναν όπως είπε ο παππούλης. Ας έχουμε την ευχή του. Είναι μια φωτογραφία. Ντυμένος ο μακαριστός με την αρχιερατική του στολή. Αυτή την φωτογραφία που βλέπουμε και εμείς τώρα είδε η κυρία Ασπασία από τα Τρίκαλα και επιβεβαίωσε ότι αυτός ο αρχιερέας ήρθε κοντά της, την ευλόγησε και έγινε καλά όπως μαρτυρεί ο γιος της, ο αδερφός μας ο Παναγιώτης.

Άλλη μαρτυρία. Το παιδί είχε χτυπήσει στο μέτωπο σε μια κόγχη του τοίχου και το αίμα έρεε ασταμάτητα. Το άρπαξα και έτρεξα στις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Ειδοποίησα και τη γυναίκα μου που ήταν στη δουλειά και ήρθα αμέσως. Ήταν εκεί ένας εξαιρετικός χειρουργός, ο Θεός να τον έχει καλά, ο οποίος με προσοχή έκανε στο παιδί 13 ράματα. Είχαμε προσέξει ότι το παιδί είχε σταματήσει να κλαίει. Και καθ' όλη τη διάρκεια της ραφής του τραύματός του, απλά σαν να νιαούριζε. Το πήγαμε στο σπίτι και όταν κάπως συνήλθε, σηκώθηκε από την αγκαλιά μου. Προχώρησε προς ένα τραπέζι όπου υπήρχε μια φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά και είπε «Αυτός ο παππούλης ήταν μαζί μου και μου έλεγε να μην κλαίω και δεν είναι τίποτα». «Ναι, αγάπη μου. Ναι, μπαμπά. Εσύ δεν τον έβλεπες. Ήταν εκεί. Ήταν εκεί μαζί με τον γιατρό». Κατά την ακολουθία του εσπερινού της εορτής του Αγίου Γερασίμου στις 19 Οκτωβρίου το 2020, ενώ ψαλόταν το φως Ιλαρών, η κυρία Μαρία Βανδόρου έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε κάτω. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν λιποθυμία. Έτρεξαν δίπλα της άνθρωποι, γιατροί και νοσοκόμες που βρέθηκαν εκεί, αλλά δεν συνήλθε. Εξέπνευσε. Μέσα σε εκείνη την αναστάτωση μια νέα γυναίκα. Η Ρο Χι Βίτα. Βλέπει τον πατέρα Γεράσιμο με λευκά άμφια να βγαίνει από το ιερό και με εκείνο το γνώριμο, γοργό και ανάλαφρο βήμα του να σπέβδει προς την πεσμένη γυναίκα. Γύρισε και το είπε στο σύζυγό της. Θα σου φάνηκε. Είμαστε μέσα στο ναό και όλη αυτή η ατμόσφαιρα σε έχει επηρεάσει. Η κοπέλα όμως ήταν σίγουρη ότι έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο. Αφού τα λόγια του άντρα της δεν την ανάπαυσαν, στράφηκε στον πεθερό της και του είπε τι έβλεπε. Αυτός όχι μόνο την πίστεψε, αλλά το επισφράγισε λέγοντας «Εδώ είναι ο πατήρ Γεράσιμος. Εδώ είναι. Ασχετά αν οι πλήστοι δεν τον βλέπουμε». Παράλληλα εκείνη την ώρα βρισκόταν στο ναό και ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα έβλεπε να εξελίσσεται κάτι που το προηγούμενο βράδυ είδε να συμβαίνει στον ύπνο του. Τι είδε λοιπόν στον ύπνο του αυτός ο άνθρωπος? Βρισκόταν εντός του ναού του Αγίου Γερασίμου. Ο πατήρ Γεράσιμος, μεγαλοπρεπής, με λαμπρή τιμητική συνοδεία δύο λευκοφόρων νέων, μπήκε στο ναό και δείχνοντας τη γυναίκα ανάμεσα σε όλο εκείνο τον κόσμο που την περιέβαλε, είπε «Να η εκλεκτή μου». Σημειωτέων ότι όσοι ακολουθούσαμε τον πατέρα Γεράσιμο γνωρίζαμε αυτήν την κυρία. Ποτέ δεν έλειπε από τη μεγάλη λιτανία της Παναγίας των 14 χιλιόμετρων από το κάστρο στα Σίσια. Και είναι αξιοθαύμαστο το ότι σύντομα συναντήθηκαν οι δύο άνθρωποι που είχαν αυτήν την υπέρλογη εμπειρία. Όταν ο άντρας το αποκάλυψε, η κοπέλα δεν μίλησε, αλλά φώναξε τον πεθερό της για να μαρτυρήσει τι του είχε πει εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές. Και εκείνος το επιβεβαίωσε.

ένα χρόνο μετά την κοίμησή του, στην πρωινή θεία λειτουργία στο κάστρο, που άρχιζε γύρω στις 5. Ήταν η Κυριακή της Σαμαρίτιδας, η ημέρα που θα επέστρεφε η εικόνα της Παναγίας στα Σίσια, και έφτασε η ώρα να κοινωνήσουμε. Μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, ανοίγω το στόμα και νιώθω έντονα την παρουσία του. Δεν βλέπω ποιος ιερέας είναι, νιώθω ότι ήταν το δικό του χέρι, γιατί πάντα είχε ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο τρόπο να μας κοινωνά. Δεν ακολούθησα τη λιτανία, γύρισα σπίτι και ξάπλωσα. Έπεσα σε λίθαργο. Ήρθε στον ύπνο μου και μου λέει: «Εγώ ήμουνα παιδάκι μου το πρωί στην εκκλησία». Ξεφωνίζω από τη χαρά μου και τρέχω να τον αγκαλιάσω. «Παππούλη μου», του φωνάζω, «ζεις». Το χέρι μου δεν ακούμπησε τίποτε. Ένας αέρας.

υπάρχει θάνατος, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ, των συγγραφέων Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και Ηλία Πύρηλου, και είναι αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία που υπάρχει και στις μέσα σελίδες και στο πιστόφυλλο. Συγκλονιστική πέρα για πέρα. Τώρα που μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Γεράσιμος βρίσκεται στην αιωνιότητα, επιτρέπεται να εμφανιστεί και να αποτυπωθεί η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο, από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος μετά την κοίμησή του την ακολουθούσε και συνάμα την γιάτρεψε. Εκείνη τότε δεν τον γνώριζε. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ποιος ήταν ο φύλακας, Άγιος Άγγελος της.

Ανοίγουμε το βιβλίο με τίτλο «Μαθητεύοντας τον Γέροντα Πορφύριο» από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου. Μεταμορφώσεως του Χριστού μας το Μίλεση. Όταν είχε κοιμηθεί ο Γέροντας Πορφύριος, ήρθε μια κοπέλα από την Αυστραλία για να τον επισκεφθεί. Δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει. Όταν ήλθε στο μοναστήρι, είδε ότι έξω δεν υπήρχε κόσμος. Βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκε τροχάδι επάνω στο κελάκι του. Είδε παραδόξως τον γέροντα να κάθεται στο κρεβάτι, μίλησε μαζί του αρκετή ώρα, είπε ό,τι ήθελε να πει, πήρε τις απαντήσεις και πολύ χαρούμενη κατέβαινε τη σκάλα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε μια μοναχή. Εν τω μεταξύ η πόρτα ήταν κλειστή, της λέει «Εσύ πώς βρέθηκες μέσα, πώς μπήκες?» Λέει «Να, δεν είχε κόσμο έξω». Βρήκα την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκα πάνω και μίλησα στο γέροντα. Δεν είχε κανέναν. Μα πώς? Μίλησε στο γέροντα? Ναι. Ο γέροντας έχει πεθάνει. Τι λες, αφού ο γέροντας είναι πάνω? Και γυρίζει απότομα πάλι επάνω, τροχάδιν. Να δει τον γέροντα Πορφύριο. Ανεβαίνει επάνω άδειο το κελί, στρωμένο το κρεβατάκι του. Και τότε ξέσπασε σε λυγμούς, που αυτή είχε δει το γέροντα και του μίλησε, ενώ εκείνος είχε ήδη κοιμηθεί.

Ο κύριος Στέλιος Κούκος έχει διασκευάσει ένα απόσπασμα ομιλίας του πρωτοπρεσβυτέρου Πάτρος Χριστοδούλου Χατζηθανάση. Μια ομιλία που δημοσιεύθηκε στην έκδοση «Σύγχρονες Οσιακές Μορφές» από τις εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας πριν από 10 χρόνια περίπου. Κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου έπαθε μια βαριά καρδιοπάθεια. Πήγε στους γιατρούς να τον δουν και εκείνοι του είπαν πως είναι βαριά η κατάστασή του και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. «Είσαι καταδικασμένος», του είπαν. Αυτός εντωμεταξύ είχε έναν αδελφό στην Αμερική, ο οποίος του τηλεφώνησε και του είπε: «Έλα, έλα στην Αμερική να σε δουν και εδώ οι γιατροί». Πάει λοιπόν στην Αμερική και εκεί οι γιατροί του είπαν πάλι ό,τι του είχαν πει και οι γιατροί στην Ελλάδα. Μόνο ένας καρδιοχειρουργός του είπε: «Κοίταξε να δεις, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ παρακινδυνευμένη εγχείρηση, η οποία αν πετύχει μπορεί να σωθείς. Αν δεν πετύχει όμως μπορεί και να μείνεις. Να πεθάνεις στο χειρουργείο. Θέλεις να την κάνουμε?» Αυτός είπε: «Χαμένος για χαμένος είμαι, ας την κάνουμε». Λοιπόν, την παραμονή του χειρουργείου παρακαλεί, ήξερε και τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη. Στην προσευχή του με κάποια αγανάκτηση και με κάποιον θυμό, μετά την κοίμησή τους, πριν την αγιοκατάταξή τους: «Πάτερ Πορφύριε, πάτερ Ιάκωβε, τώρα βρήκατε να μας εγκαταλείψετε.

Κι έτσι με αυτήν την κουβέντα κοιμήθηκε και όπως κοιμότανε ή ξύπνησε, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, βλέπει τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο μαζί. Του λένε, τι έγινε? Να, τώρα σας χρειάζομαι. Μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά. Την άλλη μέρα έγινε η εγχείρηση και ο γιατρός του λέει, από οτιδήποτε άλλο θα πεθάνεις, εκτός από καρδιά.

άλλη μια μαρτυρία από το βιβλίο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ένας σύγχρονος Άγιος, μια έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής του Σίου Δαβίδ, του Γέροντος. Πάνε 10 χρόνια και από αυτήν την μαρτυρία, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα του 1997 του Αγίου Γεωργίου είχα ένα ατύχημα που έσπασα το πόδι μου. Τις μέρες της νοσηλείας μου διάβασα τόσο πολύ καλά το βιβλίο το οποίο αφορούσε στη ζωή του Γέροντος Ιακώβου, ώστε αισθάνθηκα ότι είχα επισκεφθεί το μοναστήρι. Κάποια στιγμή ευχήθηκα όταν αναρρώσω να μπορέσω να επισκεφθώ το μοναστήρι. Πράγματι, προχωρημένο καλοκαίρι επισκέφθηκα τον Όσιο Δαβίδ με την οικογένειά μου και γύρισα όλα τα μέρη τα οποία είχα διαβάσει και από το βιβλίο, την εκκλησία, το ασκητήριο, εκεί όπου προσευχόταν ο Γέροντας Ιάκωβος, και τον τάφο του όπου και προσκύνησα. Ετοιμαζόμασταν να φύγουμε και διαισθάνομαι ότι κάτι αμέλησα, ότι κάτι ξέχασα. Θυμήθηκα ότι προσκύνησα μεν στον τάφο του Γέροντος Ιακώβου, αλλά δεν του άναψα κερί. Επιστρέφω στην εκκλησία, παίρνω ένα κερί και το ανάβω στον τάφο. Τελειώνοντας με το άναμα του κεριού, γυρίζω για να απομακρυνθώ από τον τάφο και βλέπω μπροστά μου ένα κομποσχήνι. Την ώρα που πήγα να ανάψω κερί, δεν υπήρχε το κομποσχήνι εκεί. Επειδή δεν μου ανήκε, το παίρνω, το σηκώνω ψηλά και αρχίζω να το γυρίζω δεξιά και αριστερά, ώστε όποιος το έχασε να το έβλεπε και να ερχόταν να το πάρει. Είχα την πλάτη μου προς τον τάφο και ακούω μια φωνή. «Μην ψάχνεις, για σένα είναι». Γυρίζω και βλέπω μπροστά μου το Γέροντα Ιάκωβο, που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου, μόνο από φωτογραφίες τον ήξερα. Τον βλέπω ολοζώντανο σε απόσταση ενός μέτρου. Ήταν 3 η ώρα το μεσημέρι. Είχα πιει και αρκετούς καφέδες. Δεν ίσταζα. Μου χαμογελούσε. Παρατηρούσα τις φλέβες στο πρόσωπό του, την υγρασία στα μάτια του. Να μου χαμογελά. Και αισθάνθηκα ότι εκείνη τη στιγμή κάτι πρωτόγνωρο συνέβαινε για μένα. Μετά από λίγο έπαψα να τον βλέπω. Έρχεται η σύζυγός μου και μου λέει «Έλα, έλα, πάμε να φύγουμε». Γιατί θα πηγαίναμε στον επόμενο προορισμό μας που ήταν η Καλαμάτα, για διακοπές. Της λέω «Γυναίκα, δεν θα πιστέψεις τι μου συνέβη». Και της διηγούμε το συμβάν κρατώντας στο χέρι μου το κομποσχήνι. Φύγαμε από το μοναστήρι, χωρίς να πούμε σε κανέναν τίποτα. Επιστρέφοντας από τις διακοπές, το συζήτησα με κάποιον συνάδελφό μου γιατρό, που ήταν πολύ της εκκλησίας, ο οποίος επικοινώνησε ο ίδιος με το μοναστήρι και ανέφερε το γεγονός.

και ένα συγκλονιστικό περιστατικό θα διαβάσουμε τώρα που τονίζει αυτό το μετά, αυτό το αιώνιο και άλικτο μετά, μα και εκείνο το αιώνιο σήμερον του διαρκούς ενεστώτα της Αγίας μας πίστης. Αδελφοί μου, ολοζώντανα τα πάντα ενώπιόν μας, εν πολλής τεκμηρίης. Ένα απόσπασμα από την ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος πατρός Γαβριήλ, πριν από χρόνια, για τον μακαριστό Άγιο προκατοχό του και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ, Άγιο Γέροντα Κύριλο, αυτός και αυτός μάλλον κι αν δεν εμφανίζεται να μας πει το «εγώ τώρα ζω». Ήταν Κυριακή των Μυροφόρων, ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Γαβριήλ, όταν ο γέροντας Κύριλλος μετά τη Θεία Λειτουργία πήγε στο κελάκι του. Καθώς βρισκόταν μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και προσευχόταν, μεταφέρθηκε θαυμαστά στον Γολγοθά. Ήταν η στιγμή της αποκαθήλωσης. Δίπλα του έστεκαν και οι κρυφοί μαθητές του Κυρίου που κατέβασαν από το σταυρό και ενταφίασαν το τίμιο σώμα του. Ο Άγιος Ιωσήφου από Αρημαθέας και ο Άγιος Νικόδημος, και ετοιμάζονταν να κάνουν την αποκαθήλωση. Ο Άγιος Ιωσήφ κρατούσε ένα ολόλευκο σεντόνι. Στράφηκε προς τον γέροντα Κύριλο και του είπε να απλώσει τα χέρια του. Και εκείνος άνοιξε τα χέρια του και ο Άγιος του έριξε το λευκό σεντόνι. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Νικόδημος, αφού κατέβασε το σώμα του Χριστού από τον Σταυρό, το απέθεσε στην αγκαλιά του, γέροντος Κυρίλου. Ο γέροντας συγκλονίστηκε καθώς ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού. Ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού στα δυο του χέρια, ολοζώντανα πράγματα. Για πολύ καιρό μετά είχε τη χάρη αυτή του Θεού μας μέσα του και σε όλο το σώμα του και βοδίαζε το κελί του και το σώμα του και τα ράσα του και τα χέρια του. Μάλιστα, δεν έδινε τα χέρια του να τα σπαστούν οι προσκυνητές για να μην παίρνει είδηση ο κόσμος την ευωδία του.

Ανοίγουμε ένα παλιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας. Στα 2014, με τίτλο «Η Παναγία οικονόμησε», να διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Θα ρούμε συναφές με τη θεματολογία αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο ήλιος μπαίνει ευχάριστα από παντού στο μικρό αρχονταρίκι. Ένα πλάτωμα μπροστά στην είσοδο που απρόσκοπτα αγναντεύει την κορυφή της μεταμόρφωσης και όλα τα γιομέρια εξαρτήματα της κουτλουμουσίου. Είναι πραγματικά σύγκριτο. Λίγο πριν φύγουμε, ο πατήρ Πι μας εφοδιάζει με πνευματικό υλικό. Ο Μιχάλης κρατά με προσοχή μια εξαιρετική έκδοση των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Ο πάτερ του χαρίζει. «Και κάτι για να τονωθεί η πίστη σας, παιδιά», μας λέει ο μοναχός και μας δείχνει το κινητό του τηλέφωνο. «Θα σας δείξω ένα βίντεο και θα μου πείτε. Πρόσφατα μου κάνανε τα έξοδα κάποιοι αδελφοί και πήγα στη Φιλανδία. Μικρή εκεί η ορθόδοξη κοινότητα. Περίπου το 2% του πληθυσμού. Βέβαια, μικρά ζύμη όλων το φύραμα ζυμή. Έχοντας μόλις συναντήσει και την φιλανδική παροικία στο Σεράι, σκέφτηκα πως τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για μια ακόμη φορά έβρισκαν πλήρες αντίκρισμα. Εκεί συνάντησα λοιπόν έναν άνθρωπο που πριν λίγα χρόνια μετεστράφει στην Ορθοδοξία διαβάζοντας κάποια βιβλία για τον Γέροντα Παΐσιο. Ένιωσε λοιπόν πολύ έντονη τη βοήθεια του Γέροντα στο φωτισμό του και αισθάνθηκε την ανάγκη να έρθει στο Άγιον Όρος και στην Παναγούδα για να τον ευχαριστήσει. Πράγματι ήλθε και μετέβη στο κελίο που προσκύνησε και συνάντησε τους τωρινούς πατέρες, πατέρα Αρσένιο και τον πατέρα Ισαΐα. Πήρε ευλογία λοιπόν να βγάλει κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο για να του θυμίζουν το προσκύνημά του. Και πράγματι έτσι έγινε. Μόλις επέστρεψε στην πατρίδα του, στη Φιλανδία, και θέλησε να δει αυτά που είχε αποτυπώσει ο φακός του, σε ένα βίντεο συγκεκριμένα από την αυλή της Παναγούδας, τι είδε νομίζετε η ψυχούλα? Βλέπει τον ίδιο το Γέροντα Παΐσιο να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα. Το πιστεύετε, παιδιά? Το πιστεύετε? Πήρα λοιπόν και εγώ αυτήν την ευλογία και την έχω στο κινητό μου. 2014. Δεν είχαν αρχίσει ακόμα τα θαύματα της τεχνητής νοημοσύνης, αδελφοί μου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Πήρα λοιπόν αυτή την ευλογία με την εμφάνιση του Αγίου Γέροντος Παϊσίου να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα και την έχω στο κινητό μου. Και από τότε όλες οι καριές έχουν περάσει από εδώ. Μάλιστα το έδειξα και στους πατέρες πάνω στην Κουτλουμουσίου και στο Γέροντα Χριστόδουλο. Το έβαλαν σε μεγαλύτερη οθόνη και όλοι αναγνώρισαν αναμφίβολα τον Γέροντα. Το Γέροντα Παΐσιο. Ελάτε τώρα να τον δείτε κι εσείς και να δυναμώσει η πίστη σας που τόσο συχνά δοκιμάζεται και πολεμείται από τον εχθρό. Αδελφοί μου, πρέπει να είδαμε το στιγμιότυπο πάνω από 20 φορές. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, σχεδόν τρυπώντας την πόρτα του κελιού του, να εισέρχεται. Να εισέρχεται στην Παναγούδα. Έκπληκτη, άφωνη και συγκινημένη που βλέπαμε υποστατικά τον Γέροντα 20 χρόνια μετά την κοίμησή του να περιδιαβαίνει στα αγαπημένα του μέρη. Όχι για να αποδείξει την αγιότητά του, όχι για να προκαλέσει το δέος και να αυξήσει περισσότερο την παγκόσμια φήμη του, μα κατ' οικονομία Θεού, για να ενισχύσει τους απελπισμένους και ισχνούς στην πίστη, για να ανορθώσει το σωτήριο φρόνημα του καθενός μας. Τι δώρο θεϊκό ήταν αυτό το θαύμα. Τη στιγμή. Αξέχαστη. Τρία χρόνια αργότερα, σε ένα ακόμα αθωνικό ημερολογιό μας με τίτλο «Δάκρυα σταλάζει ο Άθωνας», ξαναφτάνουμε στα μέρη της Παναγούδας. Ένα τάμα ετήσιο. Και φέτος αξιωνόμαστε να το πραγματοποιήσουμε. Μας καλοδέχεται ο πατήρ Αρσένιος. Μας περνά στο εκκλησάκι για προσκύνημα,
όλα στη θέση τους. Και πάντα μια κεφαλή αδελφού γερμένη στο στασίδι του Αγίου να στάζει δάκρυα ελπίδας και ευγνωμοσύνης πάνω στο μάλινο υφάδι του. Κάποιος από ευλάβεια και χαρά πάει να πάρει ευλογία και να καθίσει στο στασίδι του Αγίου, γλυκά ο γέροντας τον αποτρέπει. «Ξέρετε, παιδιά», είχε έρθει πριν λίγο καιρό μια συντροφιά και είχαν μαζί τους και έναν ιερέα. Εκείνος ο ευλογημένος πήγε και κάθισε εκεί και ήθελε κιόλας να βγάλει φωτογραφία για να την έχει ενθύμιο. Είπε λοιπόν να τον βγάλουνε με την φωτογραφική μηχανή. Εγώ παρακολουθούσα, αλλά δεν είπα τίποτα να μην τον προσβάλλω. Του βγάζανε λοιπόν φωτογραφίες, αλλά πού. Μια έβγαζε μαυρίλα, μια έβγαινε τόσο θαμπή που να μην φαίνεται τίποτα, μια ανάποδα, μια κομμένη. Προσπαθούσε ο καημένος ο φωτογράφος, τίποτα. «Φέρε μου», του λέει, «τη μηχανή. Κάποιο λάθος κάνεις. Έτσι και έτσι θα πατήσεις το κουμπί, θα περιμένεις εκείνο το φως να ανάψει». Πάλι τίποτα, πάλι τα ίδια. Αφού πέρασε λίγη ώρα και τίποτα δεν γινόταν, κατάλαβε ο παπάς και άρχισε να κλαίει. «Είμαι τόσο ανάξιος που δεν μου επιτρέπει ο Άγιος», έλεγε. «Κλάμα να δείτε», του λέω. «Δεν είναι γι' αυτό. Δεν έγινε για σένα ειδικά. Απλά πρέπει να δείχνουμε απόλυτο σεβασμό και προσοχή σε τέτοια μέρη που βάδισαν οι Άγιοι. Δεν είναι τουριστικό μέρος εδώ, μα τόπος όπου ο Άγιος είναι παρόν. Και ξέρετε, δεν το λέμε εμείς αυτό. Το μαρτυρούν άνθρωποι που φτάνουν στο κελί. Είχε έρθει πρόσφατα ένας πατέρας με το παιδί του. Μικρό ήταν εκείνο, δεν ήξερε πολλά για την Παναγούδα και τον Άγιο Παΐσιο. Μπήκαν μέσα, προσκύνησαν και καθόμασταν και μιλούσαμε, όπως τώρα καλή ώρα, με τον πατέρα του παιδιού. Ο μικρός βγήκε έξω και περίμενε. Μόλις βγήκαμε, έπειτα κι εμείς με ρωτάει ο μικρός, «Παππούλη, τι φτιάχνετε στη σκεπή?» «Τίποτα, παιδάκι μου, γιατί ρωτάς?» «Γιατί ήταν τώρα ένας παπάς πάνω και με κοίταζε». Μόλις του δείξαμε φωτογραφίες και εικόνες από τον Άγιο, φοβήθηκε ο μικρούλης. Του είχε παρουσιαστεί. Και μετά την αγιοκατάταξη του γέροντα, στεκόταν εδώ που βρισκόμαστε ένας λαϊκός και αναρωτιόταν με έντονους λογισμούς αμφιβολίας για την αγιότητα του πατρός Παϊσίου. Και παιδιά, ο ίδιος μας το έλεγε συγκλονισμένος. Βγαίνει ολοζώντανος μέσα από την εικόνα του ο Άγιος και πάει δίπλα του και του λέει, «Δηλαδή, είμαι ψεύτης?» Και πάλι σε έναν άλλον που αμφισβητούσε την αγιότητά του, πάλι ο ίδιος μας το ομολόγησε, ενώ βρισκόταν ακριβώς σε αυτό το σημείο μόνος του. Άκουσε καθαρά μια φωνή να του λέει, «Αν εγώ είμαι Άγιος, εσένα γιατί σε ενοχλεί?»

Ο μεμαρτυρημένος Άγιος Τριαδικός Θεός μας στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές Του σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους Του να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Κι έρχονται οι απεσταλμένοι Του πολλές φορές σε αυτό το μετά, την κοίμησή τους. Σε τέτοιες μαρτυρίες, σε τέτοιες εμφανίσεις, μετά την κοίμησή τους, καταφεύγουμε σε αυτή την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά» μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, οι αποδείξεις ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Είναι αυτές οι εμφανίσεις, σαν τις πολυάριθμες, τις 11 μετρημένες του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή Του, που μας κάνουν μαζί με το Χριστός Ανέστη να κραυγάζουμε με τις ψυχής μας τα χείλη το προσδοκό Ανάσταση νεκρών.

Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον όλου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκω. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενοκρίνεστές. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

στον αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών,

Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» ξεκινά το αφιέρωμά της στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, παρουσιάζοντας την εργασία του Βυζαντινού χορού «Τρόπος» από το 2012. Στο βιβλίο που είχε τον τίτλο «Ιατρών και ποιμένα, ύμνη από την ακολουθία του Αγίου Λουκά του Ιατρού», οι εκδόσεις «Κλήθρων» συμπεριέλαβαν και τον διπλό ψηφιακό δίσκο που, όπως προαναφέραμε, ψάλλει ο Βυζαντινός χορός «Τρόπος». Στον πρόλογό του, ως αρχιμανδρίτης τότε και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγματά, ο νυν Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος αναφέρει: «Με ιδιαίτερη χαρά παραδίδομαι στους φυλάγιους και φιλόμουσους αδελφούς την έκδοση αυτή με τον ψηφιακό δίσκο που περιλαμβάνει ύμνους από την ακολουθία του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, του Ιατρού και Ομολογητού. Η έκδοση αυτή συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την οσιακή κοίμηση του Αγίου Λουκά. Είμαστε βέβαιοι ότι η κυκλοφορία των ψηφιακών δίσκων θα χαροποιήσει το πλήρωμα της Εκκλησίας που ευλαβείται τον Άγιο Λουκά και τον επικαλείται στις προσευχές του. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους με οποιοδήποτε τρόπο συνέβαλαν στη δημιουργία του. Ευχόμαστε ο Θεός διαπρεσβειών του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά να ανταποδώσει ποικιλοτρόπως στους κόπους όλων των συντελεστών του θαυμασίου αυτού έργου».

Στο εισαγωγικό σημείωμα της ίδιας έκδοσης, ο πρωτοψάλτης και δάσκαλος της ψαλτικής τέχνης, χωράρχης του Βυζαντινού χορού Τρόπος, Κωνσταντίνος Αγγελίδης, σημειώνει τα εξής. Η ανακάλυψη του νεοφανούς Αγίου Λουκά ήταν μια έκπληξη αλλά και αφορμή μεγάλης χαράς. Και όταν ζει κανείς μια μεγάλη χαρά, φυσικό είναι να θέλει να τη μοιραστεί με τους αδελφούς του, έγραφε το Πάσχα του 2002 ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγματάρχη Μανδρίτης Νεκτάριος. Ανταποκρινόμενοι σε αυτή τη διάθεση συμπόρευσης και υμνολογικής προσφοράς προς τον Άγιο, όλα τα μέλη του Βυζαντινού Χορού Τρόπος και του Κέντρου Μελετών Ψαλτικής Τέχνης, με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης, καταθέτουν τους μουσικούς καρπούς των κόπων τους. Η επιλογή των μελών δημιουργεί ένα ψηφιδωτό ψαλτικής τέχνης. Δύο μελουργοί από την πρώτη τετρανδρία της καθ' αυτό Βυζαντινής περίοδου, ο Νικηφόρος ο Ηθικός, στα τέλη του 13ου και αρχές του 14ου αιώνος, και ο Ιωάννης ο Γλυκής στις αρχές του 14ου αιώνος, δύο σύγχρονοι μελοποιοί, ο ιερομόναχος Θεοφάνης Βατοπεδινός, Αγιορείτης, ο μουσικολόγος και ερευνητής Ιωάννης Αρβανίτης, αλλά και ο ιατρός και μουσικός Κωνσταντίνος Τρίφωνος, με τις καταγραφές της γραπτής και προφορικής ψαλτικής παράδοσης, τόσο της Μεγάλης Εκκλησίας όσο και του Αγιονύμου Όρους του Άθο, κομίζουν ύμνους προς τον ιατρό και επιμένα Άγιο Λουκά. Επισημαίνουμε ακόμη την ψαλμόδηση τριών θεοτοκίων με αφορμή ένα χαρακτηριστικό στοιχείο από τον βίο του Αγίου. Την ύπαρξη πάντοτε στον τοίχο του χειρουργείου, της εικόνος της Παναγίας και της βαθιάς πίστης και προσευχής μπροστά της. Τα υμνολογικά κείμενα, ποίημα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ και ο πλουτισμός τους με τα μελουργήματα παλαιών και σύγχρονων μαϊστόρων στοιχειοθετούν την αναγωγή και τον αγιασμό των προσευχομένων, τελικό αίτημα και ευχή. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερ ημών.

0: Ο Άγιος Λουκάς, Αρχιεπίσκοπος Σιμφεροπόλεως και Κριμαίας, κατά κόσμων Βαλεντίν Φέληξοβιτς Βόινο Γιασενέτσκι, αναφερόμενος και ως Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, ήταν Ρώσος αρχιερέας και καθηγητής χειρουργός, που γεννήθηκε στις 27 Απριλίου του 1877 στο Κέρτς και κοιμήθηκε στις 11 Ιουνίου του 1961 στη Σιμφερόπολη. Ο πατέρας του, Φέληξ Στανισλάβοβιτς Βόινο Γιανεσέτσκι, ήταν Πολωνός και Καθολικός, ενώ η μητέρα του, Μαρία Δημήτριευνα Κούντρινα, ήταν Ορθόδοξη. Από νεαρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για τους πάσχοντες συνανθρώπους του. Αρχικά τον προσέλκυσε η δράση του κινήματος των Ναρόντνικων, στη συνέχεια όμως απομακρύνθηκε από αυτό και επέλεξε να σπουδάσει ιατρική, την εξάσκηση της οποίας είδε ως πεδίο κοινωνικής προσφοράς. Ξεκίνησε τις σπουδές του έτσι το 1898 στο Βασιλικό Πανεπιστήμιο του Αγίου Βλαδιμίρου στο Κίεβο. Το 1920 εξελέγει καθηγητής της Ανατομίας και Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Ταυσκένδης. Νυμφεύθηκε την νοσοκόμα Άννα Βασίλειευνα Λανσκάγια, με την οποία απέκτησαν 4 παιδιά. Σε ηλικία 38 ετών έχασε τη σύζυγό του από φυματίωση. Δεν νυμφεύθηκε ξανά και επισκεπτόταν τον τάφο της συχνά όταν το επέτρεπαν οι συνθήκες της ταραχώδου ζωής του. Εργαζόταν αδιάκοπα όλη τη διάρκεια της ημέρας επάνω στην επιστημονική του μελέτη, βαθιά προσιλωμένο στο όνειρό του να σώζει ανελιπώς όλο ένα και περισσότερες ζωές, ανακουφίζοντας τον άνθρωπο από τον πόνο και το κακό. Στην προσπάθειά του αυτή πολλές φορές έφτανε στην υπερκόπωση, όμως δεν τα παρατούσε αφού αντλούσε δύναμη μέσα από την πολύωρη προσευχή και την αγάπη του για τον Χριστό. Ο ίδιος υπέστη φοβερά μαρτύρια, φυλακίσεις, εξορίες και διωγμούς εξαιτίας της βαθιάς πίστης και ανυποχώρητης ομολογίας της ορθόδοξης πίστης ενώπιον δικαστηρίων ή κρατικών αξιωματούχων της Σοβιετικής Ρωσίας. Ως ιατρός δημοσίευσε 40 επιστημονικά έργα.
1: Ακούσαμε ήδη τα δύο απολυτίκια της εορτής, που είναι και τα εναρκτήρια μέλη της αφιερωματικής έκδοσης. Το πρώτο ψάλεται σε ηχοπλάγιο του πρώτου τετράφωνο προς το «Των συνάναρχων λόγων» και το δεύτερο σε ήχο τρίτο προς το «Την ωραιότητα». Έχουν τονιστεί από τον Ιωάννη Αρβανίτη με βάση το σύντομο ηρμολογικό μέλος του Πέτρου Βυζαντίου, μαθητή του Πέτρου Πελοποννησίου και πρωτοψάλτου της Μεγάλης Εκκλησίας. Ακολουθεί μια μεγάλη ενότητα των προσωμείων που ψάλλονται στην ακολουθία του Εσπερινού μετά το «Κύριε και έκραξα», ψαλμός 100-400, τονισμένα στον έσω πρώτο ήχο. Απηχούν το σεμνόν και εμβριθές ήθος του διατονικού πρώτου ήχου. Τα τρία πρώτα προσώμια προς το «Των ουρανίων ταγμάτων» και τα τρία επόμενα προς το «Πανέφημοι μάρτυρες» καταγράφονται από τον Κωνσταντίνο Τρίφωνος με οδηγό το ηρμολόγιο του Πέτρου Πελοποννησίου, λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Στους στίχους ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης, ο Κωνσταντίνος Τρίφωνος, ο Δημήτριος Νέντας, ο Χρήστος Τσάλος, ο Κωνσταντίνος Μουτάφης και ο Ελευθέριος Σωτηρόπουλος. Η πρώτη αυτή ενότητα κλείνει με το δοξαστικό του Μεγάλου Εσπερινού. Μελωδίες εναλλασσομένων ήχων, σκληρού χρώματος και μαλακού διατόνου χαρακτηρίζουν τον μελισμό αυτού του δοξαστικού του Μεγάλου Εσπερινού από τον αγαπητό φίλο μύστη της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, εκκλησιαστικής και δημοτικής Ιωάννη Αρβανίτη στα ίχνη των δοξαστικών συνθετικής δράσης Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου. Και μετά από αυτό, έξοχο δείγμα της μουσικής κληρονομιάς του Κωνσταντινοπολίτη μουσικού Πέτρου του Φιλανθίδη από την ψαλτική πράξη του Αγίου Ορούς, μπορεί να θεωρηθεί το δογματικό θεοτοκείο «Τις μη μακαρίσισε» τονισμένο σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Οι μελωδικές γραμμές με το σκληρό διάτονο στις φράσεις «Άνθρωπος δι ημάς» και «Διάδι φύσεων» πραγματικά ξεχωρίζουν ανάμεσα στις φράσεις του σκληρού χρωματικού πλαγίου Δευτέρου και του διατονικού παπαδικού Άγια.

0: την καρδιά των αναγνωστών. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: Σε πρώτο ήχο τώρα είναι τονισμένο το πρώτο ιδιόμελο της λυτής. Η μελοποίηση του Ιωάννη Ερβανίτη διατηρεί τις απλές κλασικές γραμμές του έσω πρώτου ήχου με μια απτώση στον αντίφωνο Άγια στη λέξη «εξεμέτρησεν». Ενώ έπειτα ακολουθεί το Πάτερ Ιεράρχα του Χριστού σε ήχο πρώτο εκ του «και», την παλαιά βάση του πρώτου ήχου και είναι το μάθημα ψαλόμενο από χορού στη λυτή. Ο αγιορείτης μελοποιός ιερομόναχος Θεοφάνης ο Βατοπεδινός ακολουθεί τη συνθετική οδό των καλοφωνικών συνθέσεων, κυρίως του Γερμανού Νέων Πατρών και των αντίστοιχων αργών μαθημάτων που έχουν εξηγηθεί από τον Ματθαίο Βατοπεδινό. Παραδίδει ένα μέλος εκτενές χωρίς επιτίδευση που μπορεί να συνεισφέρει στην κατάνοιξη με την αυστηρότητα και επιβλητικότητα των θέσεων του κυρίου πρώτου ήχου σε συμφωνία με τη ρίση του Μητροπολίτη Προύσης Χρυσάνθου να διεγείρει τα ψυχάς των ακροατών εις φόβων και εις αγάπην Θεού.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα, την ευχή σας.
3: Το Κύριο.
2: Είμαστε στο σημείο που συζητήσαμε για την ευχή που λέει ο ιερέας, στήριξον τον αραγώνα αυτόν εν πίστη και ομονία και αληθεία και αγάπη. Πώς μπορείς να εκπαιδευτείς μες στο γάμο έτσι ώστε να έχεις αγάπη και στην προδοσία όμως ακόμη. Δηλαδή πώς φτάνει σε αυτό το σημείο να κατανοείς ότι ο άλλος είναι άρρωστος και έπεσε σε ένα πειρασμό νεχμάλωτος.
3: Μα η αγάπη αυτό το γνώρισμα έχει. Πάντα στέγει, πάντα υπομένει. Η αγάπη τα αντέχει και τα υπομένει όλα και κατανοεί τον άλλον άνθρωπο. Διότι δεν είναι σκοπό να τον αντιμετωπίσουμε τον άλλον νομικά και με ένα πνεύμα, ας πούμε, αστυνομίας. Αλλά να δούμε τον αδελφό μας ως ασθενή και αδύνατο και έχοντα ανάγκη συμπάθειας και αγάπης. Όπως έκανε ο Χριστός, που είναι καλός ποιμένας και βρίσκει το πλανόμενο πρόβατο. Ο αμαρτάνων άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα παρανάλωμα του διαβόλου και των παθών του.
2: Καμιά φορά δεν κινδυνεύουμε, αν το δούμε έτσι, να θεωρούμε ότι έχουμε εμείς εγωισμό, που βλέπουμε τον άλλον άρρωστο.
3: Μα ξέρουμε από τον εαυτό μας ότι εμείς πρώτοι είμαστε εχμάλωτοι στα πάθη μας και ξέροντας από τον εαυτό μας ότι δεν μας εκφράζουν τα πάθη και οι αμαρτίες. Απλώς είναι λάθη που κάνουμε. Δεν είναι έκφραση της θελήσεώς μας και της κατευδοκία, ας πούμε, προαιρέσεώς μας. Αλλά είναι εχμαλωσίες, είναι πράγματα που δεν εξαρτώνται από την ελευθερία μας.
2: Όταν αγαπάμε, δεν φοβόμαστε. Πώς γίνεται και η αγάπη διώχνει το φόβο?
3: Διότι η αγάπη νικά την φιλαυτία. Όταν φοβάσαι, σημαίνει ότι αγαπάς πολύ τον εαυτό σου. Φοβάσαι μη βλαφτείς, φοβάσαι μη ζημιώσεις, φοβάσαι μην αντικηθείς, φοβάσαι μην ζημιωθείς. Η φιλαυτία, η ιδιοτέλεια, ο εγωισμός. Νικάτε με την αγάπη. Ξεπερνάτε αυτά τα πράγματα και δίδετε στον άλλον άνθρωπο ελεύθερα. Και νικάτε τη φιλαυτία.
2: Εδώ, Γέροντα, αυτή η αγάπη, όπως μου έρχεται στο μυαλό τώρα, είναι η ταπείνωση. Γιατί ουσιαστικά για να το κάνεις όλα αυτά, πρέπει να έχεις πρώτα ταπείνωση.
3: Σίγουρα. Η ταπείνωση είναι αυτή η οποία θα φέρει την πραγματική αγάπη. Όταν πάβεις να αγαπάς ιδιωτελώς και εμπαθώς τον εαυτό σου, αγαπάς τον Θεό και τους ανθρώπους.
2: Έχετε πει και στις προηγούμενες εκπομπές ότι πρέπει να εκφραζόμαστε και να εκδηλωνόμαστε με όλο μας το είναι. Είναι ανάγκη του Θεού αυτό ή δική μας ανάγκη?
3: Ανάγκη δική μας. Εμείς πρέπει να εκφραζόμαστε όπως είμαστε για να δώσουμε και στον άλλον άνθρωπο την πραγματική μας εικόνα. Να μάθει και ο άλλος άνθρωπος ποιοι είμαστε και πώς πρέπει να διάγει και να συμπεριφέρεται απέναντί μας.
2: Επειδή μπερδευόμαστε λίγο με αυτό το όλο μας το είναι, τελικά έχει να κάνει με τα υλικά ή και με την υπόλοιπη συμπεριφορά και τους τρόπους μας?
3: Με όλη μας την υπόσταση, με όλη μας τη ζωή και με τα υπόλοιπα και με την ψυχή μας και με το σώμα μας και με την διάνοιά μας, με τα πάντα.
2: Άρα λοιπόν, κατά πόσο η πνευματική μας ζωή και καλλιέργεια έχει αντίκτυπο τόσο τώρα στην γνωριμία, στη δοκιμασία της γνωριμίας, όσο βέβαια και μετά στο γάμο?
3: Δεν μπορεί να μην έχει αντίκτυπο η πνευματική ζωή, διότι ο πνευματικός άνθρωπος αλλοιώνεται μέσα από την αγάπη του Χριστού και την παρουσία της Θείας Χάριτος. Εάν λοιπόν παρουσιάζει τοποθετήσεις και συμπεριφορές δύσκολες και ξένες προς την Θεία Χάρη, τότε πρέπει να αρχίσουμε να διαρωτόμαστε κατά πόσο υπάρχει πνευματική εργασία σε αυτόν τον άνθρωπο. Θυμάμαι ο Γέροντας Ιωσήφ που καμιά φορά ακούγαμε διάφορες συμπεριφορές στην ανθρώπου μας ή αδελφό μας και έλεγε, καλά, σε αυτόν τον άνθρωπο δεν μίλησε καθόλου ο Θεός, δεν λέει τίποτα το Ευαγγέλιο σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν του λέει κάτι.
2: Πρέπει να θέλουμε όμως και να μας λέει κάτι το Ευαγγέλιο.
3: Πρέπει να θέλουμε, αλλά υποτίθεται ότι θέλουμε. Υποτίθεται ότι θέλουμε.
2: Τώρα θα το πω. Υποτίθεται ότι θέλουμε εξορισμού ή πραγματικά θέλουμε να θέλουμε. Δεν είναι αυτόματο αυτό.
3: Εξούγαρ και το θέλει και το ενεργεί τη ανθρώπου υπάρχει. Είναι όλα έργα και δώρα της Θείας Χάριτος. Φτάνει να τα ζητήσει ο άνθρωπος. Να συνεργαστεί ο άνθρωπος με τη Θεία Χάρη.
2: Τώρα έχουμε και περιπτώσεις που μέσα στο γάμο φαίνεται ότι έχεις μια πραγματική καλλιέργεια, τα κάνεις όλα καλά στον Αραβόνα, τα βρήκατε, πνευματικά πάμε σούπερ, προχωράμε στο γάμο και πραγματικά βλέπεις ότι με τη γυναίκα σου, ή το βλέπουν οι άλλοι εν πάση περιπτώσει, ότι είσαι ένας άγγελος, ότι πραγματικά πάει καλά όλο το πράγμα. Αλλά στη σχέση με τους τρίτους γίνεσαι πραγματικά δαίμονας. Πώς γίνεται αυτό?
3: Εντάξει, μπορεί να συμβαίνει και αυτό, αλλά σημαίνει ότι ακόμα είμαστε πολύ ατελείς. Δεν είναι παράξενο αυτό, αλλά κάτι πάει λάθος. Δεν μπορεί να είσαι με τη γυναίκα σου άγγελος και με τους άλλους δαίμονας. Ο άγγελος είναι άγγελος παντού και πάντα. Σημαίνει ότι θέλεις πολλή δουλειά ακόμα. Και σημαίνει ότι ακόμα και με τη γυναίκα σου είσαι άγγελος λόγω κάποιων προϋποθέσεων. Γιατί δεν σου έκαμε κάτι, γιατί σε αναπαύει, γιατί αισθάνεσαι εσύ, ξέρω εγώ, ότι βρίσκεις μια πληρότητα σε αυτόν τον τρόπο. Αν δεν είσαι και με τους άλλους, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, όπως και στο μοναστήρι. Μπορεί κάποιος μοναχός να είναι τέλειος υποτακτικός στο γέροντα, αλλά στην αδερφότητα να είναι οξύθυμο, να είναι δύσκολος, να είναι ανυπότακτος, να είναι αυθάδης. Αυτός ο μοναχός κάποια ώρα θα συντριβεί. Γι' αυτό λέει και στις υποσχέσεις του μοναχικού σχήματος: φυλάτης την υπακοή του προεστώτη και πάση την Χριστό αδερφότη. Δεν είναι μόνο στον προεστώτα, είναι και σε όλη την αδερφότητα. Διότι στον προεστώτα εύκολα κάνεις υπακοή, είναι ο γέροντάς σου, του κάνεις υπακοή. Αλλά η αξία σου θα φανεί να κάνεις υπακοή στην αδερφότητα. Έτσι και στο σπίτι μας. Εντάξει, με τη γυναίκα σου μπορεί να τα πάει καλά. Αλλά δεν μπορεί να είσαι ξινός και ανυπόφορος με το περιβάλλον σου, με τη δουλειά σου, με τους γείτονές σου, με τα παιδιά σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Και αν γίνεται αυτό, τώρα είπαμε ο άνδρας να το κάνει αυτό. Αν το κάνει η γυναίκα, δηλαδή πραγματικά είναι ένας άγγελος με τον άντρα της, αλλά εκτός σπιτιού είναι δαίμονας, είναι διαφορά να το κάνει, έχει διαφορά να το κάνει η γυναίκα?
3: Δεν νομίζω να έχει διαφορά. Είναι διαφορά.
2: Το ίδιο κακό γίνεται.
3: Το πρόσωπο, αλλά η μάσκα είναι η ίδια.
2: Τώρα, πόσο σημασία έχει μέσα σε αυτή τη διαδικασία της γνωριμίας, βέβαια μπορεί να το πούμε και μετά στο γάμο, αλλά ας μείνουμε στη διαδικασία της γνωριμίας, η προχειρότητα, δηλαδή στο να είμαστε ατιμέλτη, τσαπατσούλιδες, άγαρμποι?
3: Αυτό γενικά είναι κάτι που δεν μπορεί να χαρακτηρίζει τους ανθρώπους συγκροτημένους. Ο συγκροτημένος άνθρωπος δεν είναι πρόχειρος, δεν είναι επιπόλαιος, δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάνει πράγματα όπως έρθουν και όπως γίνουν. Υπάρχει μια λογική, βλέπετε και οι εικόνες των Αγίων, δείχνουμε μεγάλο μέτωπο με μεγάλα μάτια που αυτά φανερώνουν τη σύνεια, όπως λέει ο Άγιος Πατέρας, δηλαδή το μυαλό μας είναι στη θέση του και δουλεύει κανονικά και ελέγχει όλα όσα πρέπει να ελέγξει, ότι έχουμε την απόλυτη προσοχή στο τι κάνουμε και τι λέμε και πώς διάγουμε. Αυτό είναι σημαντικό.
2: Άρα αυτή η τσαπατσουλιά φαίνεται και στην εικόνα μας την ίδια.
3: Θα φέρει τσαπατσούλικα αποτελέσματα. Και μετά θα φέρει και αποτελέσματα τα οποία θα μας ντροπιάσουν. Και δεν είναι γνώρισμα του σοβαρού ανθρώπου η προχειρότητα.
2: Μπορεί να πει ένας από τους δύο, ο άνδρας στη γυναίκα ή η γυναίκα στον άνδρα, ότι ρε παιδί μου, είσαι λίγο χοντροκομμένος, είσαι λίγο τσαπατσούλης, πρέπει λίγο αυτό να το δούμε. Ή θα ανοίξει η άσκητο όλου?
3: Στην αρχή, αν τον ενοχλεί και αν το προσέξει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το πει. Έστω και αν πειραχθεί ο άλλος άνθρωπος, καλύτερα να πειραχθεί και να αντιδράσει και να προέρθει μια γόνιμη συζήτηση και μια διόρθωση του πράγματος, παρά να το θάψει κανείς μέσα του και κάποια ώρα να ξεφενδονιστεί μέσα σε μια καταιγίδα λογισμών και συναισθημάτων και να φέρει παραπάνω ζημιά. Καλύτερα το πούμε όταν είμαστε ακόμα ήρεμοι και ήσυχοι, να πούμε ότι αυτό το πράγμα παρατηρώ με ενοχλεί. Και μπορεί και να μην είναι έτσι όπως το βλέπουμε εμείς. Να ακούσουμε και την άποψη του άλλου ανθρώπου. Βλέπετε στο μοναστήρι, τον πρώτον καιρό ο δόκιμος και ο προδόκιμος λέει στον γέροντα άλλους του λογισμούς του. Του λέει, με ενοχλεί γέροντα που μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Με ενοχλεί διότι τρως με αυτόν τον τρόπο. Πράγματα τα οποία δεν λέγονται ας πούμε, αλλά τα λέμε. Για να φανεί μέσα από αυτά και ο χαρακτήρας του υποτακτικού, αλλά και να σου αποκαλύψει ο γέροντας ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπεις. Ή μπορεί να είναι έτσι, αλλά δεν μπορείς να με κρίνεις. Δεν είμαι εγώ που θα διορθωθώ, αλλά εσύ θα διορθωθείς. Στον χώρο του μοναχισμού, στον χώρο του γάμου, καλό είναι να λέμε τι αισθανόμαστε και να λάβουμε και την απάντηση του άλλου ανθρώπου και να το βοηθήσουμε και τον άλλο άνθρωπο αν είναι πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. Διορθώσει. Δεν είναι κακό αυτό.
2: Άρα πάνω σε αυτό όλη αυτή η διαδικασία νομίζω και του αραβώνα και του γάμου το έχουμε πει πολλές φορές είναι τέχνη και από άλλους ακούγεται ότι ο γάμος είναι άθλος. Το έχετε πει και εσείς. Τι γίνεται τελικά αυτή η πορεία του έγαμου βίου γίνεται μόνο τέχνη ή μόνο άθλος?
3: Εάν είναι μόνο τέχνη και δεν είναι άθλος και δεν είναι έπαθλο η Θεία Χάρης, θα γίνει ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα. Ένας ανθρώπινος μηχανισμός που θα κρύβουμε τον εαυτό μας, θα τον καμουφλάρουμε κάθε φορά πώς θα μιλήσει, πώς θα συμπεριφερθεί, πώς θα τοποθετηθεί έναντι ενός γεγονότος, αλλά αυτό δεν θα πάει πολύ. Και είναι και άθλος, διότι πράγματι είναι αγώνας, αλλά είναι και έπαθλο. Δηλαδή έρχεται η Θεία Χάρης, η οποία στηρίζει τον άνθρωπο, τον ευραβεύει τον κόπο του και δίδει την ειρήνη και την αγάπη στην καρδιά του ανθρώπου.
2: Και μπορείτε να μας πείτε πώς ο συνδυασμός τέχνης και άθλου, πώς συνδυάζεται στο τέλος με την ειρήνη, την ομόνοια και την ησυχία μέσα στο γάμο?
3: Διότι όλα αυτά είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Και όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται κατά Θεόν και αγωνίζεται για την αγάπη του Χριστού, να ανταποκριθεί στο γάμο του, στη συζυγία του, στη γνωριμία του, ο καλός και δίκαιος Θεός επιβραβεύει τον άνθρωπο και του δίνει τη χάρη του. Και γίνεται η χάρης ό,τι χρειάζεται πραγματικά ο άνθρωπος. Και χαρά και ειρήνη και δικαιοσύνη και ησυχία και πραότητα και τα υπόλοιπα.
2: Θέλετε να μας διαβάσετε τη συνέχεια της ευχής και την απόδοση στα ελληνικά?
3: Μάλιστα. Λέει λοιπόν μετά... Αναφέρεται στο δαχτυλίδιο. Λέει, «Δια δαχτυλιδίου εδόθη η εξουσία του Ιωσήφ εν Αιγύπτο. Δια δαχτυλιδίου εδοξάστη Δανιήλ εν χώρα Βαβυλώνος. Δια δαχτυλιδίου εφανερώθη η αλήθεια της Θάμαρ. Δια δαχτυλιδίου ο πατήρ ημών ουράνιος, η χτίρμον γέγονε επί των άσοντων ιών. Δότε γαρφισί δαχτύλιον εις τη χείραν αυτού και ενέγκαντε στο μόσχον των θητευτών, θύσατε και φαγόντες εφρανθώμε». Λέει λοιπόν η απόδοση στα νέα ελληνικά. Με δαχτυλίδι, παραδείγματος χάρη, δόθηκε εξουσία στον Ιωσήφ όταν ήταν στην Αίγυπτο. Με δαχτυλίδι δοξάστηκε ο προφήτης Δανιήλ στη Βαβυλώνα. Με δαχτυλίδι φανερώθηκε η αλήθεια της Θάμαρ. Με δαχτυλίδι ο ουράνιος πατέρας μας έγινε σφλαχνικός στον Άσο το γιο. Δώσε του λέγει δαχτυλίδι στο χέρι του και αφού φέρετε το συντευτό μας χάρη, σπάξτε το, να το φάμε και να εφρανθούμε. Είναι παραδείγματα μέσα από την Γραφή και μέσα από το Ευαγγέλιο, όπου ο Θεός δια δαχτυλιδίου δοξάζει τα τέκνα του, τους ζούλους του και φανερώνει την αλήθεια του και το θέλημά του.
2: Γιατί όμως κάνει αυτή την σύντομη μεν αναδρομή όμως μέσα στους αιώνες για το δαχτυλίδι και συνοδεύεται τελικά και με υλική μορφή αυτή η υπόσχεση?
3: Για να δείξει ότι δεν είναι αόρατα τα σημεία ευλογίας του Θεού. Σημείο ευλογίας του Θεού είναι το δαχτυλίδιο, ο αραβώνας. Είναι ορατό σημείο για να το βλέπει ο άνθρωπος, να το τιμά, να το ασπάζεται, να το σέβεται, να το αγαπά. Δεν είναι κάτι το αόρατο και κατασκεύαστο που είναι μέσα στη φαντασία του ανθρώπου. Έχει ορατή υπόσταση και αόρατη ταυτόχρονα υπόσταση. Η ευλογία του Θεού είναι αόρατος, αλλά η ορατή ευλογία είναι το δαχτυλίδι, το οποίο ευλογήθηκε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και δόθη από τον ένα στον άλλο για να επιβεβαιώσει τον λαλιθέντα αυτής λόγο.
2: Αυτό όμως είναι ένα απλό γεγονός, μια εθιμοτυπία. Μιλήστε μας για αυτό που έχετε αναφέρει για το ορόμενον και το νοούμενον. Τι σημαίνει πραγματικά αυτό?
3: Σημαίνει ότι οτιδήποτε γίνεται στην Εκκλησία έχει διπλή διάσταση. Και αυτή που φαίνεται και αυτή που δεν φαίνεται, που όμως είναι πιο πραγματική από αυτή που φαίνεται. Δηλαδή η ευλογία του Θεού είναι πραγματικό γεγονός, είναι οντολογικό γεγονός. Αλλά επειδή δεν οράται με τους σωματικούς οφθαλμούς, πάντοτε υπάρχει και η σωματική, ας πούμε, απόδειξη. Παραδείγματος χάρη, κοινωνούμε. Δεν κοινωνούμε ένα οράτος. Λαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού άρτων και ίνων. Στεφανωνόμαστε. Δεν στεφανωνόμαστε αοράτος, λαμβάνουμε στεφάνους. Βαπτιζόμαστε. Δεν βαπτιζόμαστε αοράτος, φυθιζόμαστε στο νερό. Όλα αυτά για να δείξει ότι ο άνθρωπος μετέχει στη χάρη κατά αλήθεια, κατά πραγματικότητα. Όλος ο άνθρωπος. Όχι ένα τμήμα του ανθρώπου, ο νους του, η καρδιά του, η διάνοιά του, η φαντασία του. Αλλά όλο το είναι του. Αυτό είναι ανάγκη να γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Έχετε να μας πείτε κάτι για αυτή τη σύντομη αναδρομή, δηλαδή μιλάει για τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, για το δαχτυλίδι?
3: Βέβαια, είναι πάρα πολύ συγκινητικές αυτές οι ιστορίες που ο Ιωσήφ έλαβε την εξουσία από τον Φαραώ δια δαχτυλιδίου, το έδωσε το δαχτυλίδι του. Όταν ο Ιωσήφ παρέμεινε πιστός στον Θεό για χρόνια πολλά, υπέμεινε κακουχίες, πειρασμούς, ψυχικούς θανάτους και ταλαιπωρία και παραμένοντας πιστός στο Θεό έλαβε το δαχτυλίδιο της εξουσίας. Όπως και ο Δανιήλ εδοξάστη στη χώρα της Βαβυλώνος που τον έριξε μέσα στο λάκκο των λεόντων και επέμεινε εκείνο το φόβο όλων της καμίνου και παρά τα αυτά ο Θεός του έδωσε το δαχτυλίδι της εξουσίας και τον εδόξασε. Η Θάμαρ, η οποία είναι μια ολόκληρη ιστορία με τον Ιούδα που έκαμε παιδί με τον Ιούδα που δεν ήθελε ο Ιούδας να τεκνοποιήσει με τη Θάμαρ και την επέρασε για πόρνη και αυτή πήρε το δαχτυλίδι του για να το δείξει μετά ότι το παιδί ήταν δικό του και πάνω απ' όλα ο πατήρ Ουράνιος έδειξε την εσπλαχνία του εις τον άσο των Υιών, δότι δαχτύλιο στην χείραν αυτού, λέει. Αυτά όλα είναι πολύ συγκινητικά, πάρα πολύ συγκινητικά. Όταν ξέρουμε αυτή την ιστορία μέσα στο πέρασμα των αιώνων, τότε μπορούμε να καταλάβουμε και τι σημασία έχει αυτό το δαχτυλίδι που εμείς φοράμε. Ότι δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι απλώς ένα δαχτυλίδι. Έχει μια τεράστια σημασία.
2: Πώς ενεργεί ο Θεός πάντοτε και μέσω τέτοιων υλικών στοιχείων? Τώρα καταλαβαίνω, όπως μας το είπατε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις προηγήθηκε αγώνας, κόπος, πόνος,
3: βέβαια,
2: κλάμα, πολύ, δάκρυ.
3: Πολύ μεγάλος αγώνας.
2: Δηλαδή είναι έπαθλο το δαχτυλίδι.
3: Ακριβώς.
2: Άρα πώς ενεργεί ο Θεός?
3: Είναι και προϋπόθεσης, είναι και αποτέλεσμα. Όπως ο Χριστός είναι και ο δωροθέτης και το δώρο, έτσι και στην περίπτωση αυτή. Το δαχτυλίδι είναι ορατή ευλογία και ενίσχυση του Θεού, αλλά είναι και το αποτέλεσμα της χάριτος. Δηλαδή μας δίνει ο Θεός τη χάρη του να προχωρήσουμε στη γνωριμία μας και στον αγώνα να σταθούμε δίπλα από τον άνθρωπό μας, αλλά ταυτόχρονα είναι και το έπαθλο που θα μας δώσει ο Θεός κατά αλήθεια και κατά πραγματικότητα όταν παραμείνουμε πιστοί σε αυτόν τον αγώνα και αναλογιζόμεθα την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας και βάζουμε πάντοτε μπροστά μας την αγάπη του Χριστού σε κάθε πράγμα που έχουμε ενώπιό μας.
2: Άρα να ρωτήσω, και αυτό είναι πολύ απλοϊκό, αλλά γίνεται, και θέλω έτσι να μας πείτε την άποψή σας. Καταντάει γραφικό, κάποια στιγμή σου λέει ο άλλος δεν θα το φορέσω το δαχτυλίδι γιατί δεν θέλω να φαίνεται. Έτσι που μας το εξηγείτε, είναι τόσο σημαντικό το να φοράει ο άλλος το δαχτυλίδι που το να ντρέπεσαι, δηλαδή το βγάζεις για να μην το δείξεις, για να μην είσαι παντρεμένος, δεν έχεις καταλάβει τη σημασία του?
3: Σίγουρα αυτό δεν είναι καλό πράγμα και κάτι που είναι τόσο ευλογημένο και το λάβαμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εμείς το βγάζουμε για να μην φαίνεται. Γιατί να μην φαίνεται? Να φαίνεται. Πρέπει να φαίνεται. Και είναι ευλογία το να φαίνεται. Αν αφαιρείς την ευλογία από πάνω σου τότε δεν έχεις και την σκέπη του Θεού. Όπως φοράμε τον Τίμιο Σταύρο πάνω μας. Εμείς οι μοναχοί φοράμε το σχήμα μας. Παντού και πάντοτε. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το σχήμα από την ζωή μας, το σταυρό μας. Γι' αυτό και βλέπετε και στην ακολουθία του Στεφανώματος, παλαιότερα λέει εκεί στην τυπική διάταξη, παρέμειναν 8 μέρες στεφανωμένοι άνθρωποι. Παρέμειναν στεφανωμένοι.
2: Δεν τα βγάζαν.
3: Δεν τα βγάζαν. Μετά τη 8η ημέρα υπάρχει ευχή που λύεται το στέφανος και μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα. Όπως και ο μοναχός, να γίνει μοναχός. 8 μέρες φέρει το σχήμα του συνεχώς. Δεν το βγάζει. Την 8η ημέρα βγάζει το μέγα σχήμα και φοράμε ένα μικρό για να είμαστε πιο πρακτικοί στις εργασίες μας. Αλλά φοράμε πάντοτε το σχήμα μας.
2: Θέλετε να προχωρήσουμε λίγο στο επόμενο κομμάτι της ευχής?
3: Βεβαίως. Και προχωράει η ευχή λέγοντας τα εξής. Αυτή η δεξιά σου Κύριε, το Μωυσήν εστρατοπέδευσε εν ερυθρά θαλάσση. Διαγάρ του λόγου σου του αληθινού. Οι ουρανίες στερεώθησαν και η γη εθεμελιώθη και δεξιά τον δούλο σε ευλογηθήσετε το λόγο σου το κρατεό και το βραχιονί σου το υψηλό. Αυτό είναι ακόμα μας ανεβάζει πιο πάνω. Είναι μια ανάβαση σε αυτή η ευχή. Μια ανάβαση αριστοτεχνική, θεολογικότατη, συγκινητικότατη. Μας ανάγει κατευθεία κατ' ενώπιον του Θεού, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και λέει λοιπόν, αφού είπε για όλα αυτά και για την δαχτυλίδια και για την Θάμαρ και για τον Ιωσήφ και για τον Άσο τον Ιώ, λέει αυτή η δεξιά σου Κύριε που ευλόγησε αυτούς τους δούλους και θα τους ευλογήσει και αργότερα, είναι η ίδια δεξιά, ο ίδιος Θεός, ο ίδιος Πατέρας Θεός, ο οποίος ευλόγησε τον Μωυσή και στρατοπέδευσε στην Ερυθρά Θάλασσα. Επέρασε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και διεχώρησε τα ύδατα και έγινε εκείνο το θαυμαστό γεγονός. Η ίδια δεξιά σου είναι αυτή που με το λόγο σου των αληθινών και δυνατών οι ουρανίες στερεώθησαν και η γη θεμελιώθηκε. Είναι τόσο δυνατός ο λόγος του Θεού που είχαμε τα πάντα. Αυτός ο λόγος του Θεού, αυτή η δύναμη του Θεού, αυτός ο ίδιος ο Θεός του Παντοκράτορ, είναι αυτός που είναι παρόν τώρα στη σύναψη του λόγου των δύο ανθρώπων και ευλογεί τον Αραβώνα των δούλων του.
2: Γιατί πάλι εδώ αναφέρει παραδείγματα περιστατικών που έγιναν χιλιάδες χρόνια πριν και τα φέρει στο σήμερα στην ακολουθία του Αραβώνα?
3: Διότι η πορεία των χιλιάδων χρόνων απέδειξε την πραγματικότητα του γεγονότος. Δεν έσβησε μέσα στην πορεία των χρόνων. Τα έργα του Θεού παραμένουν αιώνια. Δεν σβήνουν. Δεν χάνονται.
2: Και γιατί το δεξί χέρι του Κυρίου, τι συμβολίζει αυτό?
3: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει δεξί και αριστερό χέρι ο Θεός. Αλλά πάντοτε είναι έκφραση σε αυτή των Εβραίων που η δεξιά χείρ είναι η χείρ η οποία, το χέρι το οποίο νικά τους εχθρούς, πλάσει τον κόσμο, ευλογεί τον κόσμο με τη δεξιά χείρα. Δεν είναι ότι η αριστερά χείρα είναι χειρότερη, είναι υποδέστερη το άλλο χέρι, αλλά είναι έκφραση λόγου.
2: Λέει ευχή διεγάρ του λόγου του αληθινού, οι ουρανοί στερεώθησαν και η γη θεμελιώθη. Υπάρχει περίπτωση η ευχή του Θεού να μην πιάσει? Δηλαδή πώς ο λόγος του Θεού γίνεται δεδομένη και απόλυτη δυνατότητα που μας προσφέρεται?
3: Εάν εμείς αποδεχθούμε την ευλογία του Θεού και συνεργαστούμε με αυτήν τη χάρη, όλα γίνονται πραγματικότητα. Και να σκεφτούμε ότι ο Θεός έπλασε τα σύμπαντα. Τα σύμπαντα. Δηλαδή, ας βάλουμε το νου μας να δει λίγο τον αστρικό κόσμο. Πού να το συλλάβουμε? Ούτε το 1/10 δεν συλλαμβάνει η ανθρώπινη διάνοια. Κι όμως ο Θεός έκαμε τα πάντα με τον λόγο του των δυνατών και με την δύναμη του ακατανίκητη.
2: Θέλετε να προχωρήσουμε στην ευχή?
3: Βεβαίως. Αυτό σου και νυν δέσποτα, ευλόγησον των δαχτυλοθέσεων τούτο, ευλογίαν ουράνιον, και άγγελος Κυρίου προπορευέστο έμπροσθε αυτόν, πάσα σας ημέρα της ζωής αυτών. Λοιπόν, η απόδοση στα ελληνικά λέει τα εξής. Συ λοιπόν Κύριε ευλόγησε τώρα και τα ίδια τα δάχτυλα που τέθηκαν οι Αραβώνες με ουράνιν ευλογία και άγγελος του Θεού να προπορεύεται μπροστά τους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Δηλαδή, αυτός δέσποτα που έκαμε σε όλα εκείνα τα οποία είπαμε, ο ίδιος απαράλλακτος Θεός, όχι ένας αντιπρόσωπός του, όχι ένας άγγελός του, όχι ένας απεσταλμένος του, αλλά εσύ ο ίδιος ευλόγησε αυτό το δαχτυλοθέσι, ευλογίαν ουράνιο. Αυτό τα λέει τα πάντα. Όταν λες στον Θεό, δώσ' μου την ευλογία την ουράνιο, τα δει τα πάντα ο Θεός. Και όταν λέμε, σκεφτείτε, λέμε εμείς οι άνθρωποι, εδώ κατά πάντα στο παιδί μου. Και λέω, εννοώ τα πάντα. Ό,τι έχω και δεν έχω. Σκεφτείτε ο Θεός να δώσει τα πάντα. Δηλαδή είναι απέραντα, είναι ασύλληπτα.
2: Το οποίο ουσιαστικά μας τα δίνει.
3: Μας τα δίνει, δεν είναι ο Θεός, είναι πλούσιος, εν ελέη. Δεν είναι τσιγκούνης. Και άγγελος Κυρίου να προφορεύεται μπροστά τους όλες τις ημέρες της ζωής τους. Να τους φυλάει και τους καθοδηγεί από τις παγίδες, από τις ενέδρες, από όλα τα κακά που θα συναντήσουν μπροστά τους.
2: Τώρα δεν έχουμε, είμαστε ακόμη στον Αραβόνα, τελειώνουμε τώρα την ακολουθία του Αραβόνα και δεν έχουμε πει στο γάμο. Πείτε μας παρακαλώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι ρόλο παίζει ο άγγελος στη ζωή μας. Τον άγγελο νομίζω τον ξεχνάμε, αν δεν τον δούμε μέσα από την εκκλησία, από την προσευχή, στο απόδειπνο που λέμε στο τέλος, Άγιε Άγγελε, ναι, κτλ.
3: Ο άγγελος Κυρίου είναι αυτός ο φύλακάς μας, ο φίλος μας, ο συνοδοιπόρος μας, ο αντιλήπτορ μας, ο πρέσβης μας προς τον Κύριο. Αυτόν τον έπλασε ο Θεός για χάρη δική μας. Για να μας συμπαρίσταται και να μας ευλογεί και να μας καθοδηγεί και να μας αγιάζει.
2: Λέμε ότι έχουμε τον Άγιό μας και κάνουμε προσευχή, τον αγαπάμε, τον συνηθίζουμε μέσα από την προσευχή και τον επικαλούμαστε κτλ. Αλλά νομίζω τον Άγγελο τον ξεχνάμε. Τι προσευχή πρέπει να κάνουμε για τον Άγγελό μας?
3: Κάθε βράδυ στο απόδειπνο υπάρχει ειδική ευχή και πολλές προσευχές της Εκκλησίας, αλλά και κάθε Δευτέρα. Κάθε ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα είναι αφιερωμένη στα αγγελικά τάγματα και στο φύλακα άγγελο.
2: Τώρα πότε διώχνουμε τον άγγελο και αυτή την ουράνια ευλογία που διαβάσαμε για την οποία παρακαλούμε τον Θεό?
3: Όταν εμείς φύγουμε μακράν του Θεού, όταν τα έργα μας και η προαίρεσή μας απομακρυνθούν από τον Θεό, τότε εμείς φεύγουμε, ο Θεός δεν φεύγει. Εμείς φεύγουμε μακράν της χάρητος του Θεού και αποδιώκουμε τη σκέπη του Θεού από κοντά μας.
2: Άρα χάρη του Θεού ισούται άγγελος.
3: Χάρη του Θεού ισούται με τον ίδιο τον Θεό και ο άγγελος είναι ένα στοιχείο της ευλογίας και της χάρητος του Θεού.
2: Ο οποίος φεύγει και αυτός όμως όταν φεύγει χάρη.
3: Εμείς φεύγουμε και από τον άγγελο.
2: Τώρα έχουμε, μάλλον πώς θα έρθουν πίσω?
3: Από την ίδια πόρτα που βγήκαμε θα ξαναμπούμε.
2: Έχουμε ζευγάρια που τώρα ζουν 50 και 60 χρόνια μαζί. Έχουν κάνει οικογένειες αλλά δεν έχουν καμία επαφή με την Εκκλησία. Καλοί άνθρωποι όμως, ας το πούμε, έχουν καλοσύνη. Αλλά είναι ακοινώνητα, λειτουργητοί και τουλάχιστον εξωτερικά φαίνονται έχουν μια ευτυχία. Ποια είναι η διαφορά ενός τέτοιου ζευγαριού από ένα ζευγάρι που προσπάθησε να κρατηθεί μέσα στην Εκκλησία μέχρι το τέλος ζωής παρόλα τα χίλια προβλήματα και τις αμαρτίες που θα έκανε?
3: Σίγουρα ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι να ευτυχήσουν και να ευλογηθούν στο γάμο τους και να απολαύσουν όλα τα καλά του γάμου. Αλλά ο γάμος πρέπει να ξεπεράσει και τον έσχα των εχθρών. Τον θάνατο. Στον θάνατο δεν μπορεί κανείς να απαντήσει παρά μόνο ο πιστός άνθρωπος, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος ενίκησε τον θάνατο.
2: Τελικά εκεί είναι η κύρια διαφορά των δύο ζευγαριών, των δύο οικογένειων αυτών.
3: Εκεί είναι η διαφορά. Εάν πούμε ότι όλα είναι καλά, τέλος πάντων είναι λίγο ιδεατό αυτό, αλλά ας πούμε ότι μπορεί να γίνει. Ο θάνατος πού θα πάει?
2: Τι γίνεται μετά δηλαδή?
3: Και μετά και την ώρα του θανάτου, όταν διαλύεται πλέον η συζυγία. Όταν βλέπω τον άλλον αδερφό μου, το ετερονίμηση όπως λένε, τον εαυτό μου να πεθαίνει, τότε τι γίνεται με μένα πλέον?
2: Όταν η οικογένεια αυτή, η οποία είναι εκτός εκκλησίας, που είναι εκτός εκκλησίας, φτάσει, πάει στην άλλη ζωή, θα καταλάβει τι έχασε?
3: Σίγουρα. Γιατί τότε βλέπει χτυπότερο, πιο καθαρά τα πράγματα. Αλλά συνήθως όταν είναι καλής διαθέσεις άνθρωποι, ο καλός σας φροντίζει και απολαμβάνουν και τη Θεία Γνώση.
2: Έστω και στο προς το τέλος
3: της θα βρει ο Θεός τρόπο, εάν δικαιώνεται την Θεία Αποκάλυψη, να αποκαλύψει τον εαυτό του σε αυτούς.
2: Άρα για άλλη μια φορά λέμε ότι ο πνευματικός χρόνος είναι διαφορετικός από τον χρόνο τον κοσμικό.
3: Ο Θεός δεν αγχώνεται μέσα στον χρόνο. Ο Θεός περιμένει με πάσα ηρεμία και ειρήνη τον άνθρωπο να έρθει σε κατάσταση που θα μπορέσει να ακούσει την φωνή του.
2: Θέλετε να διαβάσετε την τελευταία ευχή για να κλείσουμε την ακολουθία του Αραβώνα.
3: Βεβαίως. Είναι η εκφώνηση ότι σύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα και σύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δηλαδή, γιατί εσύ είσαι αυτός που ευλογεί και αγιάζει τα πάντα, όλη τη χτίση και σε σαν απευθύνουμε τη δοξολογία στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απεράντους αιώνες. Αμήν.
2: Τώρα άρχισε με δοξολογία η ακολουθία, θυμόμαστε, και κλείνει πάλι με δοξολογία.
3: Η οποία επεκτείνεται στους αιώνες, νικά τον θάνατο.
2: Είναι σαν να παρακαλούμε για κάτι, δηλαδή ότι αναφέρθηκε στην τελευταία ευχή και τώρα πρέπει πάλι να ομολογήσουμε. Ποια είναι η ευθύνη που έχει το ζευγάρι όταν ομολογεί ότι εσύ είσαι αυτός που ευλογείς και αγιάζεις τα σύμπαντα κλπ.
3: Έχει την ευθύνη το ζευγάρι να επαληθεύσει όλες τις ευλογίες του Θεού στη ζωή του. Με τη συνεργασία του, με την ελεύθερη συγκατάθεσή του, με τον αγώνα του.
2: Άρα η ομολογία είναι ευθύνη, είναι υπόσχεση.
3: Είναι ευθύνη επαλήθευσης.
2: Ακούσαμε και μάθαμε πάρα πολύ σημαντικά γέροντα για την ακολουθία του Αραβώνα. Να ομολογήσω που δεν τα σκεφτήκαμε ποτέ. Μας τα αναλύσετε πάρα πολύ και έτσι πολύ ωφεληθήκαμε για τη συγκεκριμένη περίοδο που θα διανύσει ο ζευγάρι. Εν τέλει όμως, γιατί η Εκκλησία κατήργησε τον Αραβώνα?
3: Δεν τον κατήργησε. Τον κάμνει τον Αραβώνα έστω και πριν την ακολουθία του γάμου. Διότι με τα δεδομένα της χρόνου εποχής, ο Αραβώνας θεωρήθηκε ως γάμος. Και οι άνθρωποι κάνοντας τον Αραβώνα ζούσαν τελείως ως σύζυγοι ελεύθερα. Και η Εκκλησία ήθελε να τους τονίσει ότι δεν είναι ακόμα ο γάμος αυτό που έγινε. Είναι μια ευλογία γνωριμίας. Τώρα όμως επειδή γίνεται και από μόνο του αυτό το πράγμα, εντάξει η Εκκλησία σαν φιλόστοργη μητέρα διατηρεί την ευλογία του μυστηρίου, αλλά προηγείται η γνωριμία μέσα από την απλή συγκατάθεση των δύο ανθρώπων και των γονέων τους.
2: Άρα θα μας προτείνατε όλα αυτά που ακούσαμε τώρα να τα εφαρμόσουμε στην πρώτη γνωριμία.
3: Ακριβώς. Πρέπει να γνωρίσουμε τι πάμε να κάνουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα. Αν υπομονούμε να μπούμε στην ακολουθία του Στεφανώματος.
3: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Εδώ, στην παρέα μας. Στην παρέα της εκπομπής «Ό,τι καλόν». Και σήμερα το καλόν είναι και χαριτωμένο. Χαριτωμένο με μικρό χ, χαριτωμένο και με μεγάλο χ. Να το πω εξ αρχής, ο λόγος σήμερα για το Άγιον Όρος. Το όρος το χαριτωμένο και το χαριτωμένο. Χαριτωμένο με μικρό χ γιατί είναι ένας τόπος που ακριβώς έχει αυτή την ποιότητα του μέτρου. Αυτή την ποιότητα της κομψότητας σε όλες τις εκφράσεις. Από τη φύση μέχρι τους ναούς, μέχρι τα σκηταριά, μέχρι τα κελιά. Και χαριτωμένο με χ κεφαλαίο γιατί είναι ένα όρος, ένας τόπος χάριτος. Ήθελα να μείνω λίγο στη χάρη. Τη χάρη με κεφαλαίο χ. Γιατί μπορεί να είναι απρόσιτη στην ουσία της, ξέρουμε όμως πώς λειτουργεί η χάρη σε αυτή. Και η χάρη σε αυτή λειτουργεί προσωπικά. Συναντάει τον κάθε άνθρωπο σε αυτό που είναι. Μπαίνει μέσα στην ψυχή κάθε φορά από διαφορετική ρογμή. Και έτσι λειτουργεί και το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος δεν είναι ίδιο για κανέναν. Είναι τόσο διαφορετικό όσο διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι που το επισκέπτονται. Γι' αυτό και είναι τόσο μεγάλη η ποικιλία επίδρασης που έχει στις ψυχές. Μεταμορφώνει ανθρώπους, ενώ κάποιους άλλους τους κρατάει απλώς ως επισκέπτες που έχουν να θυμούνται μια εκδρομή. Το Άγιον Όρος είναι όμως πάντα εκεί. Χτυπάει την πόρτα του καθενός και ανθίζει την ψυχή του αν αυτός ο κάποιος το επιτρέψει. Σήμερα λοιπόν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Ιερώνυμος Ηλίας Πολάτος, είναι συγγραφέας. Βρεθήκαμε μαζί εξ αφορμής μιας εκδόσεως, ενός βιβλίου για το Άγιον Όρος. Η ματιά του είναι η ματιά του λογοτέχνη, η ματιά του περιηγητή λογοτέχνη. Πάντα με ενθουσίαζαν τα γραπτά, τα οποία έχουν βγει από το χέρι ανθρώπων που έχουν την τέχνη ως προτεραιότητα στη ζωή τους, και έρχεται η εμπειρία αυτή και, να το πω έτσι απλά, δένει. Και όπως είπα και όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, εξαιτίας ενός βιβλίου θα δούμε ένα ιδιαίτερο Άγιον Όρος μέσα από τη ματιά του εκλεκτού φίλου και συνεργάτη και σε άλλα πράγματα έτσι στην περιοχή, γιατί τυχαίνει να έχει και εκείνος τις δραστηριότητές του στην ίδια περιοχή που εγώ έχω το σχολείο μου, στην Πεύκη. Και ο τόπος αυτός ήταν η αφορμή της γνωριμίας μας και είπα η εμπειρία του από την μακρόχρονη, όπως θα διαπιστώσετε, επαφή του με το Άγιον Όρος, να τη μοιραστούμε μαζί σας. Κύριε Πολάτο, τι κάνει έναν άνθρωπο, ποια ανάγκη είναι αυτή να πάρει την πένα του, πλέον πληκτρολόγιο βέβαια, έτσι, και να καταγράψει το Άγιον Όρος? Είναι η επιθυμία κάτι να σωθεί, κάτι να μείνει στη μνήμη, κάτι να προσφερθεί στους άλλους? Τι ανάγκη κρύβεται εσωτερική, πνευματική, πίσω από την έκδοση αυτή?
2: Καταρχήν να ευχαριστήσω που με καλέσατε.
1: Χαρά μας και εμάς.
2: Και να απαντήσω στην ερώτησή σας, επειδή εμένα δεν μ' αρέσουν τα πολλά λόγια και είμαι λίγο συγκρατημένος, αυτό που με έκανε εμένα να γράψω αυτό το βιβλίο, με δύο λόγια, είναι στο Πιστόφυλλο, όπου λέω: το περιβόλι της Παναγίας είναι για τους προσκυνητές, είναι και για τους επισκέπτες, είναι και για τους ευσεβείς, είναι και για τους άλλους. Είναι ακόμα και για τις γυναίκες, οι οποίες ξέρουν και τιμούν το άβατο που τις

0: όπως ιερός, θρησκευτικός. Παράλληλα ότι εκεί υπάρχει ένας άλλος κόσμος, τελείως διαφορετικός από τον κόσμο των πόλεων βεβαίως, και ήθελα να το επισκεφθώ κάνοντας ένα, να το πω, πείραμα στον εαυτό μου. Φεύγοντας από εκεί, τι θα άφηνε σε μένα? Τι θα εισέπρατα, εντός εισαγωγικών το εισπράττω, τι θα μου άφηνε μέσα μου η επίσκεψη αυτή? Και δεν σας κρύβω, από την εκείνη την πρώτη φορά, αλλά και τις υπόλοιπες φορές που το επισκέφθηκα, μου άφησε πολλά. Αλλά θα αναφερθώ, ας πούμε, σε δύο. Το ένα ήταν το σπουδαίο, το πολύ ζεστό ανθρώπινο, αυτό που λέμε φιλοξενία. Τι θα πει φιλοξενία? Και το άλλο ήταν αυτό το, πώς να το εκφράσω τώρα, είναι λίγο η λέξη λίγο βαρύγδουπη για μένα, αλλά αυτή είναι, ήταν η ταπείνωση. Δεν είναι εύκολο πράγμα, και αυτό εισέπραξα, και κάθε φορά που πήγαινα αυτό εισέπρατα, κυρίως την ταπείνωση των μοναχών, την οποία μου τη μετέδιδε σε μένα τουλάχιστον προσωπικά, και αυτό πήρα και παίρνω κάθε φορά που πάω στο Άγιον Όρος, εκτός άλλων πραγμάτων, αλλά κυρίως την ταπείνωση.
1: Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι οι εποχές για τις οποίες μιλάμε, 1975, τα λέγαμε προηγουμένως και προσδιορίζω και εγώ τότε, μαθητής πλέον στις αρχές του γυμνασίου, η πρώτη μου επίσκεψη, περίπου αν όχι την ίδια χρονιά, μια πάνω, μια κάτω. Ήταν ένα Άγιον Όρος εντελώς διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα. Ήταν ένα ταπεινό Άγιον Όρος, αλλά και αντικειμενικά, δεν θα το έλεγα ταπεινωμένο, αλλά σαφώς αφανές. Ήταν ένας χώρος σχεδόν ερειπίων, ένας χώρος όπου όποιος βρισκόταν εκεί πραγματικά ήξερε γιατί βρίσκεται και τι ζητάει από τη ζωή του. Θυμάμαι, όπως λέγαμε προηγουμένως, τα κούφια κελιά να μπαινοβγαίνει ο αέρας και να δημιουργούν, τουλάχιστον στην παιδική μου τότε φαντασία, ένα σχεδόν εφιαλτικό σκηνικό και συγχρόνως μια γλύκα απλών αρχονταρικιών να τρίζει κάτω το ξύλινο πάτωμα σαν ίδια, και η μυρωδιά ζεστού καφέ, λιβανιού και ράσου, που δεν ξέρω, το λέω εξομολογητικά, δεν έχω βρει πιο γοητευτικό άρωμα από το ράσο του μοναχού, που να με γυρίζει πίσω σε μια εποχή απόλυτης αθωότητας της ζωής μου. Δεν είμαι όμως εγώ αυτός που θα καταθέσει πράγματα. Εγώ ήθελα να ξέρω καταρχήν εάν από την πρώτη σας φορά αυτή η επιθυμία να βρίσκομαι συχνά εδώ ριζώθηκε τότε.
0: Ριζώθηκε τότε. Δεν είχα γράψει το βιβλίο βεβαίως. Το βιβλίο γράφτηκε πολύ αργότερα. Αλλά είχα την προνοητικότητα, να το πω έτσι, και κρατούσα κάποιες σημειώσεις. Και κρατούσα κάθε φορά που πήγαινα, όπου συναντούσα και κάτι διαφορετικό κάθε φορά, και σημείωνα, και ανοιγόταν ένας κόσμος που δεν τον περίμενα, που δεν τον ήξερα, και μου έκαναν φοβερή εντύπωση κάποια πράγματα που ίσως από άλλους να πέρναγαν
1: έτσι, αυτά που είναι και τα καλύτερα, ναι, απαρατήρητα,
0: και εγώ τα σημείωνα και έλεγα, τώρα γιατί μου είπε αυτό? Γιατί έκανε αυτή την κίνηση, παραδείγματος χάρη, ο μοναχός? Ναι. Γιατί γίνεται αυτό? Και τα κράταγα σε σημειώσεις, και κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι ίσως θα ήταν χρήσιμο να βγει αυτό το βιβλίο. Γιατί είναι ένας ταξιδιωτικός, αλλά είναι και μια οδηγός, αλλά είναι και μια περιπλάνηση δική μου στο Άγιον Όρος, και έχω σημειώσει πράγματα που ένας, ας το πούμε τώρα, ευαίσθητος ταξιδιώτης μπορεί να τα παρατηρήσει.
1: Ναι.
0: Και αυτά μου έκαναν περισσότερο εντύπωση βεβαίως. Γιατί βεβαίως το τοπίο είναι καταπληκτικό και μοναδικό. Βεβαίως τα μνημεία, τα αρχιτεκτονικά και τη ζωγραφική. Βεβαίως οι ψαλμοί. Βεβαίως η μοναχή. Αλλά είναι και άλλα πραγματάκια που μπορεί να περνάνε απαρατήρητα. Αυτά μου έκαναν εντύπωση.
1: Δώστε μας ένα-δύο παραδείγματα. Τι θεωρείτε κάτι που δεν φεύγει ποτέ από τη μνήμη?
0: Να διαβάσω ένα μικρό πραγματάκι για τη φιλοξενία. Ένα πολύ μικρό.
1: Βεβαίως.
0: γράφω με

0: τίτλο σε ένα σημείο του βιβλίου μου,
1: ναι,
0: με ποιον τρόπο. Και γράφω το εξής. Εσείς έρχεστε από μακριά. Αφήνετε τις δουλειές σας, τις οικογένειές σας, για να επισκεφθείτε το Άγιο Όρος. Κάνατε τόσο κόπο. Εμείς κάτι δεν πρέπει να σας προσφέρουμε. Εκτός από το λιγοστό φαΐ, δεν έχουμε τίποτε άλλο. Προσευχόμαστε για σας και θέλουμε να αφήσετε εδώ τις αμαρτίες, τα βάρη σας, τις κοτούρες σας. Όταν φύγετε από εδώ, να είστε πιο ανάλαφροι, να φύγετε νέοι άνθρωποι. Αυτό το είπε και το κατέγραψα ένας μοναχός την ώρα του φαγητού, που όταν το ρώτησα εγώ, μα πώς μπορείτε να, να σερβίρετε, να εξυπηρετείτε τόσα άτομα, απάντησε με αυτά τα λόγια που ήταν στον οίκο των Δανειλαίων στα Κατουνάκια. Με δύο λόγια μου έμαθε τι θα πει φιλοξενία. Και ταυτόχρονα, επίσης, θέλω να πω αυτό, μου έμαθαν το άλλο που είπα, την ταπείνωση. Και γράφω, γιατί μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Και ρώτησα γιατί γίνεται αυτό και μου απάντησαν. Η άκρα ταπείνωσης. Πάντα μετά το φαγητό, όταν ανοίγει η πόρτα για να βγεις από την τράπεζα, εκεί στην έξοδο έχουν παραταχθεί μοναχοί με κυρτωμένο το σώμα τους για να περάσεις ανάμεσά τους, ενώ ο ηγούμενος ευλογεί. Σε ευχαριστούν με αυτόν τον τρόπο γιατί καταδέχτηκες τη φιλοξενία τους. Για σκέψου, ποιος είσαι εσύ ο ελάχιστος για να σε ευλογούν και να σε προσκυνούν. Δηλαδή, εμένα ήταν μαθήματα αυτά.
1: Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την ομορφιά γενικά. Γιατί απέναντί μου έχω, αφού έχω συγγραφέα απέναντί μου, έχω έναν δημιουργό. Έναν δημιουργό καλλιτέχνη. Πέραν από το πνευματικό, το οποίο τόσες πολλές φορές έχει καταγραφεί σε τόσα έντυπα και σε τόσες μαρτυρίες, ο ευαίσθητος παρατηρητής, γιατί αυτό είναι καλλιτέχνης, είναι ο ευαίσθητος παρατηρητής, την ομορφιά, πού την εντοπίζει στο Άγιον Όρος? Τι είναι εκείνο που τραβάει τη ματιά του, τι είναι εκείνο που γονιμοποιεί την καρδιά του? Αναφέρατε προηγουμένως ταπείνωση και φιλοξενία. Ήθελα όμως να μιλήσω λίγο για το χώρο. Ήθελα να μιλήσω λίγο για τα κτίσματα. Αυτό που εισπράττουν οι αισθήσεις σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος πραγματικά είναι σαν μια έξοδος από αυτό που γνωρίζουμε ως κόσμο. Αυτό ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μάλιστα. Το τοπίο του Αγίου Όρους είναι μοναδικό. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση, που εντάσσεται μέσα στο τοπίο, είναι, θα σας φανεί λίγο περίεργο, αλλά για μένα είναι. Είναι η μοναχή. Είναι η μοναχή, πως εντάσσονται. Πως ξαφνικά εκεί που βλέπεις τέσσερα δέντρα, πέντε κυπαρίσια και τρεις λεύκες, ας πούμε, λέω τυχαία τώρα τα δέντρα, εμφανίζεται ένας μοναχός, ο οποίος περνάει σκυφτός, σου λέει ευλογείτε λες εσύ, και σου λέει ο Κύριος και εξαφανίζεται. Και τον ψάχνεις και ήθελες να τον ρωτήσεις, μα τώρα τι κάνετε εσείς? Αλλά δεν σου απαντάει. Δηλαδή ένα τοπίο που εμφανίζεται ξαφνικά ένας μοναχός και χάνεται. Μου έκανε εντύπωση ο χιονισμένος Άθωνας. Το βουνό που πήγα αρκετές φορές και τον είδα χιονισμένο, απόμακρο. Μου έκανε εντύπωση οι κινήσεις πάλι. Είναι, εγώ το βάζω μέσα στο τοπίο, συγγνώμη, αλλά οι κινήσεις των μοναχών την ώρα της λειτουργίας. Το πώς πηγαίνουν, φεύγουν από τα στασίδια, προχωράνε μπροστά στο Άγιο Βήμα, όχι ακριβώς, στον Άρθικα.
1: Στο Σολέα,
0: ναι,
1: μπροστά,
0: ναι,
1: από το Άγιο,
0: ακριβώς,
1: Βήμα.
0: Ακριβώς, πώς προσκυνάνε,
1: μπροστά από την Ιερά,
0: πώς γονατίζουν.
1: Στην ωραία πύλη.
0: Ακριβώς, πώς γονατίζουν. Αυτό είναι μέρος του, για μένα πάντα, του αφωνικού τοπίου. Βλέπω λοιπόν τους μοναχούς να ψαρεύουν μόνοι τους ή πολύ μαζί, πολύ, τρεις-τέσσερις, και μετά να χάνονται, να απομακρύνονται. Αλλά ένα συγκλονιστικό, θα έλεγα, τοπίο για μένα, καθαρά τοπίο, ήταν όταν επισκέφθηκα το Παλαιομονάστηρο. Το Παλαιομονάστηρο είναι ένα μοναστήρι ρώσικο, δεν είναι μοναστήρι, συγγνώμη, μία σκήτη ρώσικη, αφημένη, παρατημένη, τουλάχιστον όταν πήγα εγώ. Ρώτησα λοιπόν πού βρίσκεται το παλαιό μονάστηριο, μου είπε ο οδηγός του πούλμαν του λεωφορείου. Κατέβηκα και κατηφόρησα προς το παλαιό μονάστηριο. Φτάνοντας εκεί, διαπίστωσα την απόλυτη ερημιά, αυτό που είπατε προηγουμένως. Κοιτούσα λοιπόν και αισθανόμουν εγώ ότι κάποιος με παρακολουθεί πίσω από παράθυρα, πίσω από κάτι τζάμια, και περίμενα μια φωνή, δεν ήρθε ποτέ βέβαια, δεν ήταν μάλλον κάποιος μοναχός, αλλά χτυπούσε το παραθυράκι αυτό ο αέρας και νόμιζα ότι κάποιος ήταν εκεί. Αφού λοιπόν παρατήρησα που φυτρώνανε κρίνη ολομόναχοι εκεί σε αυτό το παρατημένο τοπίο, αυτούς που λέμε που φυτρώνουν το Μάιο περίπου τέλος Απριλίου, εκεί που τους λέμε τους κρίνους της Παναγίας, έφυγα από εκεί ολομόναχος και περπάταγα για να δω τη λίμνη. Υπάρχει μια λίμνη, θα το ξέρετε, στο Άγιον Όρος. Και φτάνοντας εκεί, σε αυτό το τοπίο το μοναδικό, αυτή η λίμνη είναι τεχνική. Ήταν μάλλον τεχνική λίμνη. Τεχνητή μάλλον. Αλλά τώρα δεν είναι. Είναι αφημένη και έχει γίνει μέρος του τοπίου. Είναι σαν φυσική. Προσπαθούσα λοιπόν να την προσεγγίσω και δεν έβρισκα μονοπάτι να φτάσω. Βλέπω τέλος πάντων το μονοπάτι και φτάνω στη λίμνη. Απόλυτη σιωπή. Και κοιτούσα λοιπόν να δω. Και μου διέκοψε την ησυχία, διέκοψε και την προσοχή μου και λίγο έτσι με πήγε αλλού τα κοάσματα των βατράχων. Κοιτάζω και πάνω σε μεγάλα φύλλα, ας το πούμε, πλέανε βατράχια. Ήταν ένα τοπίο ανέλπιστο για μένα. Και είναι κι άλλα, αλλά ναι.
1: Δεν σας πηγαίνω στο θέμα του θρησκευτικού συναισθήματος, γιατί θα ανοίγαμε μια ολόκληρη συζήτηση γι' αυτό. Με ενδιαφέρει όμως το όρος που κουβαλάμε μέσα μας όταν επιστρέφουμε. Ένας προσκυνητής, έστω και με την οπτική γωνία του ανθρώπου που παρατηρεί το κάλλος, τι φέρνει πίσω του όταν γυρίσει πια στον κόσμο, και αν αυτό σφραγίζει την καθημερινότητά του ή χρειάζεται διαρκή ανανέωση και αισθάνεται την ανάγκη να το ανατροφοδοτεί.
0: Δύσκολο είναι αυτό που με ρωτάτε.
1: Υπάρχει κάτι τέτοιο? Αισθάνεστε να κουβαλάτε κάτι?
0: Εγώ θα έλεγα, τώρα θα φανεί λίγο τραβηγμένο και λίγο ότι περί αυτολογώ, αλλά κουβαλάω με το δικό μου τρόπο, και εκεί εισέπραξα την αγάπη για τον άνθρωπο. Όσο και να ακούγεται λίγο πομπόρες αυτό.
1: Είναι πολύ όμορφο.
0: Και την ταπείνωση. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει ντε και καλά να φαινόμαστε σε αυτά που κάνουμε ντε και καλά. Μπορεί κάποια πράγματα να θα πρέπει, ίσως κάποια, αλλά τα υπόλοιπα έτσι, που ίσως και τα πιο ουσιώδη, γιατί.
1: Ναι.
0: Και αυτό μου το δίδαξαν εκεί. Το πήρα από την πρώτη στιγμή. Και επίσης την αγάπη για τον άνθρωπο. Και όχι μόνο για τον άνθρωπο, και για τα ζώα και για τη φύση. Για τη φύση. Διότι ξαφνικά μου λέει ένας μοναχός, ο οποίος ήταν λογιστής του Καναδά και είχε γίνει μοναχός στο Άγιον Όρος, και κουβαλούσα ένα ματσάκι, είχα κόψει ρίγανη από εκεί, ένα μικρό ματσάκι, και με σταματάει και μου λέει, γιατί, λέει, κόψατε το ματσάκι γι' αυτό? Λέω, κακό είναι? Μου λέει, δεν βλέπετε ότι είναι άγουρη η ρίγανη? Γιατί δεν αφήσατε να οριμάσει, να πέσει ο σπόρος στη γη, να φυτρώσει η καινούργια ρίγανη, και τότε να την κόψετε? Αυτό ήταν ένα μάθημα για μένα. Ναι.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Είδατε μερικές φορές στις λεπτομέρειες, στις τα σήμαντα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα που μου περιγράφετε είμαι βέβαιος ότι είναι ισόβιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι ισόβιο.
0: Βέβαια.
1: Αυτό το ασήμαντο.
0: Ναι, ναι.
1: Και νομίζω για μένα, και νομίζω συναντιόμαστε σε αυτό, το Άγιον Όρος είναι το μεγαλείο των μικρών πραγμάτων. Των ανεπαίσθητων πραγμάτων. Ναι. Μια και μιλάμε για ανεπαίσθητα, ήθελα λιγάκι να μας περιγράψετε σαν τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας υπέροχης συνομιλίας αυτή την ανάγκη σας να καταγράψετε και ήχους, όπως μου είχατε εκμυστηρευτεί.
0: Ναι. Σε ένα άλλο ταξίδι που είχα κάνει, που ήταν μεγάλη εβδομάδα, που πάντα σας λέω φωτογράφησα και σημείωνα, ήθελα να καταγράψω ήχους. Και έτσι λοιπόν είχα πάρει ένα μικρό μαγνητοφωνάκι, κασετοφωνάκι μάλλον, κάτι μαγνητόφωνο, πολύ μικρό, αυτό το δημοσιογραφικό που λέμε, και κατέγραψα ήχους της φύσης, ένα καταράκτη που τρέχει, τη θάλασσα, πώς ακούγεται. Και επειδή ήταν Μεγάλη Παρασκευή, ξεκίνησα και κατέγραφα τον Επιτάφιο Θρήνο στη Μονή Βατοπεδίου, όπου λέγαν τα εγκόμια, ψάλαν τα εγκόμια βεβαίως, και αφού το κατέγραψα αυτό, θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό. Επειδή δεν είχα κοιμηθεί την προηγούμενη νύχτα και επειδή είχε πάει περίπου 12 μεσάνυχτα, αποφάσισα να φύγω από το καθολικό και να πάω να κοιμηθώ λίγο. Λάθος. Αλλά δεν μπορούσα άλλο, γιατί δεν είχα κοιμηθεί την προηγούμενη. Ξάπλωσα λοιπόν, καμιά ώρα, και ακούω την καμπάνα. Πετάγομαι, κανένας μέσα στον ξενώνα βέβαια, βγαίνω, παίρνω πάλι το κασετοφωνάκι, και αυτό δεν θα το ξεχάσω, βλέπω να έρχεται η πομπή του επιταφείου και να ακούγονται τα βήματα μόνο, ο βηματισμός από μακριά, τα κεριά τα αναμένα προς το μέρος μου, και να ψάλουν τα εγκόμια ξανά έξω, τα οποία τα έγραψα, τα κατέγραψα. Αυτό ήταν ένα γεγονός που δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Και επίσης κατέγραψα στη Μονή Γρηγορίου την Κυριακή το απόγευμα, στη Λειτουργία της Αγάπης, που ήθελα να κάνουν, εγώ θα το πω έτσι, μια αυτοσχέδια συναυλία, να την πω έτσι, χαράς οι μοναχοί. Και άρχισαν να χτυπάνε τη μεγάλη καμπάνα, τις μικρές καμπανούλες, το σήμαντρο, το ξύλινο, και να γίνεται μια αυτοσχέδια μουσική συναυλία από αυτά τα θρησκευτικά όργανα που δεν την είχα ξαναζήσει και την έχω καταγράψει. Και θα τελειώσω με μια λειτουργία της αγάπης που άκουσα εκεί στη Μονή Γρηγορίου, που έμεινα άφωνος, και όταν ρώτησα τι είναι αυτό που ακούω, που δεν καταλάβαινα, πρώτη φορά το άκουγα, ήτανε, μου είπανε, ψαλμοί που έχουν γίνει από τη μετάφραση ενός μοναχού, θα μου έρθει τώρα το όνομα, συγγνώμη, που καταγράφει του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, που καταγράφει αυτό το κείμενο, το θρησκευτικό, το γραμμένο τότε στα αρχαία ελληνικά. Δεν το είχα ξανακούσει και έχω γραμμένο και αυτό.
1: Ξέρετε γιατί με συγκινεί αυτή σας η εμπειρία? Καταρχήν με πηγαίνει κατευθείαν στον ήχο, στην κυριαρχία του ήχου χωρίς την εικόνα. Αυτό που είπατε αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι αυτονόητο, και ένα απλό κινητό αυτή τη στιγμή καταγράφει εικόνα και ήχο. Σπάνιο όμως έχουμε την εμπειρία να αφοσιωνόμαστε στον ήχο, ο οποίος από μόνος του ενεργοποιεί τη φαντασία, ενώ σε συνδυασμό με την εικόνα αυτή η διαδικασία μπλοκάρεται. Είμαστε σε εποχή εικόνας όπου ο ήχος είναι ένας απλός υπηρέτης. Κάποτε ήταν ο πρωταγωνιστής των αισθήσεων.
0: Σωστά.
1: Και όχι άδικα. Αυτή σας η καταγραφή, που εγώ θα την ονόμαζα ηχογραφήματα Αγίου Όρους και όχι φωτογραφίες, αλλά ηχογραφίες ίσως Αγίου Όρους, νομίζω ότι είναι ένα μοναδικό ντοκουμέντο, ιδίως για εσάς τον ίδιο. Γιατί οι ήχοι αυτοί ενεργοποιούν εμπειρίες, ενώ η εικόνα όχι. Το λέω πολλές φορές και στην τάξη, έχει φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή. Κοιτάμε τη φωτογραφία του. Η συγκίνηση είναι α. Ακούμε τη φωνή του. 3 και 4 φορές το α. Είναι απίστευτη η δύναμη του ήχου, της φωνής, των πραγμάτων που μιλούν. Γι' αυτό σας παρακάλεσα να μας ξεναγήσετε λίγο σε αυτή σας την πρωτοβουλία των ήχων, και θα εντάξουμε και στην σημερινή μας συνάντηση, έτσι να ακούσουν και λίγο οι ακροατές αυτή σας την εμπειρία. Πολύ ήθελα να σας ευχαριστήσω. Χάρηκα τη σημερινή μας συνομιλία, γιατί επιβεβαιώσατε ακριβώς αυτά που είπα στην αρχή. Το για άλλους ασήμαντο και δευτερεύον έρχεται στην ψυχή ενός ανθρώπου και γίνεται πρωτεύον. Γίνεται ισόβιο, γίνεται καθοριστικό, γίνεται σφραγίδα. Δεν μπόρεσα ποτέ να εξηγήσω σε ανθρώπους που δεν έχουν πάει στο Άγιον Όρος, απλώς με ρωτάγανε πηγές, και τους λες. Δεν καταλαβαίνουν. είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις στο Άγιον Όρος της φράσης «έρχου και είδε». Αλλιώς δεν καταλαβαίνεις. Χωρίς έστω και μία φορά στο Άγιον Όρος, όλα τα άλλα είναι απλώς ταξιδιωτικές περιγραφές, πιθανόν και πληκτικές για τον οποιονδήποτε.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Έτσι.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Είναι, γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε και συνομιλούμε, γιατί έχουμε πάει και οι δύο. Και μερικά πράγματα είναι άρρητα. Και οι δυο μας όμως ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Και αυτό είναι το συναρπαστικό.
0: Και βέβαια.
1: Έτσι. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Πήραμε γεύση από πολύ γλυκές στιγμές και εσάς από τα νιάτα σας και εμένα την παιδική μου ηλικία. Και είναι από τα πράγματα που λέω να αξιωνόμαστε, να ανατροφοδοτούμε την ψυχή μας με αυτά. Είναι συλλεκτικά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου δώσατε την ευκαιρία να συγκινηθώ όντως και να θυμηθώ πράγματα που τα αγαπάω πάρα πολύ.
1: Ναι. Ξεκινήσαμε σήμερα από ένα βιβλίο Κάλους, όπως είναι το βιβλίο αυτό που θα έχουμε, το είδαμε και προηγουμένως, και από ένα βιβλίο Κάλους πήγαμε στην πηγή ενός πνευματικού Κάλους, όπως είναι το Άγιον Όρος. Δεν υπάρχει επίλογος αυτά, υπάρχει μόνο μια ευχή. Να μπορούμε συχνά να νοσταλγούμε, αλλά και να βρισκόμαστε εκεί. Είναι τροφή ψυχής που αλλάζει την καθημερινότητα. Γι' αυτό ρώτησα και τον κύριο Πολάτο προηγουμένως. Το Άγιον Όρος έξω από το Άγιον Όρος, το Άγιον Όρος της ψυχής μας. Και ουσιαστικά αυτό ήταν το καλό της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Μέχρι την άλλη φορά που θα τα ξαναπούμε, ό,τι καλό στη ζωή σας. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Δώσε μου δόξαση, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

Δέσποτα συγχώρησαν τα σανομία σημείν. Άγιε επίσκεψε και είσαι τα ασθενεία σημών εν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αε και σώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουράνω και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη αφιέμαι τις οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αε και σών εις τον αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάζει το πιθέον ζώντα. Και γάστρο θείον έβρενε αυτού οικίαν και τριγώνωσε άνε αυτή ουθίσταν ουσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ονείρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσαν την καρδία αυτό διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνου στον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογία δώσε νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθίσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδα ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία θεσσαυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάν παραρρυπτίστεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή οικείμε σκηνόμαστε αμαρτωλών, ότι έλειος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος ο στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γη σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αθήκαστας ανομίας του λαού σου, εκάλυψες πάστας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψα από οργής τιμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώος εις ημάς και ο λαός εφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος και το σωτηριόν σου δώσεις ημίν. Ακούσομαι τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί της οσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών, έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει σοδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσιο και πάκουσον μου ότι πτωχός και πένιση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί σώσω τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σέν. Ελέησον με Κύριε ότι προσέκε κράξω μου όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου, ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλειος πάστης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς μου και έκραξα προσέω ότι επίκουσάς μου, ουκέ στην ομοιό.

το όνομά σου, ότι μέγαση και ποιόν θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος, οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, ότι φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα.

0: Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και στην αγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προεθεντός ενώπιον αυτών. Κι εσύ Κύριε ο Θεός μου, εκπήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελεήσον με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής και σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντας με και συνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντας με και συνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρική.

Θεία όργανα του Παρακλήτου και εκφάντουρες του Θεού Λόγου, ανεδείχθητε Θεότε Απόστολοι, Βαρθολομέ των 12 σύσκηνε και Βαρνάβα ο Σιός Παρακλήσεως, αλετήσαστε Χριστόν των Θεών πανέφημοι, δωρήσαστε ημί το Μέγα Έλεος. Δόξα Πατρί.

και νυν και αεί και σώνος των όνων, αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος συνυπομείνας αγαθέα, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγιες την δείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλεστα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύσαν υπέρ ημών, και σώσ' σωτήρι μου λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας τέλος, δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάς τη διαθήκη σου, και μη αποστείς το ελαιός σου αφημών, δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου, και δι' Ισαάκ των δούλων σου, και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσεων ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσεων ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσεων ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελεήσεων ημάς, Κύριε ηλάζεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας

Πάτερ ημών ἐν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Ως Χριστού Απόστολοι και υπηρέτε, ευσεβίας δόγμαση, πάσαν λαμπρύνετε την γην, Βαρθολομέ Θεόληπτε, συν το Βαρνάβα, δύο εμάς μέλπομεν. Συμφερουπόλεως Λουκάν των αρχιπήμενα και ιατρών των επιστήμονα των άριστων, η φυλάγη ημνήσωμεν εν καρδίως, εν Ρωσία γαρβιώσας ως περάγγελος, ομολόγησε Χριστού το Θείον όνομα, δύο κράζομεν, χέρις Πάτερα είδημε. Κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον, κυριλήσον.

ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδοξε κοιμών εν τη ώρα θαύτης εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάση θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβόλη αυτών φρουρουμένοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης.

Σον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελής και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον δοβή σας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου, η μάρτου μεργάρ και νομίσαμε και ούκες μενάξε άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στεντήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της οντικειμένου χειρός και άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον ψαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα και συζήσομε το ημετέρω δεσπότη και γηδαιμόνη και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμαστην εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομε εν θα πάντων εστίν των εφερνωμένων κατοικία σίγαρι όντως αληθινή ευρωσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των

0: Θεία ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει είναι δίσον αμβαλόμενος φως ασημάτιον, εκτείνουν τον ουρανόν ο σιδέρινο, στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντής σου δουλειά σου συν, αναβαίνουν συν όρη και καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσαν χάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και φλόγη και δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσον τα ξύλα του πεδίου εκ έντρου του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουσι του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνιο ριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάντρες αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύ χορός, εκεί ερπετά όνο και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκονο τους ονέπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέπρος το κόση, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταρακτήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και να καινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και φευνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει εν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήσει το Κύριο ότι Χριστός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, της λαλήσει τας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάνσα στα συνέσεις αυτού, μακάρι οι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό. Νήσε τιμών Κύριε εν τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, του ειδύνεν τη Χριστώδη των εκλεκτών σου, του εφρανθύνεν τη ευφροσύνη του έθνου σου, του επενίστε μετά τη κληρονομία σου. Ημάρτωμε μετά των πατέρων ημών, η νομίσαμεν, η δικήσαμεν, οι πατέρες ημών εν Αιγύπτου, συνήκαν τα θαυμάσια σου, κι ούκα εμνήσισαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκραναν ανατέραντε σε τη ερυθρά θαλάσση. Και έσωσεν αυτού, ένεκεν το ονόματος αυτού, του γνωρίσει την δυναστείαν αυτού, και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσση, και ξηράνθηκε, οδήγησεν αυτού σε ένα βύσο, σε ένα ερήμο. Και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος και λυτρώσατο αυτούς εκ χειρός εχθρών. Εκάλυψεν είδα τους λείποντας αυτούς εις εξ αυτών ουχ υπελήφθη. Και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού. Ετάχυναν επελάθοντο των έργων αυτού, ουχ υπέμειναν την βουλήν αυτού. Και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο και επήρασαν τον Θεόν έναν ίδρο. Και έδωκεν αυτοίς το αίτημα αυτών και εξαπέστειλε πλεισμονήν εις ψυχάς αυτών. Και παρόδισαν τον Μωυσή με την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Ηνύχθη η γη και κατέπειε δαθάν και εκάλυψεν επί τη συναγωγή ναυυρών. Και ξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, πλόξ κατέφλεξεν αμαρτωλούς. Και επίησαν μόσχων εν χορύβ και προσεκίνησαν τον γλυπτό. Και ηλάξατο την δόξεν αυτού εν ομοιώματι μόσχου αισθιόντος χόρτων. Και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλη εν Αιγύπτο θαυμάσια εν γη Χαμ. Φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς. Και είπε του εξολοθρεύσε αυτού, σημεί μου εσύ ο εκλεκτός αυτού, έστειν τη θράψη ενώπιον αυτού, το αποστρέψε τον θυμών αυτού, του μη εξολοθρεύσε αυτούς, και εξουδένουσαν γίνε επιθυμητή μου και πίστευσαν το λόγο αυτού. Και εγώ γίσαν εν τη σκηνόμασιν αυτών, ούγκ εισήκουσαν της φωνής Κυρίου, και επήρε την χείρα αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμου, και του καταβαλήν το σπέρμα αυτόν εν της έθνηση και διασκορπίσει αυτούς εν τις χώρες. Και τελέσαν τον Βελφεγόρ και έφαγον θυσίας νεκρών. Και παρόξεναν αυτόν εν της επιδιδεύμασιν αυτόν και επληθύνθεν αυτής οι πτώσεις. Και έστι φινές και εξυλάσατο και εκόπασαν οι θράψεις. Και ελογίστε αυτός δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος. Και παρόργησαν αυτόν επίδετος αντιλογίας και κακόθυμο εσείς δι' αυτούς, ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστηκαν τη σχήλησιν αυτού. Ούκ εξολόθρευσαν τα έθνη, είπε Κύριος αυτής, και εμίγησαν τις έθνες και έμαθαν τα έργα αυτών, και δούλεψαν τις γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής της σκάνδαλων, και έθισαν τους ιούς αυτών και τα θυγατέρας αυτών της δαιμονίης, και εξέχιαν αίμα αθών, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, ονέθισαν τις γλυπτής Χαναάν, και εφωνοκτονήθη η γη εν της έμαση και μοιάνθη εν της έργης αυτών, και επόρνευσαν εν της επιτιδεύμασιν αυτών, και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού, και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτού, και παρέδωκεν αυτούς ισχυράς εθνών, και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς, και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών, και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρας αυτών. Πλεονάκι σε ρίσατο αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτών εν τη βουλή αυτών, και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεσθε αυτούς, εν το αυτόν εισακούσε της δεήσεως αυτών, και εμνήσει της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντα των εχμαλωτευσάντων αυτούς, σώσον ημάς Κύριε ο Θεός ημών και επισυνάγαγε ημάς εκ των εθνών. Το εξομολογήσαστε το ονόματί σου το Αγίο, το εγκαυχάστε τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από το αιώνος και έως του αιώνος. Και ερή πάσο λαός γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτωσαν οι λυτρωμένοι υπό Κυρίου, σε λυτρώσε το χειρός εχθρού. Εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς, από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης. Επλανήθησαν εν τη ερήμου εν γη ανίδρο, οδών πόλεως κατοικητηρίου χεύρων. Πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε. Και εκ έκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεσθε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών ερίσατο αυτούς. Και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν, του πορευθύνει εις πόλη κατοικητηρίου. Εξομολογηθάν σώσαν το Κυρίο τα ηλέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Ιης των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν κενήν και ψυχήν πεινώσεν ενέπλησεν αγαθών, καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκραναν τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίστου παρόξυναν, και ταπεινώθιαν κόπηση καρδία αυτών, εισθένησαν και κοίνο βοηθών, και εγκέκραξαν προσκύρωνε το θλίβεσθε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς, και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξεν, εξομολογησάν σώσαν το Κυρίο τα ηλέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Ιης των ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθνεσεν. Αντελάβε το αυτόν εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν, πάνω βρώμα ευδελίξε την ψυχή αυτών και ήγησαν έως των πυλών του θανάτου. Και εκεί έκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάσα το αυτούς και ερίσα το αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάσωσαν το Κυρίο τα ηλέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Θείς των ανθρώπων και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν εν έσως και εξαγγυλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδαν τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής. Αναβαίνουσιν έως των ουρανών και καταβαίνουσιν έως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετο. Εταράχθησαν εσαλεύθησαν όσο μεθείο και πάσε σοφία αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύρωνε το θλίβεσθε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστει σαύραν και εισήγησαν τα κύματα αυτής. Και εφράθησαν ότι εισήγασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάσωσαν το Κυρίο τα ηλέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Ιης των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάτωσαν αυτόν. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν. Γιν καρποφόρων εις άλμην από κακίας των κατοικούντων εν αυτήν. Έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γιν άνυδρων εις διεξόδους υδάτων. Και κατόκισεν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας. Και έσπηραν αυρούς και εφύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος. Και ευλόγησαν αυτούς και πληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών ουκες μίκρινε. Και ολιγόθησαν και κακόθησαν από θλίψος κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωση επάρχοντας αυτών και επλάνησεν αυτούς ένα βάτο και ουχοδό. Και βοήθησε πέννη τεκτοχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς, όψοντα ευθύς και εφρανθίσονται και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ηλέη του Κυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσομαι και ψαλώνει τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήρων και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέσα εν λαείς Κύριε, ψαλώσει εν έθνηση, ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλαιό σου και ως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσα την γίνει η δόξα σου. Όπως σαν Χριστός είναι η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, υψωθήσομαι και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψη της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μου αμβλεύεις της επίδος μου επί την ιδουμέν επιβαλώ το υπόδημά μου. Εμή αλόφιλοι πετάγησαν. Της απάξιμη εις πόλην περιοχής ή της οδηγήσιμη έως της ιδουμέας. Οχίσει ο Θεός όπως άμενος ημάς. Κι ουκ εξελεύσει ο Θεός εν τις δυνάμεις ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκ θλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν τον Θεό ποιήσω μεν δύναμην και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ο Θεός την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα μαρτωλού και στόμα δολίου επεμέ η νύχθη. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσοι δολία και λόγοι σμίσους εκύκλωσαν με και επολέμησαν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν μεν διέβαλον με εγώ δε προσευχόμην. Και έθετο κατ' εμού κακά αντί αγαθών και μίσους αντί της αγαπήσεώς μου. κατάστασαν επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος τίτο εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεσθε αυτόν εξέλθει καταδεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστη αμαρτίαν. Γεννηθήτωσαν η μέρε αυτού ολίγη και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν οι αυτού ορφανοί και η γηνή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν οι αυτού και πετησάτωσαν εκπληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησά το δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασά το αναλότρι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξά το αυτό αντιλήπτον, μη δε γεννηθεί το εκτήρμο της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευση, εν γενναία μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού εναντί Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευθεί εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Ανθώνου και μνήστη ποιήσα ήλιος και κατεδίωξεν άνθρωπον πένιτα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε. Και ηγάπησε κατάραν και ήξη αυτού και ούτε θέλησεν ευλογία και μακρυνθήσετε από αυτού. Και ενεδίσα το κατάραν ως σημάτιον και εισήλθεν ως είδωρη στα έγκατα αυτού και ως έλεον τη σωστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως σημάτιον ο περιβάλλεται και ως ζώνη ίντια παντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ, Κύριε, Κύριε, πείσον με τεμού ένικεν το όνοματό σου, τη Χριστόν το έλεος σου. Ρίση μου ότι πτωχός και πένιση μη εγώ και η καρδία μου τετάρακτα εντός μου. Όσοι σκιά εν το εκλίνα αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθην ως οι ακρίδες. Τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας και εις άρξ μου λιώθη διέλεον. Καγώ εγεννήθην όνειδος αυτής, είδωσαν με σάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν η Κύριε ο Θεός μου και σώσον με κατά το έλεος σου. Και γνώτωσαν ότι η χείρ σου αυτή και εσύ Κύριε ποιήσας αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις, οι επανιστάμενοι μη εσχυνθήτωσαν. Ο δε δούλος εφρανθήσεται. Ενδυσάσωσαν οι διαβάλλοντες με ντροπήν και περιβαλέσωσαν ως διπλοίδα ισχύνην αυτών. Εξομολογήσουμε το Κυρίως φόδρο εν το στόματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών. Ότι παρέστη εκ δεξιών πένιτος, του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Θεόν Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιούδη συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνή.

Καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα ταύτεν αμαρτήτου φυλαχθήνε ημάς ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθάπηρη ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Νην απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψεν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς.

ουρανός εισαγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, ενισχύτω το θέλημά σου, ως εν ουρανόν και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυσή μας εις πειρασμόν αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτη αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

0: Ντες Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η Θεία Λατρεία. Λειτουργικός φέρεστε. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, συγκεντρωνόμαστε και σήμερα με στους κόλπους εδώ του ναού και της χάριτος και της ευλογίας της Αναστάσεως του Κυρίου μας, για να συνεχίσουμε τα μαθήματα του λειτουργικού μας σεμιναρίου. Το λειτουργικό σεμινάριο, το οποίο αποτελεί πλέον έναν θεσμό αγάπης και επικοινωνίας με όλους τους συνανθρώπους, οι οποίοι αυτή την ώρα μας ακούνε σε όλο τον κόσμο, αποτελεί μία πολύ ευλογημένη επαφή και γνώση με το αντικείμενο της Εκκλησίας μας που ονομάζεται Θεία Λατρεία. Και η Θεία Λατρεία είναι η ευλογία που μας έδωσε ο Θεός μας δια της Εκκλησίας μας να συμμετέχουμε καθημερινά μέσα στην Εκκλησία με τις ιερές ακολουθίες και τις πράξεις αυτές τις λειτουργικές της Εκκλησίας μας, ώστε να μπορούμε να ενωνόμαστε με τον Θεό μας. Για φανταστείτε μία ζωή να μην υπήρχε εκκλησία, ναός, να μην υπήρχε ακολουθία, τίποτα, και να μιλούσαμε για Πάσχα χωρίς να ερχόμαστε στην Εκκλησία, ή να μιλούσαμε για Χριστούγεννα χωρίς να έρθουμε στην Εκκλησία. Τι θα ήταν? Πραγματικά θα ήταν μία μεγάλη αποτυχία. Χωρίς να υπάρχει όλο αυτό το λειτουργικό, λατρευτικό τυπικό, δεν μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει όλες αυτές τις κοσμοϊστορικές αλήθειες, οι οποίες είναι και άμα σωτηριολογικές. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας αποτελεί ένα θεραπευτήριο. Όταν μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, δεν αρκείται μόνο στο να καθίσει και να προσευχηθεί στο κάθισμά του όπως διατείνονται πολλοί, γιατί αυτό δεν είναι το απαραίτητο αποκλειστικό σωτηριολογικό γεγονός της ζωής του ανθρώπου, αλλά ο χριστιανός μέσα από την Θεία Λειτουργία που ενώνεται κατά την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία, εκεί που κοινωνεί ο άνθρωπος το σώμα και το αίμα του Χριστού, που επέκει να είναι μια κοινωνία με όλα τα πρόσωπα, βρίσκει πραγματικά αυτόν τον παράδεισό του ο άνθρωπος, ο χριστιανός, μέσα στην Εκκλησία κατά την διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας και όλων γενικά των μυστηρίων. Δεν είναι απλή δηλαδή η παρουσία μας. Εάν ας πούμε εξαδανικεύσουμε την Θεία Ευχαριστία και πούμε πάμε στη Θεία Ευχαριστία και ευχαριστιόμαστε, αλλά δεν αισθανόμαστε το ίδιο κατά το μυστήριο του γάμου, δεν αισθανόμαστε το ίδιο κατά το μυστήριο της βαπτίσεως ή κατά το μυστήριο του ευχελαίου ή κατά το μυστήριο της ιεροσύνης, αν δεν αισθανθούμε αυτήν την ένωση και την χαρά με τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται δίπλα μας και δεν ενωθεί η Εκκλησία, δεν γίνει η Εκκλησία. Όταν λέμε γίνεται η Εκκλησία, σημαίνει ότι όλοι μαζί, εν ενή στόματι και μια καρδία, προσευχόμαστε μαζί ενωμένοι. Αυτό είναι το μυστήριο της χάριτος του Θεού που μας δίνει πραγματικά να ενωνόμαστε με τον Θεό μας. Δεν γίνεται αποκλειστικά δηλαδή από τον εαυτό του Ο κάθε άνθρωπος δηλαδή να λέει μπήκα στην εκκλησία και βίωσα το Θεό, εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι η προσωπική προσευχή, αλλά για να ενωθεί η εκκλησία που αποτελείται από όλα τα μέλη της, πρέπει όλα τα μέλη της να είναι μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω σαν ορθόδοξος κληρικός και εσύ σαν ορθόδοξη πιστή, πώς είναι δυνατόν να βιώνει ένας την Ανάσταση όταν δεν μπαίνει μέσα στην εκκλησία να προσευχηθεί. Πώς είναι δυνατόν όταν βρίσκεται στο προάβλιο ο πιστός για να ακούσει το Χριστός Ανέστη, δεν μπαίνει μετά στην εκκλησία να κάνει βίωμα, να πάρει το σώμα και το αίμα του Αναστάντος Χριστού κατά την Θεία Λειτουργία. Είναι η αποτυχία δηλαδή όλης αυτής της εκκλησιολογικής θεωρήσεως της εκκλησίας μας, όπως επίσης κάποιος, για παράδειγμα, δεν κοινωνεί ανήμερα των Χριστουγέννων, αλλά πηγαίνει την προηγούμενη εβδομάδα και λέει εγώ κοινώνησα για τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι λάθος. Για να βιώσεις κάθε γεγονός της εκκλησίας, πρέπει να το ζεις εκείνη τη στιγμή που τελείται μέσα στην εκκλησία. Και είναι και μερικοί πιστοί οι οποίοι κοινωνούν τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη για την Ανάσταση. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να κοινωνήσεις για τη Μεγάλη Δευτέρα. Είναι για τη Μεγάλη Δευτέρα. Πρέπει να κοινωνήσεις για τη Μεγάλη Τρίτη, για τη Μεγάλη Τρίτη. Για τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Τετάρτη. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι κοινώνησες για την Ανάσταση του Χριστού μας, για το γεγονός αυτό. Και γι' αυτό φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, και η Θεία Μετάληψη δεν είναι κάτι το μαγικό, αλλά είναι ένωση. Εορτάζεις, ας πούμε, έχεις την τιμή του Αγίου σου, του οποίου φέρεις το όνομα. Κωνσταντίνος, Γεώργιος, Βασιλική, Βασίλης, το Μεγάλο Βασίλειο κτλ. Έρχεσαι να κοινωνήσεις εκείνη την ημέρα, να ενωθείς με το Θεό εκείνη την ημέρα ακριβώς που είναι η εορτή σου, για να τιμήσεις τον Άγιό σου και να μετέχεις στην εορτή του Αγίου σου. Όχι να κοινωνήσω την προηγούμενη Κυριακή γιατί με βολεύει και ανήμερα της εορτής μου δεν θα πάω στην εκκλησία γιατί θα πρέπει να μαγειρέψω και να υποδεχθώ το βράδυ όλους τους φίλους μου στο σπίτι και να καταλυμπάνω αυτήν την ωραιοτάτη ημέρα της μνήμης του Αγίου μου γιατί εγώ κάνω δικό μου προσωπικό σχέδιο και έτσι με βολεύει και έτσι δεν αισθάνομαι πραγματικά το γεγονός μιας συγκεκριμένης εορτής. Ή κάποιος που θα πάει διακοπές κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν μπορεί, για παράδειγμα, να φύγει, να πούμε έτσι με βάση το Πάσχα, ας πούμε, να φύγει Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη και να πει, να κοινωνήσει την ημέρα για την Ανάσταση του Κυρίου μας. Όχι. Θα βρεις μια εκκλησία εκεί που πας να κοινωνήσεις. Και αν δεν υπάρχει, να προβληματιστείς. Αν δεν υπάρχει εκκλησία, γιατί πας? Τι είναι η Ανάσταση του Κυρίου για σένα? Είναι θέματα πολύ λεπτά, τα οποία όμως δείχνουν το λειτουργικός φέρεστε και σκέπτεστε μέσα στην εκκλησία. Και γι' αυτό ο λόγος θα παραμένει ίσως σκληρός για πολλούς, οι οποίοι δεν μάθαμε να ακούμε τον αληθινό λόγο, αλλά μάθαμε να φιλτράρουμε το λόγο του Θεού μέσα από τον δικό μας λόγο. Προσέξτε, δεν έρχεται ο Χριστός να περάσει μέσα από το προσωπικό μας κόσκινο. Το κόσκινο το έχει ο Χριστός. Εμείς περνάμε από το κόσκινο του Χριστού μας. Και θα γίνουμε όπως μας κοσκινίζει ο Χριστός μας. Όχι όπως κοσκινίζουμε εμείς τον Χριστό μας και τους Αγίους μας. Γιατί μετά έχουμε πλάνη. Δεν έχουμε θέα Θεού. Δεν έχουμε θεωρία Θεού. Έχουμε περιγραφή περί του Χριστού. Δεν είμαστε όμως με τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε όπως ακριβώς είναι αυτός. Γι' αυτό και οι λέξεις «μας έπλασε ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίων σύτου» σημαίνει ότι αυτό οφείλουμε να αποδώσουμε στο Θεό την ημέρα που εμείς θα κλείσουμε τα μάτια μας. Αυτό προσδοκά ο Θεός από μας. Να ξαναγυρίσουμε στην εικόνα Του. Ένα πράγμα το οποίο κάνουμε ίσως χωρίς όμως εμείς να το θέλουμε είναι όταν πεθαίνουμε φεύγουμε όπως ακριβώς μας έφερε ο Θεός. Αυτό χωρίς να το θέλουμε εμείς, γιατί ίσως αν το θέλαμε μπορούσαμε να πάρουμε ολόκληρες πολυκατοικίες, σάβανα με τσέπες, να υπάρχουν σε πολλά μέρη ας πούμε που βάζουν στην τσέπη του νεκρού χρήματα, στην άλλη βάζουν φωτογραφίες, στην άλλη δεν ξέρω τι βάζουν τα αντικείμενα, σε άλλον επειδή έπινε του βάζουν μια μπουκάλα κρασί, στον άλλον γιατί έκανε το άλλο του βάζουν τα χούγια του και τις συνήθειές του, όλες αυτές. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιστρέφει στη γη εξισελήφθη. Πολύ σημαντικό αυτό να το κατανοήσουμε. Εκείνο που πρέπει να δώσουμε στο Θεό μας είναι η καθαρά ψυχή μας, η καρδιά μας, να ενωθούμε με το Θεό μας. Γι' αυτό η Θεία Λατρεία πάντοτε αποτελεί, ξέρετε, για όλους τους χριστιανούς έναν τόπο παραδείσιο. Όποιος μπαίνει μέσα σε αυτόν τον τόπο του παραδείσου αισθάνεται πραγματικά ότι ζει μέσα στην ουράνιο παραδείσιο κατάσταση. Αυτό ξέρετε και οι Ρώσοι, οι οποίοι πήραν τον χριστιανισμό τον 9ο με 10ο αιώνα, λέει όταν πήγανε οι αντιπρόσωποι των Ρώσων στην Αγία Σοφιά και είδαν τη Θεία Λειτουργία που επιτελείται μέσα στην Αγία Σοφιά, όταν επέστρεψαν πίσω λέει εμείς πήγαμε και είδαμε ότι ο ουρανός κατεβαίνει κάτω στη γη και η γη ανεβαίνει πάνω στον ουρανό. Αυτό είπαν αυτοί οι οποίοι ήταν αγρίκοι, δεν είχαν μέσα τους τον Θεό, διεπίστωσαν κάτι το οποίο μπορεί μόνο ένας που έχει την ιδιότητα του βαφτισμένου χριστιανού να το αντιληφθεί. Και αυτό το αντιληφθήκαν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν αβάπτιστοι. Δεν είχαν μορφώσει μέσα τους τον Χριστό. Ναι, είπαμε και αυτή τη λέξη μόρφωση. Η μόρφωση δεν εξαρτάται από το πόσα πτυχία έχουμε μέσα στη ζωή μας. Για την Εκκλησία ένας ορθόδοξος χριστιανός είναι μορφωμένος όταν έχει κατανοήσει και έχει βάλει μέσα στην καρδιά του τον Χριστό. Κατά βάση δηλαδή ένας μορφωμένος χριστιανικός άνθρωπος, χριστιανός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει τον Θεό. Δεν χρειάζεται να αποδείξει με πτυχίο ότι γνωρίζει τον Θεό. Γι' αυτό και για τους θεολόγους αναφερόμενος ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης, ένας ασκητής πολύ μεγάλος με σπουδαίο συγγραφικό έργο, ο οποίος μας κατέλειπε αυτό το έργο του και το μελετούμε σήμερα όσοι εντρυφούμε τα κείμενα τα πατερικά της Εκκλησίας μας, λέει ότι αληθινός θεολόγος είναι εκείνος που ξέρει να προσεύχεται, και εκείνος που ξέρει να προσεύχεται είναι αληθινός θεολόγος. Το παίρνει και από τη μια και από την άλλη πλευρά, και αυτό είναι ουσία. Για φανταστείτε δηλαδή να έχει τελειώσει με τα δεδομένα που σήμερα παίρνει κάποιος ένα πτυχίο, και γι' αυτό δεν έχουν αξία τα πτυχία σήμερα, δεν έχουν καμία αξία τα πτυχία. Παίρνει ένα πτυχίο ας πούμε, το παίρνει με 5 το πτυχίο του, με άριστα το 10. Τι δυνατότητα επαφής και κατανόησης έχει αυτός που πήρε το πτυχίο και είναι με 5, με έναν θεολόγο που το πήρε με 10 ας πούμε? Μεγάλη διαφορά. Διότι το σκούντιγμα είναι πολύ λίγο για να εκφράσεις πώς πέρασε κάποιος τα μαθήματα και πήρε το πτυχίο. Και σήμερα μπορεί να βγει ένας δικηγόρος, ένας γιατρός. Είναι σπουδάζονται οι ιατροί που σπουδάζουν 17-20 χρόνια. Και το πανεπιστήμιο είναι 6 χρόνια, ας πούμε. Είναι δυνατόν να είναι το ίδιο πράγμα με έναν ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ μελετά, αγωνίζεται, διαβάζει, κατακτά τη γνώση και σκαλεί ανεβαίνει και διδάσκει. Γι' αυτό ακριβώς και οι πιο αδικημένοι εκ μέρους όλων των πανεπιστημιακών γνώσεων είναι εκείνη η κατάσταση που κάποιος τελειώνει, ας πούμε, για παράδειγμα θεολογία, μια και μιλάμε για θέματα της Εκκλησίας μας, να τελειώσει κάποιος θεολογία χωρίς να έχει γευθεί κάτι από τον Θεό. Και αυτός να διδάσκει σε ένα σχολείο που δυστυχώς πολλοί διδάξανε μέχρι σήμερα και δεν ξέρω αύριο αν θα διδάσκεται το μάθημα των θρησκευτικών ή όπως της θρησκεολογίας όπως λέγεται και όπως διατείνονται κάποιοι ειδήμονες εντός εισαγωγικών που τα ξέρουν όλα και προσπαθούν να τα αλλάξουν, δεν ξέρω εάν ας πούμε αυτοί έπραξαν το καθήκον τους απέναντι στις αγνές ψυχές των παιδιών που διδάσκαν από κάνα, αν τους περάσανε Θεό ή αν τους περάσαν την αμφιβολία πέρι του Θεού. Είναι τραγική η ειρωνία να είναι διορισμένος για να διδάξει κάποιος την θεολογία και να διδάσκει την αμφιβολία ή τη δαιμονολογία. Και αυτό είναι πολύ τραγικό, αδελφοί μου, διότι το βιώσαμε και το βιώνουμε μέχρι σήμερα. Λέει, λέγανε κάποιοι σε κάποια σχολεία, για παράδειγμα, λέει, λέει, έχουμε θρησκευτικά, που εγώ δεν συμφωνώ με τον όρο ούτε θρησκευτικά, προσωπικά. Καλά, για τη θρησκεολογία δεν γεννάται λόγος, δεν συμφωνούμε με τίποτα. Αλλά ούτε και με τη λέξη θρησκευτικά συμφωνώ, διότι ο σωστός όρος για έναν ορθόδοξο χριστιανό είναι ορθόδοξη κατήχηση. Ή θα κατηχηθείς ή δεν κατηχείσαι. Διότι αν είναι να μην πάρεις το νόημα της πίστεως, την ουσία της πίστεως, να μην ξέρεις τι πιστεύεις ή γιατί κάνεις το σταυρό σου. Έχω πει και άλλη φορά ότι κάποτε πήγα με την εντολή κάποιου σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της επαρχίας από την οποία προέρχομαι, να κηρύξω σε ένα χωριό. Πήγα κι εγώ νέος φοιτητής, ένθερμος, να κάνω ένα πολύ ωραίο δυνατό κήρυγμα στο χωριό. Τελείωσα και στο τέλος έρχεται ένας γεροντάκος και μου λέει, να σας ρωτήσω κάτι, λέει, να σας ρωτήσω κάτι. Και λέω, τι θέλετε να ρωτήσετε? Λέει, γιατί κάνουμε το σύμβολο του σταυρού μας, γιατί σταυροκοπιόμαστε με αυτόν τον τρόπο? Ο άνθρωπος, εγώ του δίδασκα θεολογία εκείνη την ώρα και δεν ήξερε τι είναι ο σταυρός που κάνει. Εάν υπάρχει τέτοια άγνοια μέσα στο πίμνιο και μέσα στον κόσμο, αυτό που λέγεται ακατηχησία όρος, είναι πολύ διαδεδομένη πλέον η ακατηχησία, διότι κάθε ένας άνθρωπος όπως νομίζει και ό,τι του συμφέρει και όπως θέλει, θέλει να το πράξει όταν είναι να μπει μέσα στην εκκλησία. Πώς θα κάνει το γάμο του, σκέφτεται πώς θα φανεί, πώς θα κάνει τη βάφτισή του, πώς θα φανεί, πώς θα κάνει την αρτοκλασία του, όποτε θέλει ο καθένας. Δεν σκεφτόμαστε όμως όλα αυτά τα πράγματα έχουν μία ποιμαντική διάσταση. Αν είμαστε ακατήχητοι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο που είμαστε. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι, και μέσα στην εκκλησία που βρισκόμαστε πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι διατείνονται σε στιγμές, ας πούμε, ειλικρινούς επικοινωνίας που έχουμε το πνευματικό τους, λέει, πάτερ, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Λέω, εάν συνεχίσει αυτό που δεν γνωρίζουμε τίποτα και το συνεχίσουμε ακόμη, είναι η χαριστική βολή που δίνουμε, η τελευταία δηλαδή, στους απογόνους μας. Εμείς δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Σε ρωτάει το εγγονάκι σου, γιατί κάνεις, βρε γιαγιά, μετάνοιες? Μπα, δεν ξέρεις να απαντήσεις. Βρε γιαγιά, παππού, γιατί κάνεις προσευχή? Μπα, τίποτα, δεν μπορείς να απαντήσεις. Γιατί νηστεύεις? Δεν ξέρεις γιατί νηστεύεις. Γιατί κοινωνείς? Δεν ξέρεις να απαντήσεις γιατί κοινωνείς. Είναι βασικά θέματα της πίστεως που με τη χάρη του Θεού πιστεύω ότι μας ξυπνάει λιγάκι αυτό το λειτουργικό σεμινάριο εδώ. Μας δίνει και μερικά χαστούκια πέρα εδώ, θα πηγαίνει το κεφάλι μας σαν τη βάρκα. Γιατί άμα δεν ακούσουμε και αυτά, δεν πρόκειται ποτέ να συνέλθουμε. Δεν αρκεί μόνο να δηλώσουμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτισμένοι. Γιατί λείπει η ορθοπραξία του πράγματος. Δεν αρκεί μόνο η ορθοδόξα να λέμε είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Και βλέπετε πολλές φορές, όταν περπατάμε στους δρόμους και βλέπουμε κανέναν αιρετικό, θυμώνουμε, μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και πας να μιλήσεις με τον άνθρωπο και δεν μπορείς να διαλεχθείς. Του πετάς βρισχές, του πετάς χιλιάδες πράγματα, δεν ξέρεις να τον πεις δύο κουβέντες. Ποια είναι η πίστη μας, η ορθόδοξη, να τον πεις και να τον αποστομώσεις. Άλλοι πιάνονται στα χέρια, άλλοι από εδώ έτσι από εκεί. Αυτοί είναι μορφωμένοι, κατρετισμένοι, γιατί διαβάζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έστω και με πληρωμή διαβάζουν. Τι θέλετε, να σας πληρώνουμε για να διαβάζετε το Ευαγγέλιο? Να ανοίγουμε το παγκάρι της εκκλησίας να λέμε, έλα κύρα Μαρία Ραχρυσούλα, να σου δώσω 5 ευρώ για να διαβάσεις το Ευαγγέλιο? Αυτό περιμένετε? Γιατί αυτοί που διαβάζουν, που διατείνονται ότι είναι μάρτυρια στο Ιεχωβά, πεντηκοστιανοί κτλ., κάπως έτσι κινούνται. Ενώ εσείς που είστε όλοι μέσα στην εκκλησία, που είμαστε όλοι μας δηλαδή, δεν διαβάζουμε, θα πεθάνουμε και δεν έχουμε διαβάσει μια φορά την Αγία Γραφή. Παλιά και Καινή Διαθήκη δεν ξέρουμε. Έρχεται ένας χριστιανός, σου λέει, τι είναι αυτά που γράφει, λέει, η Παλιά Διαθήκη? Για κάτσε εδώ πέρα να δούμε. Εσύ θα την έχεις διαβάσει πολύ καλά την Παλιά Διαθήκη. Για να σε ρωτήσω δύο-τρία πράγματα. Λέει, εγώ δεν την έχω διαβάσει μένα, αλλά έχω ακούσει. Δεν μπορεί να λέμε τι έχουμε ακούσει όταν δεν έχουμε καθίσει να τη διαβάσουμε μια φορά. Και δεν γίνεται χριστιανός να είναι κάποιος ο οποίος διατείνεται για την ορθή δόξη, ότι είναι ο σωστός χριστιανός, ότι είναι η σωστή πίστη του και όλα αυτά, και να μην έχουμε διαβάσει έστω την Αγία Γραφή μας, να ξέρουμε τι λέει από την αρχή μέχρι τέλος, Πολλοί έρχονται στην Εκκλησία και λέει «Συμβουλέψτε με τι να κάνω». Μα η πρώτη συμβουλή είναι αυτό που λέει το Ιερό Βιβλίο μας, η Αγία Γραφή, να το ξέρουμε. Δηλαδή να σου πω «Αγαπάτε αλλήλους», εγώ θα σου το πω, αυτό είναι γραμμένο μέσα. Όσα δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, ούτε και εσύ να τα κάνεις, εγώ πρέπει να σου το πω αυτό. Εσύ θα το ανακαλύψεις αυτό διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη. Δεν μάθαμε να διαβάζουμε από μικρά παιδιά, δεν θέλουμε να διαβάζουμε και δεν μπορούμε να μάθουμε. Αυτό συμβαίνει και με όλη την πράξη τη λειτουργική της Εκκλησίας μας. Και ξέρετε, αν εμείς δεν διαβάζουμε, που είστε λαϊκοί, ας πούμε, ο κόσμος που είναι λαϊκός, και δεν διαβάζει ένας μέλλοντας παπάς που θα γίνει, και αυτός που θα γίνει παπάς όταν δεν διαβάζει, θα λέει ό,τι θέλει. Και θα μπερδεύει τον κόσμο. Γιατί θα λένε, πήγα στον τάδε παπά, λέει εκείνο. Στον τάδε παπά λέει το άλλο, στον τάδε παπά λέει το άλλο. Ποιο να εφαρμόσω? Γιατί όταν δεν ξέρεις, λες ό,τι θέλεις. Σου πούμε, ακούω από παπά που λέει, δεν βαφτίζω, λέει ο νονός, αγοράκια και κοριτσάκια μαζί. Του λες, κάτσε πάτερ μου, πού το βρήκες αυτό το πράγμα, πού το λες, πού το εστιάζεις? Λέει, είναι παράδοση. Όλα δηλαδή τα βαφτίζουμε στην παράδοση. Απέδειξε μου που είναι η παράδοση. Δεν ξέρει. Τι το λες? Δεν υπάρχει τέτοιο κόλλημα. Βαπτίζει ένα εξαιρέτος, άνδρες, γυναίκες, όποιος είναι ανάδοχος δίνεται να βαφτίζει. Δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα. Υπάρχει όμως ιστορία σε αυτό, την οποία έχει λύσει η Εκκλησία μας με αποφάσεις της. Δεν μπορεί να λέμε ο καθένας ό,τι θέλει και τα λοιπά, ή να λέει άλλες συμβουλές. Δεν βαφτίζουν, λέει, δύο παιδιά στην ίδια κολύμβηθρα. Πού το βρήκες, πάτερ μου, αυτό και το λες? Πού στέκεται αυτό? Λέει, δεν μπορώ να παντρέψω δύο ζευγάρια μαζί την ίδια ώρα. Πού το λέει αυτό που δεν μπορείς να το κάνεις? Τεκμηρίωσέ το. Άμα δεν ξέρουμε, λέμε ό,τι θέλουμε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και πολλές φορές η πρόληψη και η δυσιδαιμονία μέσα στην Εκκλησία μας παίρνει και δίνει. Και λες, τι ακούμε? Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούμε μέσα στην Εκκλησία μας να λέγονται? Ο ψάλτης έχει να πει. Ο νεοκόρος ή νεοκόρης έχει να πει. Ο κάθενας από εμάς έχει να πει, χωρίς όμως να τεκμηριώνεται αυτό θεολογικά, εκκλησιολογικά, λειτουργικά, δογματικά. Και ο καθένας θα λέει, γι' αυτό βλέπετε η αμορφωσιά. Αυτό δηλαδή που δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τη γνώση περί του Θεού, είναι γιατί νομίζουμε θα πέσει η γνώση από το Θεό, από τον ουρανό επάνω, και θα φωτιστούμε για να ξέρουμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Πόσες φορές ρωτούν οι άνθρωποι, πίνετε ο μεγάλος αγιασμός των Θεοφανίων? Δεν πίνετε? Τι είναι ο πρώτος αγιασμός? Τι είναι ο δεύτερος αγιασμός? Γιατί γίνεται ο πρώτος? Γιατί γίνεται ο δεύτερος? Πόσες φορές θα τα πούμε? Δεν υπάρχει μια συγκρότηση συγκεκριμένη να ξέρει ο άνθρωπος τι γίνεται εδώ, τι γίνεται μετά. Άλλος έρχεται, γέννησε το παιδί, γίνανε 20 μέρες, ελάτε να μου διαβάσει το μισοσαραντισμό. Πόσες φορές θα το πούμε? Δεν υπάρχει μισοσαραντισμός. Υπάρχει ευχή της πρώτης, της ογδόης και της τεσσαρακοστής ημέρας που είναι του σαραντισμού. Τι να κάνουμε? Επειδή ο καθένας θέλει να κάνει ό,τι θέλει, πρέπει να γυρνάμε κι εμείς το φούρνο μας από όπου θέλει ο καθένας? Το βάλουμε σε ένα κάρο λοιπόν τη θεολογία μας και θα γυρνάμε από εδώ. Σήμερα εσύ τι θέλεις? Σαραντισμό στις 20 μέρες. Το γυρνάμε από εδώ. Εσύ τι θέλεις μνημόσυνο σήμερα που είναι η μέρα της Αναστάσεως? Να στο κάνω και σένα το μνημό. Εσύ τι θέλεις αυτοκρασία το απόγευμα, το πρωί, το βράδυ, τα μεσάνυχτα? Να το κάνουμε και αυτό. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δεν είναι αυτή η Εκκλησία? Γι' αυτό σήμερα ό,τι θέλει κάνει ο καθένας μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μας. Είτε είναι κληρικός, είτε είναι λαϊκός, πρέπει να σοβαρευτούμε. Χρειάζεται ιδιαίτερη, πολύ μεγάλη προσοχή, αδελφοί μου. Αυτά που παραλάβαμε πρέπει να τα παραδώσουμε. Και ξέρετε, λέω πολλές φορές, το τυπικό, αυτό που λέγεται τυπικό, πώς θα γίνει μια ακολουθία, πώς θα διαβαστεί, με ποιο τρόπο θα διαβαστεί, πόσα κυρία λέισον θα υποθούν. Τρία λέει τρία θα πούμε, 40-40, 100-100. Αυτό λέει το τυπικό. Δεν είμαι εγώ που θα πω βαριέμαι να ψάλω, γιατί 100 κυρία λέισον θα πιαστεί το στόμα μου. Άμα δεν θέλεις να ψάλεις, κατέβα κάτω να τα ψάλει κάποιος άλλος που μπορεί. Δεν είναι ο καθένας να κόβει και να ράβει όπως θέλει. Θα μου πεις, άλλαξαν οι εποχές, πάτερ. Μάλιστα. Είμαι και εγώ υπέρ το να αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν μπορεί ο καθένας όμως να αλλάζει σήμερα, γιατί σήμερα δεν μπορεί να ελεγχθεί. Ο καθένας δεν ελέγχεται από κανέναν. Καθένας μπορεί να αισθάνεται και πάπας της Ανατολής από εμάς. Γίνεται παπάς και κάνει ό,τι θέλει σε μια εκκλησία. Έρχεται, μου λέει, στην τάδε εκκλησία, την τάδε γιορτή, έκανε αυτό άλλος ο παπάς. Ανοίγω τα βιβλία, λέω, μήπως τα τυπικά είναι διαφορετικά, να τα ανοίξω να τα δω. Δεν γράφεται πουθενά. Θέατρα μπορεί να παίζονται λειτουργικά μέσα στις εκκλησίες μας. Πώς όμως αυτό έχει αντίκτυπο στο σώμα της εκκλησίας τους πιστούς? Γιατί να λέει στον τάδε γίνεται έτσι, στον τάδε αλλιώς, στον τάδε αλλιώς και στον τάδε αλλιώς και εσείς δεν κάνετε αυτό που κάνουν από εκεί? Τι είναι δηλαδή? Να βάλω και μια φουστανέλα, να βάλω και φούντες από κάτω τσαρούχια για να χορέψω και αυτό να εξυπηρετεί στον κόσμο? Τι είναι η λατρεία της εκκλησίας? Γιατί στο Άγιον Όρος, για παράδειγμα, τηρείται η παράδοση όπως ακριβώς την πήραν? Και μάλιστα έχω πει πολλές φορές ότι την τυπική διάταξη μιας ακολουθίας δεν την ορίζει ο ηγούμενος που λέει «εγώ είμαι ο αφέντης εδώ πέρα και θα κάνω ό,τι θέλω». Ποιος την ορίζει? Ο τυπικάρης, ένας μοναχός ο οποίος έχει το συντονισμό όλης της ακολουθίας μέσα, για να μην επεμβαίνει κανείς. Εμείς, λέει, αυτό παραλάβαμε. Ήταν ένας διάκος, κοσμικός διάκος, δηλαδή λαϊκός, έξω από τον κόσμο. Πήγε στο Άγιον Όρος και του λέει ο τυπικάρης, ξέρετε, όχι με ευγενή τρόπο, οι καλόγεροι μιλάνε με έναν αυστηρό τόνο. Έτσι είναι ο χαρακτήρας τους. Του λέει, κοίταξε διάκο, εμείς εδώ στο μοναστήρι λέμε «την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνης μεγαλύνομεν». Εσείς, λέει, στον κόσμο λέτε «την Θεοτόκο και μητέρα του φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν». Πρόσεξε, μην πεις τιμώντες. Σαν να τον είπε το διάκο, πήγαινε πες αυτό που ήξερες. Μόλις το είπε, τον αρπάζει, τον βουτάει, βγάλει τη στολή έξω από το ιεροβήμα. Ο τυπικάρης. Ο διάκος ήταν του δεσπότη, ο διάκος που πήγε επισκέπτης στο μοναστήρι. «Ξεντήσου γρήγορα», του λέει ο τυπικάρης. Μετά από χρόνια πήγε ο ξεφορεμένος διάκος στο μοναστήρι αυτό ως δεσπότης. Έγινε και δεσπότης. Με το που πήγε ο τυπικάρης ο ίδιος, γέροντας όμως ο τυπικάρης, του λέει «με θυμάστε?» Του κοιτάζει ο καλόγερος, «όχι», λέει. Λέει, «είμαι εγώ που είχα έρθει εδώ στο μοναστήρι και λειτουργήσα και με ξεφόρεσες», λέει, «όταν είπα κάτι. Πρόσεξε και δεσπότης που είσαι, θα σε ξεφορέσω άμα δεν ακολουθήσεις αυτά που τηρούμε εδώ στο μοναστήρι μας». Η απάντηση. Αυτό είναι. Αυτό είναι η τήρηση της παράδοσης. Θα μου πείτε, εν ονόματι ποιας ευγενίας, γιατί σήμερα πάμε την αγαπολογία όλοι. «Αχ, να, δεν το είπε σωστά ο παπάς, αχ, μας αποπήρε ο παπάς, μας έκανε». Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Πάνε με βάση ποιο είναι το σωστό που πρέπει να τηρηθεί, γιατί εάν δεν υπάρχει μια κοινή λειτουργική γραμμή, δεν θα ξέρουμε τι γίνεται, που πάνε. Εγώ είμαι βέβαιος ότι τώρα που σας ομιλώ υπάρχουν πάρα πολλές λειτουργικές παρεκτροπές. Εάν συντάξω ένα εγχειρίδιο και το γράψω και πω για όλες τις εορτές και για κάθε ιερέα τι κάνει, θα δούμε ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει πλέον ο κόσμος μια κοινή γραμμή. Είναι όσοι παπάδες, όσες εκκλησίες, όσοι ναοί, διαφορετικά τυπικά. Σας αρέσει? Δεύτερον, το λέω πολλές φορές σε φίλους μου γνωστούς, ένας παπάς της Αθήνας θα πάει να λειτουργήσει, ας πούμε, σε μια επαρχία. Πηγαίνει μέσα, λέει ο παπάς, εμείς, λέει, εδώ λειτουργούμε διαφορετικά. Δεν είστε της Ιεράς Συνόδου? Δεν έχετε το βιβλίο που σας δίνει η Ιερά Σύνοδος, που λέγεται το εγκόλπιο, το αναγνώστο, που λέγεται το ιερατικό, που λέγεται το ευχολόγιο? Δεν τηρείτε αυτά? Ναι, αλλά εμείς ο γέροντάς μας, ο τάδε δεσπότης που ήταν εδώ, μας το έκανε έτσι και μας το είπε αλλιώς. Εμείς έχουμε ένα φυλάδιο, μια φυλάδα λειτουργική. Όλοι οι ιερείς της Εκκλησίας υπακούμε σε αυτό. Θα μου πεις, συμφωνείς, Πάτερ Θεμιστοκλή, με αυτό, να υπάρχει μια κοινή γραμμή? Ναι, για να μην ζαλίζεται ο κόσμος και να μην κάνει διακρίσεις μεταξύ, λέει, «α, ο τάδε παπάς το έκανε έτσι, ο τάδε το έκανε». Γιατί υπάρχει αυτό σήμερα, να ξεχωρίσει ο ένας από τον άλλον? Γιατί δεν κάνουμε υπακοή στο τυπικό που είναι η Εκκλησία μας. Γι' αυτό, όταν υπακούς στο λατρευτικό τυπικό και ότι έτσι γίνεται το μνημόσυνο μέχρι εκεί, από τάδε μέχρι τάδε γίνονται κόλυβα, από το τάδε διαβάζονται τρισάγια, από τάδε ημερομηνία δεν γίνονται οι γάμοι. Πας τώρα σε μια άλλη Μητρόπολη, λέει, «α, εμείς», λέει, «κάνουμε κόλυβα το Σάββατο του Θωμά και την Κυριακή του Θωμά». Με αυτό το απαγορεύει το τυπικό μας. Άλλαξε? Όχι. Γιατί? Λέει, έτσι, γιατί θέλω εγώ. Δεν πάει έτσι. Έρχεται άλλος, σου λέει, να δηλώσω μνημόσυνο να γίνει την Κυριακή του Θωμά. Λες, παιδί μου, από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, του Αντίπασχα που είναι, με διακινήσιμο σε δεν τελούνται μνημόσυνα. Λέει, θα πάμε στο κημητήριο να το κάνουμε. Μα το κημητήριο είναι της Αρχιεπισκοπής μας. Θα πας εκεί να το κάνει, με είμαστε η ίδια εκκλησία, απαγορεύεται εκεί. Όχι, λέει, εκεί θα μας το κάνω. Λοιπόν, δεν μπορεί στην ίδια εκκλησιστή περιφέρεια να υπάρχουν 10 λειτουργικά τυπικά. Και δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί η εκκλησία έχει μία τάξη. Δεν λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, πάντα ευσχημόνων και κατά τάξη γενέστων. Και όλο αυτό έχει αντίκτυπο, διότι η υπακοή προς το τυπικό είναι επέκεινα υπακοή προς την εκκλησία. Προς τους πατέρες, όποιος σέβεται το τυπικό της εκκλησίας, σέβεται όλους τους Αγίους Πατέρες που θυσιάστηκαν για αυτό το τυπικό και για εκείνο το μοναχό που ξεφόρεσε τον καλόγερο, τον διάκο, και που τον έγινε μετά και δεσπότης. Είδα και με τα μάτια μου, μια φορά ήμουν λαϊκός που σπούδαζα στη θεολογία, ήμασταν στα Άγιον Όρος, πήγαμε σε ένα μοναστήρι στη Μονή Διονυσίου, τυπικάρης όμως, τιμητικά μπήκε κάποιος πατέρας ο οποίος εκοιμήθη με, έτσι έπεσε τον μπαλκόνι και τον πλάκωσε μετά αυτό το μοναχό, από τη Μονή του Αγίου Παύλου. Ήταν ένας ευλογημένος μοναχός που άριστος τυπικάρης. Μπήκε ένας δεσπότης να άρχισε να ευλογεί τα λοιπά. Πηγαίνει τον τραβάει του Μονίκη, πρόσεχε ό,τι σου λέω θα κάνεις. Του λέει ο τυπικάρης, για να είμαστε καλά. Υπακούν όλοι, ο τυπικάρης. Αδελφοί μου, να είμαστε προσεκτικοί μέσα στην εκκλησία και εκεί που συνήθως πηγαίνουμε στις ενορίες μας, που αισθανόμαστε ότι γίνονται σωστά έτσι τα πράγματα, να μένουμε πιστοί και να μας αρέσει η πιστή τήρηση, να μην μας αρέσουν τα θέατρα μέσα στην λατρεία της εκκλησίας μας. Δυστυχώς γίναμε, λέει, θέατρον αγγέλης και ανθρώπης. Το λέει μέσα αυτό στο Ευαγγέλιο και πολλές φορές ελοχεύει και ο κίνδυνος της επιδειξιομανίας να δείξει κάποιος ότι ξέρει κάτι τυπικό. Και εγώ ξέρω 100 πράγματα, αλλά αν τα εφαρμόσω και πω, αυτό το εφαρμόζω γιατί είναι το 10ο αιώνα. Το ξέρω ότι γινόταν το 10ο αιώνα. Αυτό που θα εφαρμόσω είναι το 9ο αιώνα. Το άλλο το 11ο. Δεν είναι όμως η τάξη η τωρινή της Εκκλησίας μας για να το κάνω. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτά φυσικά αφορούν και τους κληρικούς πολλές φορές, αλλά και εμάς τους πιστούς που καμιά φορά έτσι όταν δεν ξέρουμε ορισμένα πράγματα... επιζητούμε, δηλαδή κατά βάση είναι αρτοκλασίες, δεν γίνονται το πρωί στις θείες λειτουργίες, το ξέρουμε αυτό, τελούνται πάντα στους εσπερινούς οι αρτοκλασίες, εκεί γίνεται η διανομή του άρτου και κατά βάση η αρτοκλασία γίνεται σε αγρυπνίες που πρόκειται να αγρυπνήσουν οι πατέρες, κόβουν την αρτοκλασία κομμάτια, τη βουτάνε και σε λίγο κρασί μέσα το κατακλαστόν και το δίνουν στους πατέρες να στηριχθούν προκειμένου να βγάλουν την αγρυπνία. Τώρα θα μου πεις, αγρυπνία καλογερική μοναστική με αγρυπνία ενορίας έχει πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί η δικιά μας θα κρατήσει ούτε 3 ώρες και τον καλογύρο θα κρατήσει 16 και 15 ώρες. Είναι διαφορετική η αρτοκλασία του καλογύρου από ότι είναι εμάς. Δηλαδή δεν μπορεί να τη μοιράσουμε την αρτοκλασία μόλις τελειώνει να τη φάτε. Το απαγορεύουμε αυτό το πράγμα, γιατί σε 2 ώρες θα κοινωνήσεις. Θα φας και θα κοινωνήσεις. Τηρούμε και την ευχαριστιακή νηστεία, την 8ωρη τουλάχιστον πρώτης θείας ευχαριστίας, που οφείλουμε όλοι να τηρούμε αυτή την νηστεία. 8 ώρες πρώτης θείας μεταλήψεως δεν τρώμε και δεν πίνουμε τίποτα. Τουλάχιστον 8 ώρες. Τη Μεγάλη Σαρακοστή ισχύει κάπως διαφορετικό το πρόβλημα, ότι μεγαλώνουν οι ώρες, όταν όμως τελείται στην κανονική της ώρα η προηγιασμένη. Γιατί τις προηγιασμένες απογευματινές τελούμε 7 ώρα το βράδυ. Δεν είναι η κανονική της ώρα. Η κανονική της είναι στην 9η ώρα, που είναι 3 η ώρα το μεσημέρι. Και κάποιος λέει κάνει 9η. Είναι μοναχοί που δεν τρώνε μέχρι τις 3 η ώρα το απόγευμα. Κοινωνούν τη Μεγάλη Σαρακοστή με την προηγιασμένη το απόγευμα στις 3 και καταλύουν μετά. Πάλι με ξηροφαγία, εφόσον Τετάρτη Παρασκευή θα τελεστεί. Αλλά τώρα που τελείται σε 7 η ώρα, ποιος δύναται να κρατήσει όλες αυτές τις ώρες που είναι πάρα πολλές. Σίγουρα θα τηρηθεί ένα 8ωρο ευχαριστιακής νηστείας με προετοιμασία, με θεία μετάληψη, να διαβάσουμε κτλ. Δεν μπορούμε να χωρίσει να προετοιμαζόμαστε, να ερχόμαστε να μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Χρειάζεται μια προετοιμασία όλο αυτό το θέμα. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές ευχές και πολλές περιστατικές ευχές μέσα στην Εκκλησία μας, τις οποίες διαβάζει η Εκκλησία. Υπάρχουν εκτός από τα λογικά όντα που είναι οι άνθρωποι, που οι ευχές απευθύνονται στους ανθρώπους, υπάρχουν και στα έργα των ανθρώπων, όπως είναι οι κατασκευές, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά που τα ευλογεί η Εκκλησία. Υπάρχουν όμως και τα άλογα ζώα για τα οποία εύχεται η Εκκλησία. Και είπαμε ότι μέσα στο ευχολόγιο, ειδικά τώρα που μελετούμε σε αυτά τα μαθήματα του λειτουργικού μας σεμιναρίου, κάνουμε σπουδή στο μικρό ευχολόγιο ή αγιασματάριο της Εκκλησίας μας, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει και μία ευχή εις το ευλογήσε πίμνην. Δηλαδή μια πίμνη είναι από ένα κοπάδι από πρόβατα, ένα κοπάδι από γίδια, ένα κοπάδι από βόδια. Έτσι η Εκκλησία τα ευλογεί αυτά, ξέρετε. Γιατί αυτά συντηρούν τους ανθρώπους, είναι τα έργα των χειρών των ανθρώπων. Δηλαδή θα πάρουν το γάλα, θα φτιάξουν το τυρί, θα πουλήσουν το κρέας. Όλα αυτά έχουν σχέση και με την πνευματική οικονομία του Θεού, που ο άνθρωπος όταν έχει να φάει μπορεί να δοξάσει εύκολα το Θεό, αλλά και με την ύλη, γιατί ο άνθρωπος με την ύλη κατακτά, φτιάχνει ένα σπίτι, παντρεύει το παιδί του, δίνει μια φιλανθρωπία, έχουν πολλές σχέσεις. Δεν απομονώνεται η ύλη ως κακή, η χρήση της γίνεται κακή ή καλή. Γι' αυτό λοιπόν εδώ ας δούμε αυτή την ευχή εις το ευλογήσε πίμνιν. Παίρνει ένας 10, 15, 20 γίδια ή πρόβατα και αρχίζει και τα λοιπά, τα αγόρασε

Ζουν όλοι καρκίνοι. Έτσι δεν είναι, θέλει μια προσοχή. Εδώ μιλάμε για αγνά προϊόντα. Στην εκκλησία μας τα αγνά πράγματα ευλογεί ο παπάς, όχι τα παράνομα. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο εξουσίαν έχων πάσης κτήσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν ως ευλόγη σας και επλήθυνα στα πίμνια του Πατριάρχου Ιακώβ. Ο Ιακώβ πάρα πολύ πλούσιος, όλα τα πίμνια του, επειδή είχε τη χάρη του Θεού, όλα ας πούμε και τα λοιπά αυξάνονταν και πληθύνονταν. Κανένα δεν έμενε στήρο. Όλα αυξάνονταν. Από 2 και 3 κάθε φορά. Λέω, όπως ευλόγησε αυτά τα πίμνια, ευλόγησε και την πίμνη των κτηνών τούτων, του δούλου σου τάδε, και πλήθυνον και ενδυνάμωσον αυτήν και ποιήσον αυτήν εις χιλιάδας. Να τι εύχεται εδώ η Ρέση, να γίνουν 1000. Αν είναι 50, να γίνουν 1000. Ωραία ευχή να δώσει ένα κτηνότροφο. Αν γίνουν 1000, θα έχω να φάω και περισσότερο, θα έχω να πουλήσω και περισσότερο, θα έχω να δώσω και μια φιλανθρωπία περισσότερη. Εις χιλιάδας. Και ρίσε ταύτην, να την ευλογήσει και να την ενδυναμώσει ο Θεός εκ της, και να την διαφυλάξει εκ της καταδυναστείας του διαβόλου και των αλλοφύλων. Ο διάβολος, που μπορεί να κάνει κανένα θανατικό στα ζώα, καμιά αρρώστια και να τα αφανίσει όλα. Και εκ των αλλοφύλων, από αυτού που πάνε να κλέψουν. Πάνε να κλέψουν το πίμνιο. Εκεί που πήγαμε στη Μαδαγασκάρη στην Ιεραποστολή, φτώχεια ο κόσμος, τα βόδια τα λένε ούμπι, είναι σαν τις καμήλες. Τα βόδια έχουν εδώ ράχες επάνω στην πλευρά και μαζεύουν στις καμπούρες τους το υγρό, και σε περίπτωση που έχει ξηρασία τρέφονται από εκεί. Εκεί τα κλέβανε. Ο ένας από τον άλλον κλέβει, πώς να συντηρηθεί. Να ζήσει, λέει, αν πάρω ένα βόδι παντρεύομαι. Άμα πάρω ένα βόδι και τα λοιπά, μπορώ να είμαι καταξιωμένος μέσα στο χωριό να μου λένε ότι είμαι ο καλύτερος. Άλλη η προοπτική, αλλά ο αλόφυλος που έρχεται να κλέψει. Και πάσης επιβουλής εχθρών. Οι εχθροί μπορεί να κάνουν, ας πούμε, ένα σαμποτάζ, να ρίξουν βρώμικο ένα δηλητήριο και να δηλητηριάσουν τα ζώα. Και άβρας θανατικής και λυμικής νόσου. Είναι αυτές οι ασθένειες. Πραγματικά ένας πυρετός, ένας κίτρινος πυρετός στερίζει όλα τα ζώα. Περιφρούρισον αυτήν την πίμνη με αγγέλους σου, με διαγίων αγγέλων, πάσαν ασθένειαν, πάντα φθόνων και πειρασμών. Ο φθόνος του γείτονα που λέει να ψουφίσει και κατσίκα του γείτονα, εδώ ισχύει και αυτό. Γιατί ένας μπορεί να έχει 10 πρόβατα στο πίμνιό του και άλλος να έχει 3. Και αυτός που έχει 3 να ζηλεύει τον άλλο που έχει 10. Και από φθόνο, λέει, να τα διαφυλάξει. Και πειρασμό φαρμακείας και γοητείες. Να πάει να κάνει δηλαδή άσχημα πράγματα σε μάγους, σε οτιδήποτε κτλ. Για να καταστρέψει το βιός του αλουνού. Εξενεργίες επερχομένης του διαβόλου, φυσικά, γιατί όλα αυτά προέρχονται από ενέργεια του διαβόλου. Και αποδιώκον εξ αυτής, να τη διώξει από αυτή την πίμνη. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι να ξέρουμε ότι και η ανόητη φύση μπαίνει μέσα στη δυναστεία του σατανά. Γιατί και ο διάβολος πολεμάει. Τι θέλει να πολεμήσει? Δεν χτυπάει, λέει, το γάιδαρο, να χτυπάει το σαμάρι. Δεν χτυπάει τον άνθρωπο απευθείας, αλλά σου λέει θα σε κάνω να υποφέρεις. Θα σου στείλω μια νόσο και τότε να δούμε αν είσαι πραγματικό παιδί του Θεού, δοξαστικό παιδί του Θεού. Άμα ψοφήσουν τα πρόβατά σου και τα γίδια σου, θα είσαι ακόμα άνθρωπος του Θεού? Ή θα γανακτήσεις και θα τα βάλεις με το Θεό σου και θα βλαστημάς το Θεό? Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί ο σατανάς δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας χαλάσει αυτό το ωραίο πράγμα που έχουμε, που είναι η πίστη μας, ο σεβασμός μας. Βλέπεις ένα νέο παιδί, κάθεται και βλασφημά. Γιατί βλασφημάς, παιδί μου, κτλ? Γιατί, λέει, τσατίστηκα, νευρίασα. Μα για ποιο λόγο τσατίστηκες και νευρίασες? Δυσκολίες θα υπάρχουν στη ζωή. Οφείλεις να τις αντιμετωπίσεις με νυφαλιότητα, με προσευχή, με καρτερία, με υπομονή. Δεν υπάρχουν αυτές οι αρετές. Δεν έχουν μάθει σήμερα τα παιδιά μας σε αυτού του είδους αρετές. Αλλά ένας κτηνοτρόφος ξέρει πολύ καλά τι είναι να υπομείνει και πώς να, όταν αρρωσταίνει κάποιο κοπάδι του, τι μπορεί να πάθει, ας πούμε. Και προσεύχεται. Γιατί πρέπει να είναι πολύ δεμένος με το Θεό
για να κρατήσει.

0: αυτό το ποιμνιοστάσιο του εκεί πέρα σωστό. Υπάρχει και μια άλλη ευχή, εις νόσον βοών, όταν ασθενούν τα βόδια. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε ο Θεός μας, ο ευλογήσας πάντα τα όντα και εξουσίαν έχουν πάσης κτήσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, όσοι ευλόγησες και επλήθυνας τα ποίμνια του Πατριάρχου Ιακώβ. Πάλι ο ίδιος φαίνεται είναι συντάκτης αυτής της ευχής. Ευλόγησον και τα ζώα ταύτα, άπερ εις χρήσιν και δουλείαν ημίν της δούλης σου δέδωκας. Γιατί τα ζώα τα έδωσε όλα ο Θεός να είναι υποταγμένα στον άνθρωπο. Απόστησον επ' αυτών, πολυέλεε Κύριε, πάσαν ασθένειαν και των επικίνδυνων τούτο θάνατον. Για φαντάσου ο φτωχός ο κτηνοτρόφος να του ψοφήσουν τα πρόβατα, τα βόδια του. Έχει δυο βόδια και να του ψοφήσουν. Τι θα φάει η οικογένειά του, από αυτά εξαρτάται. Ον αυτής επέθηκας δια τα σαμαρτίας ημών. Βλέπετε αμέσως εδώ βάζει ο συντάκτης, αυτός ο ιερός πατήρ που έγραψε την ευχή, για τις αμαρτίες μας λέει έρχονται οι ασθένειες και στα ζώα μας. Πολλές φορές οι αμαρτίες μας σαν άνθρωποι οδηγούν επί των κεφαλών μας φυσικά την μήνη του Θεού, αλλά μπορεί και τα παιδιά μας να υποφέρουν εξαιτίας των δικών μας αμαρτιών. Και εδώ εξαιτίας αμαρτίας του κτηνοτρόφου να πηγαίνει η αμαρτία του και να τον πιλατεύει πολύ και να τον κουράζει πάνω στα ζώα του, να ψοφούν ένα πίσω από το άλλο. Και πίσον αυτά υγιή και εύρωστα και ρίσε ταύτα εκ πάσης ασθενείας και της καταδυναστείας του διαβόλου και εκ πάση επιβουλής και βλάβης εχθρών. Πάλι το ίδιο, να τα διαφυλάξει λέει από τον διάβολο και από κάθε επιβουλή και βλάβη που μπορεί να προκαλέσει ένας εχθρός. Και άβρας θανατικής και λυμικής νόσου, και από αυτά μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά, από ένα θανατικό, από μια νόσο λυμική. Να τα περιφρουρήσει αυτά, περιφρούρησε τα αυτά Κύριε διαγίων αγγέλων σου. Πάλι η παρουσία των αγγέλων. Και πού πάει οι άγγελοι? Για δείτε, λέμε ο κάθε άνθρωπος έχει και έναν άγγελο. Μήπως έχουν και τα ζώα των χριστιανών ανθρώπων και αυτά αγγέλους? Ναι, γιατί οι άγγελοι φρουρούν τα πάντα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν κακοποιούμε τα ζώα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι σήμερα κακοποιούν ζώα? Πολλές φορές το ακούμε στο μυστήριο της εξομολόγησης. Λέει κακοποίησα το ζώο, το χτύπησα άσχημα ή το έκανα βασανιστήρια, το πέρασα από πολλές έτσι καταστάσεις. Πόσες παρεκτροπές δύναται να κάνει ο άνθρωπος? Γι' αυτό ο φύλακας άγγελος είναι παντού. Ακόμη και στην ανόητη κτήση υπάρχουν άγγελοι. Ότι σύ ο ευλογών και συντηρών τα σύμπαντα και σύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο ευλογών και συντηρών τα σύμπαντα. Αυτός είναι αυτός που μας δίνει κάθε μέρα τις τροφές μας. Πώς θα ζήσουμε, πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα συντηρηθούμε. Και λέω πολλές φορές όταν έχουμε τις οικονομικές κρίσεις ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι αυτός που θα μας συντηρήσει. Αλλά επειδή τον ξεχνούμε γενικώς από την ζωή τον Θεό, ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει και τη λύση στα όποια προβλήματα. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και υπάρχει και μία ευχή εις κτίνη η οποία φέρει το όνομα του Αγίου Μοδέστου. Ο Άγιος Μόδεστος, έτσι θα ήθελα να σας πω 2-3 πράγματα για τον Άγιο Μόδεστο, ο οποίος είναι αρχιεπίσκοπος Ιερουσαλήμων, γεννήθηκε στη Σεβάστια της Μικράς Ασίας. Η Σεβάστια είναι πολύ γνωστή πόλη σε όλους εμάς τους χριστιανούς, από τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι οποίοι στη λίμνη της Σεβαστίας ετελειώθησαν εκεί στα παγωμένα νερά. Από ευσεβείς γονείς γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Άγιος Μόδεστος, ο Ιερομάρτης, οι οποίοι πέθαναν λέει στη φυλακή κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, δηλαδή το 305 μετά Χριστόν. Το μόλις 5 μηνών βρέφος Μόδεστο, οι δεσμοφύλακες λέει το ανέθεσαν σε έναν ειδωλολάτρη άρχοντα, Σε ηλικία 13 ετών έμαθε για τους πραγματικούς γονείς του και αποφάσισε να βαπτιστεί ο ίδιος χριστιανός, κρυφά από τους ιδωρολάτρες κηδεμόνες του. Σε αυτό συνετέλεσε και κάποιος χριστιανός, χρυσοχώος από την Αθήνα, ο οποίος ανέλαβε την φροντίδα του νεοφώτης του Μοδέστου, τον έφερε στην Αθήνα και τον αγκάλιζε σαν παιδί του. Είναι δικός μας Άγιος, ο Άγιος Μόδεστος. Μετά το θάνατο των θετών γονέων του, η ζήλια των δύο παιδιών του Χρυσοχώου για την αρετή του Μοδέστου τα οδήγησε στο να τον πουλήσουν ως δούλο στην Αίγυπτο. Τι μας θυμίζει αυτό, τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο. Η χάρη του Θεού όμως δεν τον εγκατέλειψε. Ο αφέντης του Μοδέστου κατηχήθηκε από τον δούλο του, έγινε και ο ίδιος χριστιανός και ελευθέρωσε τον Μόδεστο, τον ελευθερωτή του από τα δεσμά της αμαρτίας και του διαβόλου. Φεύγοντας από την Αίγυπτο ο Μόδεστος, κατευθύνεται για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους και εκεί, αφού άνοιξαν μπροστά του οι πύλες του Παναγίου Τάφου με την προσευχή του, ήταν κλειστές οι πύλες. Όσοι έχουμε επισκεφθεί τον Πανάγιο Τάφο, κλείνουν αυτές οι πύλες, οι βαριές πόρτες αυτές, και άνοιξαν, λέει, οι πύλες αυτές μπροστά του. Ο πιστός λαός των Ιεροσολύμων που είδε το θαυμαστό αυτό γεγονός, εξέλεξε τον Μόδεστο Αρχιεπίσκοπο της Μητρός Εσιονίτιδος Εκκλησίας, διάδοχο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ο οποίος είναι και ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Ο Θεός έδωσε στο Μόδεστο ένα χάρισμα, ώστε να θεραπεύει τα κατοικίδια ζώα και ιδιαίτερα τα βόδια και τους ημιώνους, τα γαϊδούρια δηλαδή, τα μουλάρια. Άλλωστε και κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου του πραγματοποίησε θαυμαστά γεγονότα που σχετίζονταν με τα ζώα. Για δείτε, είναι ο προστάτης των ζώων εδώ ο Άγιος Μόδεστος. Ενώ βρίσκονταν μπροστά στο βασιλιά, ομολογώντας την πίστη στον αληθινό Θεό, μπροστά στο βασιλιά εκείνος διέταξε τους στρατιώτες του να δέσουν τον Άγιο σε δύο άγριους ημιώνους και να τους αφήσουν να τρέξουν, προκειμένου να διαμελιστεί το σώμα του Αγίου επάνω στις πέτρες. Ο Άγιος Μόδεστος όμως σήκωσε το χέρι του προς τους ημιώνους, τους ευλόγησε και τότε αυτοί έφυγαν, αφήνοντάς τον λυμένο και αυλαβή. Ο βασιλιάς έξαλλος διέταξε να τον ξαναδέσουν στους σημειώνους, όχι μόνο από τα χέρια αλλά και από τα πόδια, για να χτυπήσουν με πολύ δύναμη τα ζώα ώστε να τρέξουν, και ο μάρτυρας του Χριστού έλεγε, καθώς τον έσαιρναν οι ημιούνοι, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν είναι εναντίον μας. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Κάποιος βοσκός, βλέποντας τον Άγιο και αναγνωρίζοντάς τον, τον πλησίασε και του είπε, «Λυπήσουμε, Πάτερ, και βοήθησέ με ώστε με τις ευχές σου να αποκτήσω ένα μοσχάρι». Ο Άγιος Μόδεστος πρόσταξε τους άγριους ημιώνους να σταματήσουν να τον τραβούν, κάλεσε τότε τον βοσκό να πλησιάσει μαζί με το κοπάδι του και ευχήθηκε. Για δείτε τι ευχή έκανε ο Άγιος Μόδεστος. Ο Θεός που ευλόγησε τα βόδια και τα πρόβατα του Αβραάμ να σου χαρίζει κάθε χρόνο δύο μοσχάρια, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Αμέσως μετά ο βοσκός αποχώρησε ευχαριστημένος και ο Άγιος διέταξε τους ημιώνους να επιστρέψουν στο μέρος από όπου είχαν ξεκινήσει να τον σέρνουν. Πράγματι οι ημιούνοι υπάκουσαν, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να εξαγριωθεί ακόμα περισσότερο ο βασιλιάς. Ανίποτα ήταν τα βασινιστήρια που επακολούθησαν, έπηξαν καρφιά στα πόδια του, τον λιθοβόλησαν, τον έριξαν σε έναν λέβητα με καυτό μολύβι, τον έδεσαν σε μια κολόνα και άναψαν γύρω του μεγάλη φωτιά, αφού πρώτα άλυψαν το κεφάλι του με πίσα και λάδι. Τίποτε όμως από αυτά δεν κατέβαλε τον Άγιο Μάρτυρα. Δείτε πόσα βασανιστήρια πέρασε ο Άγιος Μόδεστος. Και τότε ο βασιλιάς διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Λίγο πριν από το τέλος του, Άγιος Μόδεστος προσευχήθηκε και τα τελευταία του λόγια ήταν «Κύριε Ιησού Χριστέ, δημιουργέ του φωτός, καταξίωσόν με της βασιλείας σου. Σε, δέσποτα, και μόνον επόθησεν η ψυχή μου και για σένα κατεφρόνησα τον θάνατο και τα βασανιστήρια. Μη με κρίνεις λοιπόν ανάξιο των αγαθών σου, φιλάνθρωπε, και δέω μέσου όποιος με επικαλεστεί και με ορτάζει, και όποιος αναγνώσει το μαρτύριό μου, βοήθησέ τον πάντοτε, χάριζέ του πλούσια τα ελαίη σου και αποδίωξε από τον οίκον αυτού και από όλα τα ζώα του κάθε βλάβη και ασθένεια και πλήθυνέ τα, όπως ευλόγησες και επλήθυνες τα πίμνια του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και όλων των δούλων σου, διότι είσαι ευλογητός στους αιώνες. Γιορτάζεται 18 Δεκεμβρίου ο Άγιος Μόδεστος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων. Μία πολύ ωραία ευχή, και με αυτήν θα κλείσουμε σήμερα το λειτουργικό μας σεμινάριο, είναι η ακόλουθη του Κυρίου Δαϊθόμεν Κύριε Λέησον, ευχή εις κτίνη του Αγίου Μοδέστου. Ο του φωτός δημιουργός Κύριε ο Θεός ημών, καταξίωσον με της βασιλείας σου επιτυχήν, να κερδίσουμε δηλαδή τον παράδεισο, ότι σε δέσποτα και μόνον επεπόθησεν η ψυχή μου, και δια το όνομά σου θανάτου και βασάνων ηλόγησα, αντιμετώπισα όλα αυτά τον θάνατο. Είναι σαν να μιλάει ο Άγιος από την ζωή του παραδείσου. Μίουν ανάξιον κρίνεις με, μη με κρίνεις ανάξιο, φιλάνθρωπε των σών αγαθών, αλλά επάκουσόν μου του δούλου σου και πρόσδεξέ μου ταύτην την προσευχήν. Και όστις, είναι αυτό που διάβασα προηγουμένως, και όστις το εμόν επικαλέσετε όνομα και την μνήμην εμού του ταπεινού εκτελέσει, βοηθός αυτό γενού. Όποιος θα με επικαλεστεί λοιπόν στη μνήμη μου, θα βρεθώ βοηθός του. Και μη εγκαταλείπεις αυτόν, αλλά έμπλησον αυτόν παντός αγαθού, πλούτησέ τον, γέμισέ τον με κάθε αγαθό και δώρισε αυτό πλούσια τα ελαίη σου. Και ώστις αναγνώσει το της αθλήσεώς μου μαρτύριον, όποιος θα διαβάσει δηλαδή τον βίον μου, το μαρτύριόν μου, ευλόγησε αυτόν Κύριε και πάσαν την περιουσία αυτού. Απέλασον δε και αποδίωξον δια το ονόματό σου, δια του δούλου σου Μοδέστου, από πάντων αυτών των κτηνών παντίον βλάβην και νόσων. Και όποιος λέει προσευχηθεί και επικαλεστεί το όνομά μου, το όνομα του Μοδέστου, να από αυτόν να φεύγει κάθε βλάβη από και νόσος, ασθένεια από τα κτίνη του. Ναι Κύριε Δέσποτα, έπιδε εξ Αγίου Κατοικηρίου σου επί την εμήν προσευχήν και ευλόγησον και πλήθυνον τα κτίνη αυτού ως ευλόγησας και επλήθυνας τα πίμνια Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και πάντων σου των θεραπώντων, ότι ευλογητώσε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και υπάρχει στη συνέχεια αυτής της ευχής και άλλη μία ευχή του Αγίου Μοδέστου, παρόμοια περίπου όπως αυτή, η οποία λέει ότι είναι ποίημα, δηλαδή την έγραψε αυτή την ευχή ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος ήταν από τους κολυβάδες Αγίους, εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν πάρα πολύ για την επιστροφή εξαιτίας φυσικά και ολόκληρης περίοδου της τροχοκρατίας που είχε περιπέσει ο κλήρος σε αμορφωσιά μεγάλη και ο λαός δεν κατήχε την κατήχηση σωστά, όπως ακριβώς θα έλεγα σήμερα που είμαστε και ακατήχητοι οι περισσότεροι. Έτσι παρακαλεί ο Άγιος Νικόδημος, έγραψε αυτή την ευχή και είναι πολύ όμορφη και αυτή η ευχή με πολλά πολύ ωραίες έτσι τοποθετήσεις, προκειμένου να μην βλαφθούν τα ζώα, οι ήπιοι, οι όνοι, οι ημίωνοι, τα πρόβατα, οι αίγες, οι μέλισσες και όλα αυτά τα οποία, με τα οποία ασχολείται ο άνθρωπος. Και εκτός αυτής της ευχής υπάρχει και μία ευχή εις τα κτίνη, η οποία αποδίδεται στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μάμαντα, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και αυτός προστάτης των κτηνών, αλλά είναι και προστάτης ιδιαιτέρως των επιτόκων γυναικών ο Άγιος Μάμας, και του οποίου τα λείψανα βρίσκονται σε κάποιες παλαιές, σε κάποια παλιά εκκλησία της παλιάς Καρβάλης, Κέλβερη λέγεται στην γλώσσα, έτσι την τουρκική ονομασία, σήμερα στη Μικρά Ασία, στα βάθη εκεί που βρίσκεται αυτή η πόλη, και εκεί πληροφορούμε από αδιάψευστη μαρτυρία από κάποιον κληρικό από την Καβάλα, από τον πατέρα Κυριάκο Χριστοφορίδη, ο οποίος μου είπε ότι ο πατέρας του, ο Παρθένης, ανακάλυψε τα λείψανα του Αγίου Μάμαντα, τα οποία πηγαίνουν προσκυνούν οι Τουρκάλες και με την επίκληση οι επίτοκες Τουρκάλες, οι οποίες γεννούν ανώδυνα στον τοκετό τους, ενώ ο τοκετός είναι επώδυνος. Κατά βάση να αναφέρεται και μέσα στο Ευαγγέλιο αυτός ο πόνος, λέει, πώς λέει ο πόνος φεύγει, λέει, μετά τον δύσκολο το κετό που αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή, και πιστεύουν και οι μουσουλμάνες στη δύναμη του Αγίου Μάμαντα, όπως πιστεύουν και του Αγίου Γεωργίου, όπως ξέρετε οι μουσουλμάνοι, επειδή είναι καβαλάρης ο Άγιος, φαίνεται τους φοβίζει πολύ το σπαθί που κρατάει ο Άγιος, και ιδιαίτερα το έχουμε δει αυτό στην Παλαιστίνη, που πολλοί έξω από τα σπίτια τους βάζουν ανάγλυφες εικόνες του Αγίου Γεωργίου, και οι μουσουλμάνοι σέβονται αυτά τα σπίτια που έχουν εξωτερικά την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Και εμείς σήμερα έχουμε σπίτια που δεν έχουν και εικόνες. Και ονοήτω, αδελφοί μου, ο Θεός να είναι μαζί μας, ο Θεός και η Παναγιά να μας προστατεύει και να μας επισκιάζει όλους μας. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
4: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και ίσως καταντάει μερικές φορές λίγο μονότονη η εισαγωγή μας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αλλά πράγματι θεωρώ ότι μαζί κάνουμε ένα ταξίδι. Κάνουμε ένα ταξίδι μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα των κειμένων της Καινής Διαθήκης που προσεγγίζουμε ερμηνευτικά στις συναντήσεις μας αυτές. Ένα ταξίδι μέσα στον πλούτο της Αγίας Γραφής, όπου ο καθένας μπορεί να βρει πολύτιμους μαργαρίτες, που θα είναι πολύτιμη οδηγή, εφόδια στον καθημέραν βίον μας, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με την πνευματική μας ζωή. Κάποιος που είναι χριστιανός, είναι χριστιανός 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 4 εβδομάδες το μήνα και ούτω καθεξής, 365 μέρες το χρόνο σε όλη του τη ζωή. Η ιδιότητα εντός εισαγωγικών του χριστιανού δεν είναι μια ιδιότητα που προσλαμβάνει ο άνθρωπος όποτε θέλει μέσα στην ημέρα, όπως σημαίνει για παράδειγμα με το να είναι κάποιος οπαδός μιας ομάδας ή ακόλουθος ενός κομματικού σχηματισμού, που και αυτό ακόμα επηρεάζει πολλές φορές την καθημερινότητά μας. Πόσο μάλλον εδώ η ιδιότητα αυτής της αναφοράς ως χριστιανού, ως τέκνον Θεού. Έτσι λοιπόν η ταυτότητά μας δεν περιορίζεται εντός των τυχών της Εκκλησίας, αλλά εκτείνεται πέραν αυτών, μέσα στην οικία μας, μέσα στην μικρή μας κοινωνία, μέσα στο μικρό κοσμό μας, αλλά και μέσα στο σύνολο κόσμο. Όταν ο άνθρωπος ζει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αυτό επηρεάζει ευεργετικά τον ίδιο του τον εαυτό, τη σχέση του με τον πλησίον και βέβαια τη σχέση του με τον Θεό. Είναι λοιπόν κανείς χριστιανός, σημαίνει ότι αγωνίζεται 24 ώρες το 24ωρο, να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όχι από συμφέρον, όχι από φόβο, όχι από ιδιοτέλεια, αλλά από αγάπη Χριστού. Σας έχω θυμίσει κι άλλοτε και το λέω πάντοτε. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος αναχαρακτηρίστηκε ηγαπημένος μαθητής του Κυρίου, όχι γιατί αγαπήθηκε περισσότερο από τον Χριστό, καθώς ο Χριστός αγαπάει τους πάντες το ίδιο. Όλα του τα πλάσματα, όλους τους ανθρώπους, όλοι είναι παιδιά του. Αλλά αυτός αγάπησε περισσότερο τον Κύριο. Δόθηκε εξ ολοκλήρου. Και αυτό φάνηκε την δύσκολη στιγμή που βρέθηκε κάτω από τον Σταυρό, όταν οι υπόλοιποι φοβισμένοι, αδυνατώντας να κατανοήσουν τα τελούμενα, τα οποία στη συνέχεια βέβαια κατέλαβαν πλήρως όταν ανοίχθησαν αργότερα οι οφθαλμοί τους δια του Αγίου Πνεύματος, βρέθηκε κάτω από τον Σταυρό του Κυρίου. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι μας και ήδη αναφερθήκαμε εισαγωγικά στις προηγούμενες τελευταίες μας συναντήσεις στην επιστολή που πρόκειται να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά, και λέω πάντοτε προσεγγίζουμε γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα και τον χρόνο να ερμηνεύσουμε κατά γράμμα και κατ' ουσίαν κάθε στίχο των κειμένων που προσεγγίζουμε, απλά προσπαθούμε να δώσουμε μία ερμηνευτική πρόταση, μία ερμηνεία σύμφωνα πάντοτε με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, μέσα στον χρόνο που έχουμε, για να ωφεληθούμε και να κατανοήσουμε περισσότερο τα κείμενα τα οποία ήδη διαβάζουμε, είτε μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας ή κατηδίαν ο καθένας κατά την ώρα της προσωπικής του πνευματικής ζωής, προσευχής, μελέτης και οτιδήποτε άλλο. Προσεγγίζουμε λοιπόν την επιστολή του Ιακώβου και για να συνδέσουμε λίγο τη σκέψη μας με όσα εισαγωγικά είπαμε τις προηγούμενες φορές, με το κείμενο στο οποίο θα εισέλθουμε με τη χάρη του Θεού σήμερα, θέλω έτσι να υπενθυμίσω στην αγάπη σας ότι η επιστολή του Αγίου Ιακώβου χαρακτηρίστηκε, και μάλιστα σωστός χαρακτηρίστηκε, ως σοβαρή αφυπνιστική κραυγή που απευθύνεται προς τους χριστιανούς όλων των εποχών. Έτσι λοιπόν η διαπραγμάτευση των θεμάτων της επιστολής αυτής γίνεται διαχρονική, ισχύ για όλες τις εποχές. Πολύ εύστοχα σημειώνεται ότι είναι μια σοβαρή κραυγή που απευθύνεται στους χριστιανούς όλων των εποχών για να τους ξυπνήσει. Το σπουδαίο είναι ότι αποτελεί απόσταγμα πείρας χριστιανικής ζωής αλλά και της σοφίας των αιώνων του Ιουδαϊσμού, όπως καταγράφεται μέσα από τα παλαιοδιαθηκικά κείμενα. Διότι, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, ο συγγραφέας κάνει χρήση των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, είναι γνώστης, και αυτό δείχνει τη συνέχεια, τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, χωρίς η μία να υποτιμά την άλλη. Και αυτό είναι μία απάντηση σε όλους εκείνους που κατά καιρούς, επηρεασμένοι από διάφορες έξω και αντιεκκλησιαστικές ιδεολογίες και συμπεριφορές, καταφέρονται εναντίον των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, χαρακτηρίζοντάς τα ως Ιουδαϊκά κείμενα, ως Εβραϊκά κείμενα που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία του Χριστού. Παλαιά Διαθήκη προφητεύει και μιλά περί της ελεύσεως του Χριστού, περί του Μεσσία του κόσμου τούτου, και η Καινή Διαθήκη επιβεβαιώνει τις προφητείες στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν είναι λοιπόν, για να επανέλθουμε στην επιστολή μας, μία σχολαστική χριστομάθεια, αλλά νουθεσία πατρική, ένας αληθινά πιστού στηριγμένου στην ελπίδα και την αγάπη του Χριστού. Δεν αποτελεί απλή δηλαδή παράθεση χρήσιμων ηθικοπρακτικών συμβουλών, ούτε έχει τον πεζό χαρακτήρα, όπως είπαμε, της χριστομάθειας, αλλά είναι μάλλον μία ζωντανή από πηγαία πίστη και ελπίδα στον Ιησού Χριστό αντιμετώπιση επηγών των ηθικών και κοινωνικών προβλημάτων των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων, προβλήματα όμως που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι μέχρι στις μέρες μας. Οι περιστάσεις που έδωσαν αφορμή στον Άγιο Ιάκωβο να αντιμετωπίσει από την άποψη της χριστιανικής πίστης προβλήματα που προέκυψαν στη σχέση της χριστιανικής κοινότητας με το κοινωνικό της περιβάλλον καθιστούν τη μελέτη της επιστολής αυτής επίκαιρη και ενδιαφέρουσα και σήμερα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Από τη μία μας δίνει πληροφορίες για τη ζωή της Εκκλησίας τότε, και από την άλλη, επειδή η ζωή στους αιώνες ανακυκλώνει τα ίδια βάσανα και διλήμματα, μας δίνει λύση στα δικά μας πνευματικά προβλήματα και πάνω απ' όλα την δύναμη και την παρηγορία του Χριστού. Γιατί αυτοί οι γνωστοί χριστιανοί των πρώτων χρόνων απέδειξαν ότι εφαρμόζονται αυτές οι εντολές που άκουσαν απευθείας από το στόμα του Κυρίου μας και στον οποίον αναφέρεται ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, αλλά και κάθε συγγραφέας και συντάκτης των ιερών κειμένων. Η μελέτη του περιεχομένου, η ορθή πατερική ερμηνεία των επιμέρους θεμάτων πλουτίζουν τις γνώσεις μας, μας δίνουν πολύτιμα εφόδια. Άλλωστε, θέματα όπως η πίστη, το ευχέλιο και τόσα άλλα στα οποία αναφερθήκαμε στην τελευταία φορά, η πραγμάτευση όλων αυτών των θεμάτων στην επιστολή αυξάνει το ενδιαφέρον που παρουσιάζει για τον καθέναν από εμάς που μελετά τα κείμενα αυτά. Πέρα από όλα αυτά, μέσα από κάθε στίχο της επιστολής, ο Λόγος του Θεού μιλά προς τον μένα αμαρτωλό άνθρωπο θέτοντάς τον υπό την κρίση του Θεού, προς τον δε μετανοούντα, ενσταλάζοντάς του την παράκληση και την ελπίδα της λύτρωσης. Ας έρθουμε όμως στο ίδιο το κείμενο. Ιάκωβος, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος, τες 12 φυλές τες εν τη διασπορά χέρι. Πάσαν χαράν υγίσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλες. Γινώσκοντες ότι το δόκιμον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν, η δε υπομονήν έργο τέλειον εχέτω, ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπόμενοι. Αυτοί είναι οι τέσσερις πρώτοι στίχοι της επιστολής. Εγώ, λέει ο συγγραφέας, ο Ιάκωβος, δούλος του Θεού Πατρός και του Κυρίου Ιησού Χριστού, γράφω την επιστολή αυτή σε όσους από τις 12 φυλές του Ισραήλ έχουν πιστέψει και είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο και τους εύχομαι να χαίρονται. Αδελφοί μου, όταν πέσετε μέσα σε διάφορες δοκιμασίες και θλίψεις, να θεωρείτε το γεγονός αυτό αιτία τέλειας χαράς και θα χαίρεστε στις θλίψεις και τους πειρασμούς σας αυτούς, όταν γνωρίζετε ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας από τις θλίψεις φέρνει ως αποτέλεσμα υπομονή σταθερή, ασφαλή και πλήρη. Η υπομονή αυτή ας είναι ακλόνητη και έτσι ας παράγει ως καρπό της τελειοποίησεώς σας μία αρετή δοκιμασμένη για να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Ιάκωβος λοιπόν, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος, τες 12 φυλές τες εν τη διασπορά χέρι. Θεού δούλος. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Απόστολος ή το Αδελφόθεος ο συγγραφέας. Όπως λέει όμως και ο Οικουμένιος, αυτό τον τίτλο του δούλου τον θεωρούν οι Απόστολοι πιο όμορφο για αυτούς. Το να μην ανήκουν δηλαδή στον εαυτό τους και να υπηρετούν τον Θεό. Και όλη αυτή η αφοσίωση είναι μια πλήρης ελευθερία. Γι' αυτό νιώθουν ευτυχείς. Σύμφωνα με αρχαιότατη συνήθεια, στην αρχή μιας επιστολής, ο Αποστολέας κατονομάζει τον εαυτό του και χαιρετίζει τους παραλήπτες. Ο αποστολικός χαιρετισμός της παρούσας επιστολής είναι ο συντομότερος όλων όσων απαντούνται στην Καινή Διαθήκη και ο συγγενέστερος προς τους επιστολικούς χαιρετισμούς της κοινής σύγχρονης επιστολογραφίας. Το Θεού δούλος απαντάται εδώ, καθώς και στο βιβλίο των πράξεων και στην επιστολή του Τίτου προς Τίτον, του Αποστόλου Παύλου, και χρησιμοποιείται δε προκειμένου για αποστολικούς άνδρες κατά αναλογίαν προς τα σχετικά με το Μωυσή ως δούλο του Θεού. Αφού Ιάκωβος λέγει ότι είναι δούλος Θεού, προσθέτει και Κυρίου Ιησού Χριστού. Η έκφραση Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος απαντάται μόνο εδώ. Το δούλος αναφέρεται ειδικότερα στο Κύριος κατά την διάκριση δούλων και κυρίων της εποχής. Δεν αποκλείεται η έκφραση Θεού και Κυρίου να χρησιμεύει ως επίθετο στον Ιησού Χριστό. Σε κάθε όμως περίπτωση η έκφραση προϋποθέτει την πίστη του Ιακώβου στην θεότητα και στην μεσιανική ιδιότητα του Ιησού, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Είναι χωρίς ειδική σημασία το ότι ο Ιάκωβος δεν κατονομάζει τον εαυτό του Απόστολο, όπως ήταν υποχρεωμένος να κάνει ο Παύλος σε όλες τις επιστολές του, διότι κανείς ποτέ δεν αμφισβήτησε την αποστολική ιδιότητα του Ιακώβου. Αυτό το Κυρίου Ιησού Χριστού δείχνει ακριβώς ότι ομότιμος είναι με τον Πατέρα Υιός και κατά την ουσία και κατά την ενέργεια. Είναι φανερή η πίστη του ευθύς εξ αρχής στην θεότητα και τη μεσιανική ιδιότητα του Ιησού Χριστού. Η εν τη διασπορά 12 φυλές είναι ίσως οι εξιουδαίων χριστιανοί που ζούσαν εκτός Παλαιστίνης ή όσοι ζούσαν σε όλη την αυτοκρατορία συμπεριλαμβανομένης και της Παλαιστίνης. Έτσι λοιπόν γράφει, απευθύνεται ο Ιάκωβος στις 12 φυλές και λέγει ο ανώνυμος σχολιαστής: επειδή είναι απόστολος της περιτομής των Ιουδαίων, στέλνει γράμμα προς όσους πίστευσαν στον Χριστό από τις 12 φυλές. Είχαμε πει στην εισαγωγή βέβαια ότι αυτή η αναφορά μπορεί να έχει και πνευματικό περιεχόμενο, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν επηρεάζεται το περιεχόμενο, το νόημα. Είτε το 12 φυλές είναι με ιστορική αναφορά, δηλαδή αναφέρεται σε Ιουδαίους, χριστιανούς εξ Ιουδαίων, ή έχει πνευματική αναφορά που ευθύνεται έτσι προς μέλη της Εκκλησίας. Και αυτή η φράση «τες εν τη διασπορά» σημαίνει ότι αυτοί ζούσαν εξόριστοι μεταξύ άλλων εθνών και την μεταχειρίζονται και οι εβδομήκοντα μεταφραστές του εβραϊκού κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης στην ελληνική. Εδώ όμως φαίνεται πως εννοεί τους εξιουδαίων χριστιανούς που ζούσαν δηλαδή μεταξύ των εθνικών σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και μελετητές, όπως είπαμε, που θέλουν να εξηγήσουν τελείως αλληγορικά τον στίχο αυτό και θεωρούν δηλαδή ότι απευθύνεται προς τους χριστιανούς όλου του κόσμου και όλων των εποχών που ζουν αυτή τη ζωή σαν σε εξορία από την ουράνια πατρίδα. Όμως τα πνευματικά μηνύματα, και αν διγράφονται εξ αρχής ακριβώς έτσι καταλήγουν για όλους και όλες τις εποχές. Και γι' αυτό συνεχίζουμε να εντρυφούμε και να μελετούμε σε κάθε εποχή, κάθε πιστός, τα κείμενα της Αγίας Γραφής, τα οποία αποκτούν ακριβώς μια διαχρονικότητα, όχι μόνο ιστορικά, αλλά και θεολογικά, ως προς το περιεχόμενό τους, ως προς την διδασκαλία τους. Έτσι, αντιλαμβάνεται κανείς πως μπορεί φαινομενικά, βλέποντας το κείμενο, να έχουμε μια διάκριση των εξιουδαίων χριστιανών με τους εξεθνών χριστιανούς, αλλά αυτή η αναφορά των 12 φυλών ίσως να σημαίνει εδώ συμβολικά τη χριστιανοσύνη εν γέννη. Η δε διασπορά να σημαίνει την εν το αιώνι τούτο σαν σε εξορία προσωρινή ζωή των χριστιανών μέχρι την εν το νέο αιώνια επιστροφή στην μόνιμη και αιώνια πατρίδα. Και καταλήγει αυτή η φράση του χαιρετισμού στην έναρξη της επιστολής: χαίριν. Είναι ο ίδιος τύπος του κλασικού αυτού χαιρετισμού που απαντάται και αλλού, όπως στο βιβλίο των Πράξεων. Είναι αυτός ο ελληνικός χαιρετισμός που έγινε βαθύτατα χριστιανικός με μεγάλο νόημα. Και έτσι λοιπόν το συντομότατο προήμιο, τελειώνοντας, έχει συμπυκνωμένο όλο το νόημα της επιστολής. Και η λέξη χαρά από το χέρι θα το συνδέσει αμέσως με το πρώτο μας θέμα. Η χαρά την οποία εύχεται ο συγγραφέας στους αναγνώστες του τους εισάγει αμέσως, όπως είπαμε, στο θέμα της επιστολής. Είναι φανερό ότι από τον δεύτερο στίχο και εντεύθεν πάβει ο επιστολικός χαρακτήρας, ενώ το όλο ύφος και η πραγμάτευση των θεμάτων θυμίζουν ομιλία. «Πάσαν χαράν υγίσαστε αδελφοί μου, ότι πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Αδελφοί μου, όταν πέσετε μέσα σε διάφορες δοκιμασίες και θλίψεις, να θεωρείτε το γεγονός αυτό αιτία τέλειας χαράς. Γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονή, η δε υπομονή έργων τέλειων έχει έτο ή να είτε τέλει και ολόκληρη εν μηδενή λυπόμενη. Και θα χαίρεστε στις θλίψεις και τους πειρασμούς σας αυτούς, όταν γνωρίζετε τη δοκιμασία της πίστεως σας από τις θλίψεις φέρνει ως αποτέλεσμα υπομονή σταθερή, ασφαλή και πλήρη. Και ολοκληρώνει την ενότητα αυτή ο συγγραφέας λέγοντας πως η υπομονή αυτή ας είναι ακλόνητη και έτσι ας παράγει ως καρπό της τελειοποίησεώς σας μία αρετή δοκιμασμένη, για να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Οι πειρασμοί και τα παθήματα που τους συνοδεύουν δεν αποτελούν δυστυχία, αλλά ευλογία για τους πιστούς. Το πλήρωμα της χαράς δηλώνεται με το «πάσαν χαράν». Αυτή δε η διδασκαλία περιπληρώματος της χαράς μέσα στους ποικίλους πειρασμούς δεν είναι προϊόν ενθουσιαστικών τάσεων πρόσκαιρου χαρακτήρα, αλλά φυσική συνέπεια των αρχών της χριστιανικής πίστεως. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί πολλές φορές όταν μιλούμε για την χαρά μέσα στην Εκκλησία και το πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, αισθάνεται κανείς ή νομίζει ότι είναι από ενθουσιασμό, είναι μια πρόσκαιρη έτσι οπτική των πραγμάτων. Αλλά η χαρά όχι η κοσμική, όχι η ανθρώπινη, αλλά η χαρά του Θεού που δίνεται στον άνθρωπο δια της χάρη του στο Αγίου Πνεύματος, πληρεί, γεμίζει τον άνθρωπο, του δίνει τη δύναμη να ανταπεξέλθει των δυσκολιών, να υπερκεράσει τα εμπόδια, να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Και παρόλο που μπορεί να βιώνει τραγικές καταστάσεις για τον κόσμο, δια της χαράς του Θεού να τα βιώνει ως αεράκι, ως ένα δροσερό αεράκι. Ο συγγραφέας στην επιστολή χρησιμοποιεί 15 φορές το «αδελφοί μου», και αυτή η επανειλημμένη χρήση δεν αποδεικνύει μόνο τον ομιλητικό χαρακτήρα της επιστολής, όπως λέμε πολλές φορές ένα κήρυγμα «αδελφοί μου» και μετά από λίγο «αδελφοί μου», αλλά δηλώνει και το στενό σύνδεσμο μεταξύ των πρώτων χριστιανών και την ταπείνωση του αδελφόθεου, ο οποίος ονομάζει αδελφούς του τους υπόλοιπους χριστιανούς. Αναφέρεται σε ποικίλους πειρασμούς. Και πρέπει να θεωρήσουμε ως ποικίλους πειρασμούς όχι μόνο τις συνήθεις αντικσοότητες της παρούσας ζωής, αλλά και διώξεις και παθήματα χάριν της πίστεως ειδικότερα. Η ταπεινή και πτωχή της επιστολής παρουσιάζονται ως υφιστάμενοι πολλά παθήματα από τους ασεβείς πλουσίους, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Οι πειρασμοί ονομάζονται ποικίλοι, όχι για το πλήθος των αιτιών που τους προκαλούν, αλλά για την ποικιλία των μορφών με τις οποίες εμφανίζονται. Όχι λοιπόν δυσανασχέτηση για την καταπίεση εκ μέρους των ασεβών πλουσίων, αλλά μεγάλη χαρά για μίαν ακόμη ευκαιρία προς την τελείωση πρέπει να αισθάνονται οι πτωχοί χριστιανοί. Ας σημειωθεί ότι οι χριστιανοί δεν επιδιώκουν τους πειρασμούς. Τούτο θα ήταν απόδειξη ίσης και υπερηφάνεια. Οι χριστιανοί περιπίπτουν στους πειρασμούς. Όπως ο Απόστολος Παύλος, έτσι και ο Ιάκωβος, θεωρεί την πίστη ως το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Το δοκίμιον ημών της πίστεως, δηλαδή η δοκιμασία της πίστης μας μέσα στους πειρασμούς και τους αγώνες, αποτελεί προϋπόθεση της τελειώσεώς μας εν το αιώνι τούτο. Η τελείωσή μας είναι έργο σκληρών αγώνων και μακράς προσπάθειας, επομένως είναι έργο πολλής υπομονής. Η δοκιμασία της πίστεως κατεργάζεται υπομονή. Η υπομονή στους πειρασμούς που διδάσκεται εδώ δεν έχει καμία σχέση με την στοική διδασκαλία περί καρτερίας και υπομονής, η οποία εξέφραζε την απόγνωση του αρχαίου κόσμου που κατέρε. Η υπομονή και η χαρά εν της πειρασμής στον Ιάκωβο στηρίζονται στην χριστιανική περί Θεού αντίληψη και στην ελπίδα των χριστιανών για το μέλλον. Αποτελούν δε κάτι το υγιές και φυσιολογικό, ενώ αντιθέτως η καρτερία και η εγαλίαση του στοικού σοφού στα παθήματα ήταν προϊόν βαθύτατης απόγνωσης και αποτελούσε νοσηρή κατάσταση. Η υπομονή είναι ανάγκη να έχει έργον τέλειον, δηλαδή να πραγματοποιεί πλήρως και τελείως τον σκοπό της, ο οποίος είναι η τελείωση και η ολοκλήρωσή μας. Ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι. Και φαίνεται ότι ο συγγραφέας αγαπά αυτούς τους όρους, τον όρο τέλειος, και τον χρησιμοποιεί συχνά. Ολόκληρος είναι αυτός που έχει όλα του τα μέρη. Από τις πρώτες λοιπόν αυτές γραμμές, η πίστη παρουσιάζεται τον Ιάκωβο κατά το Ιουδαϊκό πρότυπο, να έχει ουσιωδώς πρακτικό χαρακτήρα. Είναι συγχρόνως εμπιστοσύνη στο Θεό και αιμονή στην πράξη. Σύμφωνα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με τον Ιερό Συγγραφέα, μόνο οι δοκιμασίες αποδεικνύουν από τι μέταλλο συνίσταται η πίστη μας. Η δε τελειότητα εμφανίζεται ως το επίτευγμα εντατικών ηθικών αγώνων και προσπαθειών, δια των οποίων οι πιστοί καθίστανται τέλειοι και ολόκληροι, εν μηδενή λυπόμενοι. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, η ειρήνη σε εσάς.
3: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
6: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
3: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Λέγει ο Άγιος της Κλίμακος, ο Ιωάννης ο Σιναήτης, αλίμονο και πάλι αλίμονο. Πού ήταν τότε η φωνή εκείνου του προφήτη του Ιεζεκιήλ για να τους πει, ενώ έβρωσε εκεί και κρινώσε, είπε ο Κύριος. Ιεζεκιήλ λάμδα γάμα 12. Αλλά δεν κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει μια τέτοια απολογία, γιατί άραγε άγνωστον. Ας έχει δόξα ο Θεός, ο μόνος που γνωρίζει. Ας σημειωθεί και τούτο, ο μοναυκός αυτός που λέγαμε, ο Στέφανος, μου το διηγήθηκαν αψευδείς μάρτυρες. Όταν έμενε στην έρημο, είχε τόση χάρη, ώστε να τρέφει με τα χέρια του και λεοπάρδαλοι. Και ενώ συνεχιζόταν η αυστηρή αυτή δικαστική ανάκριση, αποχωρίστηκε το σώμα του, χωρίς να αφήσει καμιά ένδειξη για την κρίση ή το πόρισμα ή την απόφαση και το τέλος της δίκης. 51. Η χείρα που έχασε τον άντρα της και έμεινε με το μονάκριβο παιδί της, αυτό έχει σαν μόνη παρηγοριά της μετά τον Κύριο. Παρόμοια και για την ψυχή που αμάρτησε, δεν υπάρχει άλλη καμία παρηγοριά την ώρα του θανάτου, εκτός από τους κόπους του λαιμού, την νηστεία δηλαδή, και τα δάκρυα. Όσοι πένθουν έτσι, δεν θα ψάλουν ποτέ, ούτε θα ξεσπάσουν σε λαλαγμούς ύμνων, διότι όλα αυτά αφανίζουν το πένθος. Εάν επιχειρείς με αυτά να αποκτήσεις το πένθος, γνώρισε ότι βρίσκεσαι μακριά από το σκοπό σου. Διότι πένθος σημαίνει συνεχής και μόνιμοποιημένη κατάσταση πόνου σε μια φλογισμένη από θεϊκή αγάπη ψυχή.

Σωκράτης του επενετού αυτού πένθους μου ανέφερε τα εξής. Πολλές φορές που πήγαινα να παρασυρθώ στην κοινοδοξία ή στην οργή ή στη γαστριμαργία, διαμαρτυρόταν μέσα μου ο λογισμός του πένθους και μου ψιθύριζε: «Μην κοινοδοξήσεις, γιατί σε εγκαταλείπω». Παρόμοια και για τα άλλα πάθη. Κι εγώ το απαντούσα: «Δεν θα σε παρακούσω μέχρι ότι μου οδηγήσεις εμπρός στο Χριστό». 53. Η άβυσσος του πένθους αντικρίζει την εκ μέρους του Θεού παράκληση και η καθαρότης της καρδιάς δέχεται τη θεία έλαμψη. Έλαμψης σημαίνει απερίγραπτη ενέργεια, η οποία κατανοείται χωρίς να κατανοείται και βλέπετε χωρίς να βλέπετε. Παράκλησης σημαίνει ανάψυξης, αναψυχή της ψυχής ενός πονεμένου ανθρώπου, ο οποίος ανήπιο την ώρα αυτή και κλαθμυρίζει μέσα του και φωνάζει χαρούμενα. Αντίληψης σημαίνει ανανέωση της ψυχής που κατέπεσε από τη λύπη με θαυμαστή μεταβολή των δακρύων του πόνου σε δάκρυα ανώδυνα. 54. Τα δάκρυα του θανάτου γεννούν το φόβο. Ο φόβος γεννά την αφοβία και έτσι προβάλλει η χαρά. Και όταν λήξει η χαρά που δεν λύγει, προβάλλει το άνθος της ευλογημένης αγάπης. 55. Όταν έρχεται στην ψυχή σου χαρά, να τη διώχνεις απαλά με το χέρι της ταπεινοφροσύνης, διότι δεν πρέπει να είσαι ευπαράδεκτος, μήπως και αντί βοσκό υποδεχθείς λύκο. 56. Μη βιάζεσαι, αγαπητέ, να φτάσεις την θεωρία, ενώ δεν ήρθε ακόμα η ώρα της. Άφησε καλύτερα να κυνηγήσει εκείνη και να φτάσει το κάλλος της ταπεινώσεώς σου, οπότε και θα ενωθεί μαζί σου με αιώνιο πάναγνο γάμο. 57. Στις αρχές, καθώς τον ήπιο αντικρίζει τον πατέρα του, γεμίζει όλο από χαρά. Όταν όμως ο πατέρας απουσιάσει ορισμένο καιρό, σκόπιμα και έπειτα επιστρέψει, τότε το παιδί είναι γεμάτο και από χαρά και από λύπη. Από χαρά διότι είδε αυτόν που ποθούσε και από λύπη διότι τόσο καιρό στερήθηκε την καλονή του προσώπου του.

58. Μερικές φορές κρύπτεται η μητέρα από το βρέφος της και ενώ αυτό την αναζητεί κλαίοντας, εκείνη χαίρεται. Με αυτόν τον τρόπο το μαθαίνει να προσκολάται πάντοτε κοντά της και αναφλέγει έντονα την αγάπη και το φίλτρο που έχει για αυτήν. Αυτά έχουν κάποιο μυστικό νόημα. Ο εχονότα ακούειν ακουέτο, όπως λέει ο Ματθαίος στο 10ο κεφάλαιο, το οποίο το λέγει ο ίδιος ο Κύριος. 59. Εκείνος που άκουσε την καταδικαστική απόφαση του θανάτου του δεν θα ενδιαφερθεί πλέον για προγραμματισμούς θεατρικών παραστάσεων και εκείνος που πενθεί πραγματικά δεν θα σκεφτεί ποτέ την τρυφή ή τη δόξα ή το θυμό και την έξαψη της οργής. 60. Πένθος σημαίνει μονιμοποιημένη κατάσταση οδύνης στην ψυχή που μετανοεί. Η οδύνη αυτή γεννά καθημερινά οδύνη πάνω στην οδύνη, σαν γυναίκα τίκτουσα και οδύνουσα. 61. Ο Κύριος είναι δίκαιος και όσιος και σ' όποιον ασκείται κανονικά η ησυχία, ανάλογα του χαρίζει κατάνοιξη. Και όποιον ασκείται στην υποταγή κανονικά, κάθε μέρα τον εφραίνει. Όποιος όμως δεν ζει καθαρά και ανώθευτα, τη μια από τις δύο αυτές ασκήσεις, στερείται το πένθος. 62. Διώξτον εκείνο τον κίνα, το σκύλο που πλησιάζει, όταν πενθείς υπερβολικά για τις αμαρτίες σου και σου ψιθυρίζει ότι ο Θεός είναι άσπλαχνος και ασυμπαθής. Διότι αν προσέξεις την τακτική του, θα διαπιστώσεις ότι πριν από την αμαρτία σου παρουσιάζει το Θεό ευσπλαχνικό και συγχωρητικό.

0: 63. Η επίμονη απασχόληση και άσκηση στο πένθος δημιουργεί τη συνεχή καλλιέργειά του. Η συνεχής καλλιέργειά του οδηγεί στη γεύση του. Και εκείνο που γευόμεθα και συναισθανόμεθα την αξία του, είναι δύσκολο να μας το αφαιρέσουν. 64. Όσονδήποτε υψηλή κι αν είναι η ασκητική μας ζωή, αν δεν υπάρχει πόνος στην καρδιά μας, απομένει νοθευμένη και ανοφελής. 65. Πρέπει οπωσδήποτε, για να το πω έτσι, όσοι μολύνθηκαν και μετά το βάπτισμα, να αφαιρέσουν την πίσα από τα χέρια τους με φωτιά και με λάδι, με την ακατάπαυστη δηλαδή φλόγα της καρδιάς τους και με το λάδι της θεϊκής ευσπλαχνίας. 66. Είδα εγώ σε μερικούς ένα ακρότατο όριο πένθους, να βγάζουν δηλαδή από το στόμα τους αίμα που προερχόταν από την πικραμένη και πληγωμένη καρδιά τους. Και ενθυμήθηκα τα λόγια του ψαλμοδού: «Επλήγινος η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου». Ψαλμός Ρωάλφα 5. 67. Τα δάκρυα του φόβου του Θεού περιέχουν μέσα τους τον δρόμο και την προφύλαξη. Τα δάκρυα όμως της αγάπης, πριν από την κατάκτηση της τέλειας αγάπης, είναι κάπως εκτεθειμένα σε κίνδυνο, εκτός αν το ευλογημένο πυρ της αγάπης τον καιρό της ενεργίας του πυρακτώσει πολύ την καρδιά. Είναι δε αξιοθαύμαστο ότι τα δάκρυα του φόβου, ο οποίος είναι ταπεινότερο και κατώτερο πράγμα, είναι ασφαλέστερα στον καιρό τους από τα δάκρυα της αγάπης. 68. Υπάρχουν ουσίες που ξεραίνουν τις πηγές των δακρύων μας και άλλες που επιπλέον δημιουργούν μέσα στις πηγές βόρβορο και γεννούν θηρία. Και παράδειγμα του ενός, του πρώτου, είναι ο Λότ, που συνευρέθη παράνομα με τις θυγατέρες του, ενώ του άλλου ο διάβολος, που εξέπεσε από την αγγελική του κατάσταση.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Με λαμπρότητα τιμήθηκαν τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου στη γενέτειρά του Ύμβρο. Σήμερα το πρωί τελέστηκε συλλήτουργο προκαθημένων στον Μητροπολιτικό Ναό της Ύμβρου, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου και συλλειτουργούντων των Μακαριωτάτων Πατριαρχών Ρουμανίας και Βουλγαρίας.

0: Κατά την προσφώνησή του, ο Πατριάρχης Ρουμανίας, κύριος Δανίλ, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και την παγκόσμια προσφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη κύριου Βαρθολομαίου και του ευχήθηκε καταλήλως εκφράζοντας την αδελφική του αγάπη, η οποία επισφραγίστηκε με τη συμμετοχή του στο σημερινό συλλήτρουγο.
1: Η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος διεθνώς ανεγνωρίζεται δια την ενεργών αυτού μέρημνα περί της προστασίας του περιβάλλοντος και της καλλιεργίας της ευθύνης απέναντι της κτήσεως. Από τον αρχόν της δεκαετίας του 1990, η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης επέστησε την προσοχή εις την σχέση μεταξύ της περιβαλλοντικής υποβαθμίσεως και της πνευματικής κρίσεως του συγχρόνου ανθρώπου, υπογραμμίζον ότι η καταστροφή της φύσεως δεν συνιστά μόνο οικολογικών πρόβλημα, αλλά και ηθικών και πνευματικών.
0: Στην αντιφωνησή του, ο Παναγιώτατος ευχαρίστησε τους αγιωτάτους αδελφούς προκαθημένους των εκκλησιών Ρουμανίας και Βουλγαρίας για τη συμμετοχή τους στον εορτασμό των ονομαστηρίων του και τη μετάβασή τους στην Ίσο Ήμβρο.
2: Έτσι εφέτος εκκινήσαμεν πόδα και ήλθομεν εις την Ιαρινήν Ήμβρον, προσκαλέσαντες ως πολιτήμους συνεκδήμους και κοινωνούς της χαράς και συγκινήσεώς μας τους πολυφιλήτους σεπτούς αδελφούς εν κυρίω Αγιωτάτους Πατριάρχας Ρουμανίας κύριον Δανιήλ και Βουλγαρίας κύριον Δανιήλ, τους επωνύμους του Ιερού Ανδρός, του Φράξαντος Στόματα Λεόντων Μεγάλου Προφήτου. Η τιμία παρουσία των υπογραμμίζει τους αρήκτους δεσμούς αδελφικής εν Χριστώ αγάπης των τριών εκκλησιών ημών, αλλά και των σύμψυχων και ομοκάρδιων των τριών προκαθημένων.
0: Στον πανηγυρίζοντα ιερό καθεδρικό ναό του Αγίου Αποστόλου Βαρνάβα τιμήθηκε σήμερα η μνήμη του ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου, ενώ τελέστηκε και η εισεπίσκοπον χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Πάφου κυρίου Γρηγορίου.

0: Λάβε τη ράβδον ή να ποιμάνεις το εμπιστευθές υπήμνιον του Χριστού και δεσμένε ευπιθέσιν έστω αυτής υποστού βαχτηρία και υποστηριγμός. Της δε απιθέσει και ευτραβέλης χρώ αυτή ράβδο εμπιστηπτική, ράβδο παιδεύσεως. Άξιος.
1: Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Σιμφερουπόλεως και Κριμαίας. Σε ναούς που είναι αφιερωμένοι προς τιμήν του Αγίου σήμερα, τελέστηκαν πανηγυρικοί εορτασμοί. Λαμπρόπολη Αρχιερατικό Συλλήτρουγο για την εορτή της ουσιακής κοιμήσεως του Θαυματουργού Αγίου, τελέστηκε στη Βέρεια.

0: Στην ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας μπορείτε να παρακολουθήσετε το πολύ ενδιαφέρον οδηπορικό στο Μουσείο του Αγίου Λουκά του Ιατρού που βρίσκεται κάτω από τον ομώνυμο ναό στο Ναύπλιο.
1: Στην κεντρική προθήκη του μουσείου θα βρούμε την αρχιερατική μήτρα με την οποία ενταφιάστηκε, τα γυαλιά του όπως το βλέπουμε στις φωτογραφίες, το ρολόι του, κάποια ιερατικά καλύματα και άλλα προσωπικά αντικείμενα, κυρίως χειρουργικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσε ο Άγιος Λουκάς.
0: Αλλάζουμε θεματολογία. Την ειλικρινή του ευγνωμοσύνη για τη θερμή υποδοχή, τη φιλοξενία και την πατρική αγάπη που βίωσε η βατοπαιδινή αδελφότητα, η οποία συνόδευσε την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, κατά την πολύμερη παραμονή του στη Σερβία, εξέφρασε με επιστολή του προς τον Πατριάρχη Σερβίας κύριο Πορφύριο, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέρον Εφραίμ. Στην επιστολή τονίζεται ότι η γεροντεία της Μονής αποφάσισε πως προκειμένου να ενισχύσει τους νέους στην αληθινή πίστη στον ένα Θεό μας και στην Εκκλησία του, θα προσφέρει υποτροφίες για τους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής και του Θεολογικού Σεμιναρίου του Αγίου Σάβα. Λίγο πριν την αναχώρησή της Αγίας Ζώνης από το Βελιγράδι, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέρον Εφραίμ παραχώρησε συνέντευξη στο κρατικό σερβικό κανάλι, όπου μίλησε για τα θαύματα του Θεομητρικού Κοιμηλίου, το προσωπικό θαύμα που ο ίδιος βίωσε, αλλά και το πλήθος του κόσμου προσκύνησε.
2: Η πηγή της αγάπης και της εσπλανκής είναι ο Κύριος. Αυτός δίνει και η Παναγία είναι άνθρωπος, δεν είναι θεά, αλλά έχει τα δευτερία της Τριάδος κατέχουσα, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης. Είναι μεγάλη δόξα της Παναγίας, αλλά εμείς οι Ορθόδοξοι δεν λατρεύουμε την Παναγία όπως οι Ρωμακαθολικοί που φτάσαν στο άλλο άκρο. Εμείς τιμούμε την Παναγία, αλλά την τιμούμε ως Αγιόπρωτον, ως την πρώτη Αγία και την μεγαλύτερη Αγία που είναι τιμιωτέρα και των Χερουβίμ και των Σεραφείμ. Θα αλλοιωθεί ο λαός επί το Κρήτον. Ο λαός σας θα καλυτερεύσει, θα ειρηνεύσει, θα ηρεμήσει, θα ησυχάσει, θα ελπίζει. Σήμερα ξέρετε ελάχιστοι άνθρωποι ελπίζουν. Και αυτό θα το δώσει ως δώρον στο σερβικό λαό, των αδικημένων λαών, η Παναγία μας με την παρουσία της Αγίας Ζώνης.
0: Με επίκεντρο την ανανέωση της έκκλησής του για την ανάγκη προστασίας των χριστιανών και των ιερών προσκυνημάτων στους Αγίους Τόπους, ολοκληρώθηκε η επίσημη επίσκεψη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της παραμονής του στην ελληνική πρωτεύουσα, ο μακαριότατος κύριος Θεόφιλος είχε συνάντηση με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Κίμπερλι Γκίλφοϊ. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδούγα άρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε προσέκατε φυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνα, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματο λέγονται επιρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού, χωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψην διαπυρογάμου. και την εύκορπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία στιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον ιο εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσαι ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθρων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταφέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε ποιού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι να ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχονος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς κατ'

0: Ο πανίμνητε μήτερ, είτε γούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ, είτε γούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως, του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, κοινά κράζουση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτητας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς θέσον του λάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλόγησε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή.

0: και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμόν, καρδίαν ύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντιν η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίν. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθεί έργησα τόπι ο δήλο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο. Ανάξο υπάρχου Χριστέ τη μετουσία τη με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλησας δημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σών οικέτην και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια

0: Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
1: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ω Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
0: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβου, εν εμή μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυται ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου ηγή και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Της αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχονται Σιμών και επάρθη επίλεόνι και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχονται Σιμών και επάρθη επίλεόνι και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσσι που Κυρίο εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ότου ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότου υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη πασιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, ώστε επιστρέψε και ζει αυτόν. Ου χαρβούδι δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλές τεχειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθεία ελθήν. Διό καγόη και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλο αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνινο, στον ληστήνο, στον τελώνη και ως ανάσωτον και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτο σου αγαθόν, όνει τι μας σ' αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντίς της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκ απεξίωση ελθήν και συδειπνή σε αμαρτωλή συνδιοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινήσων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγαρός καταφρονώ, προσερχομές η Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκουγένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γενού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσ' άφεση, λάσσετε και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους, το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέσου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα, άφης μη θέτων όλων, ίγνα καθαρά καρδία, περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγων τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δεγω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς απεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει εσύ εν εφέρες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστεί παραδείσου πύλας ανοίξας, Άνοιξε όν με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν. Αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλ μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πεμπτουσία.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
1: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η είδηση της σύλληψης έφτασε και στην οικογένειά του. Η άρρωστη σύζυγός του αναστατώθηκε. Η πολύωρη και τόσο αγωνιώδης αναμονή τη τσάκισε κυριολεκτικά. Έπαθε νευρικό κλονισμό, κάτι που επέδρασε άσχημα στην υγεία της. Η κατάσταση της άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία και μετά από λίγες μέρες υπέκυψε στο μοιραίο. Ο Βαλεντίν διηγείται ως εξής τις τελευταίες τις στιγμές και τα γεγονότα που επακολούθησαν. Ήρθαν και οι τελευταίες ώρες της και γόταν στον πυρετό. Είχε χάσει εντελώς τον ύπνο της και επέφερε πάρα πολύ. Τις τελευταίες 20 νύχτες καθόμουν στο προσκεφάλι της και τις ημέρες δούλευα στο νοσοκομείο. Ήρθε και τελευταία φρικτή νύχτα. Για να της απαλύνω τον πόνο, της έκανα ένεση μορφήνης που τη βοήθησε αισθητά. Σε 20 λεπτά περίπου ακούω «Κάνε μου άλλη μια». Σε μισή ώρα επαναλήφθηκε το ίδιο και επί 2-3 συνεχόμενες ώρες της έκανα λεπάλληλες ενέσεις μορφήνης και περέβηκα κατά πολύ την επιτρεπόμενη δόση. Δεν διαπίστωσα όμως τα ίχνη της δηλητηριώδους παρενέργειας της μορφήνης. Ξαφνικά η Άννα σηκώθηκε στο κρεβάτι, κάθισε και μου είπε με αρκετά δυνατή φωνή «Φώναξε τα παιδιά». Τα παιδιά ήρθαν, τα σταύρωσε όλα, αλλά δεν τα φίλησε, φοβούμενη μάλλον να μην τα κολλήσει. Αποχαιρέτησε τα παιδιά και ξάπλωσε. Ήταν ήρεμη, είχε κλειστά τα μάτια της και ανέπνεε όλο και πιο σπάνια. Κάποια στιγμή ανέπνευσε για τελευταία φορά. Το φέρετρο ήταν έτοιμο από πριν. Το πρωί ήρθαν οι βοηθοί μου από το χειρουργείο. Έντυσαν το νεκρό σώμα και το έβαλαν στο φέρετρο. Η Άννα πέθανε σε ηλικία 38 χρόνων και εγώ είχα μείνει μόνος μου με 4 παιδιά, το μεγαλύτερο 12 και το μικρότερο 6. Για 2 νύχτες διάβαζα μόνος μου το ψαλτήριο σε πλήρη μοναξιά, όρθιο στα πόδια της μακαρίτισσας. Κατά την τρίτη ώρα της δεύτερης νύχτας, ενώ διάβαζα τον 112ο ψαλμό «Ενίτες παιδες Κύριον», με εξέπληξαν και με συγκλώνησαν τα τελευταία λόγια του ψαλμού, τα οποία χωρίς το παραμικρό δισταγμό τα εξέλαβα ως τα λόγια που μου απίφθινε ο ίδιος ο Κύριος. «Ο κατοικίζων στήρανε Νίκο, μητέρα επιτέκνης εφρενωμένη». Ο Κύριος γνώριζε πόσο δύσκολος δρόμος με περίμενε και μόλις λίγες μέρες μετά το θάνατο της μάνας των παιδιών μου φρόντισε ο ίδιος για αυτά και διευκόλυνε την κατάστασή μου. Δεν ξέρω πώς, αλλά κατά έναν περίεργο τρόπο τα λόγια αυτά του ψαλμού τα εξέλαβα ως υπόδειξη του Κυρίου στην νοσοκόμα μου, τη Σοφία Σεργέντε Γευνά Βελέσκαγια, για την οποία το μόνο που γνώριζα ήταν ότι πρόσφατα είχε χάσει τον άνδρα της και ότι δεν είχε παιδιά. Όλη η γνωριμία μας περιοριζόταν σε κάποιες συζητήσεις που κάναμε γύρω από τη δουλειά μας, και όμως τα λόγια του ψαλμού τα εξέλαβα ως αναμφίβολα εκ του Θεού υπόδειξη να αναθέσω σε αυτή τη γυναίκα τη φροντίδα των παιδιών μου και την ανατροφή τους. Ανυπομονούσα να φτάσει το πρωί και στις 7 η ώρα πήγα στη Σοφία, στο χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου που έμενε. Της χτύπησα την πόρτα. Όταν αντίκρισε μπροστά στην πόρτα της την πρωινή αυτή ώρα τον προϊστάμενό της, κατάπληκτη έκανε πίσω. Με βαθιά συγκίνηση άκουσε αυτά που μου συνέβησαν την προηγούμενη νύχτα πάνω από το φέρετρο της γυναίκας μου. Τη ρώτησα μόνο αν πίστευε στο Θεό και αν ήθελε να κάνει το θέλημα του Κυρίου και να αντικαταστήσει στα παιδιά μου την πεθαμένη τους μητέρα. Η Σοφία δέχτηκε με χαρά την πρότασή μου. Μου είπε πως παρατηρούσε αμέτωχη τους πόνους της γυναίκας μου, ότι ήθελε πολύ να μας βοηθήσει και ότι δίσταζε να μας το προτείνει. Αγαπούσε πολύ τα μικρότερα παιδιά μου, αλλά φοβόταν πως δεν θα τα έβγαζε πέρα με τον Μιχαήλ, το μεγαλύτερο γιο μου, επειδή συμπεριφερόταν άσχημα στα μικρότερα αδέρφια του. Όπως και έγινε, τα τρία μικρότερα την αγαπούσαν πάρα πολύ και ειδικά ο Βάλια δεν κατέβαινε από τα γόνατά της, ενώ το Μιχαήλ χρειάστηκε να το διαπαιδαγωγήσει. Το διαμέρισμά μου
του αρχιάτρου είχε 5 δωμάτια, τα οποία είχαν τόσο καλή διάταξη που διαθέσαμε στη Σοφία ένα δικό της, εντελώς απομονωμένο από τα άλλα. Έμεινε πολύ καιρό στην οικογένειά μας, αλλά ήταν αποκλειστικά και μόνο δεύτερη μητέρα για τα παιδιά μου, διότι ο παντοδύναμος γνώριζε πόσο καθαρές διαθέσεις είχα απέναντί της. Πολύ ευεργετήθηκαν τα παιδιά μου από τη Σοφία. Η Σοφία είχε παντρευτεί έναν αξιωματικό του τσαρικού στρατού, ο οποίος σκοτώθηκε στον πόλεμο. Έμεινε χείρα περίπου στα 40 της χρόνια. Ήταν μια γυναίκα ευαίσθητη, με πολύ καλοσύνη. Υπηρετούσε τους ασθενείς με πολύ αγάπη. Όλοι την εκτιμούσαν για τις αρετές της και ιδιαίτερα για τη σεμνότητά της. Στο χειρουργείο βοηθούσε σημαντικά, γιατί διέθετε μεγάλη πείρα. Δίχως να της το πει ο χειρουργός, γνώριζε ποιο εργαλείο θα τη ζητούσε την επόμενη στιγμή. Έζησε κοντά στα παιδιά του γιατρού, έγινε δεύτερη μάνα τους και πέθανε σε βαθιά γεράματα στο σπίτι του μικρότερου γιού του Βαλεντίν. Ο θάνατος της συζύγου του ήταν ασφαλώς ένα συγκλονιστικό γεγονός στη ζωή του Βαλεντίν. Σε λίγο καιρό ο Θεός τον κάλεσε, όπως θα δούμε, στον υπερμέγιστο βαθμό της ιεροσύνης. Πολλοί γιατροί και άλλοι γνωστοί ή φίλοι του θεώρησαν πως το γεγονός του θανάτου της Άννας τον επηρέασε άμεσα και στράφηκε προς την Εκκλησία. Όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Ο Βαλεντίν ήταν βαθύτατα πιστός και αυτή η πίστη του φαινόταν από τη ζωή του και τα έργα του. Η αγάπη του για τον ασθενή, το μεγάλο ενδιαφέρον του για τον πάσχοντα άνθρωπο πήγαζε από τη βαθιά πίστη του στο Θεό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι πριν ξεκινήσει την εγχείρηση πάντα έκανε το σημείο του Σταυρού. Στο χειρουργείο είχε κρεμασμένη την εικόνα της Παναγίας. Προσευχόταν με θέρμη μπροστά στην εικόνα για λίγα λεπτά. Έπειτα, με ένα βαμβάκι ποτισμένο με ιόδιο, έκανε το σημείο του Σταυρού στο σώμα του ασθενούς, στο μέρος που θα γινόταν η τομή. Έτσι, με την επίκληση της βοήθειας του Θεού, της Παναγίας, των Αγίων, προχωρούσε στην επέμβαση. Οι κινήσεις του αυτές παραξένευαν όσους δεν τον γνώριζαν. Αργότερα οι γιατροί που δεν είχαν σχέση με την Εκκλησία έπαψαν να δίνουν σημασία, ενώ οι πιστοί γιατροί που έβλεπαν ως κάτι φυσικό για τον πιστό γιατρό. Η λέλαπα του αθεϊσμού και του διωγμού άρχισε σιγά σιγά να εξαπλώνεται, όπως θα δούμε πιο κάτω, είτε μυστικά, είτε φανερά, είτε με έντεχνο τρόπο. Στις αρχές του 1920, μια από τις επιτροπές ελέγχου έδωσε εντολή να ξεκρεμάσουν την εικόνα της Παναγίας από το χειρουργείο. Ο γιατρός Βαλεντίν αντέδρασε έντονα, χωρίς να φοβάται τις επιπτώσεις. Αποχώρησε από το νοσοκομείο, δηλώνοντας πως θα επιστρέψει μόνο όταν η εικόνα της Θεοτόκου μπει πάλι στη θέση της. Ένας από τους εκπροσώπους της επιτροπής δήλωσε με κάποια δόση ειρωνίας: «Το χειρουργείο είναι δημόσια υπηρεσία. Έχουμε χωρίσει το κράτος από την Εκκλησία. Εάν ο χειρουργός σας θέλει να προσεύχεται, με γιά του, με χαρά του, αλλά να κρατήσει την εικόνα στο σπίτι του». Ο Βαλεντίν, ανένθετος, επανέλαβε πως αν δεν μπει η εικόνα στη θέση της, δεν πρόκειται να μπει στο χειρουργείο. Θα βάζει κανείς το θάρρος του σε μια εποχή τόσο δύσκολη, που κινδύνευε όχι απλώς να χάσει τη θέση του, αλλά να χάσει και τη ζωή του ακόμη. Ο πιστός γιατρός τόλμησε να τα βάλει για χάρη της πίστεώς του με την αδίσταχτη εξουσία. Η επιμονή του και η ακράδαντη πίστη του στο Θεό έφεραν γρήγορα αποτέλεσμα. Την ώρα εκείνη έφερα στο νοσοκομείο ένα επίγον περιστατικό. Ήταν η γυναίκα ενός από τα στελέχη του κόμματος που έπρεπε να χειρουργηθεί αμέσως. Η ίδια απαιτούσε να τη χειρουργήσει μόνο ο καθηγητής Βαλεντίν. Δεν δεχόταν άλλον. Τον κάλεσαν στην αίθουσα του επισκεπτηρίου και τον παρεκάλεσαν να κάνει την εγχείρηση. Ο Βαλεντίν απάντησε με σταθερότητα: «Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά σύμφωνα με το πιστεύω μου, δεν μπορώ να μπω στο χειρουργείο αν πρώτα δεν κρεμάσουν την εικόνα στη θέση της». Ο σύζυγος της άρρωστης έδωσε το λόγο του πως το επόμενο πρωινό η εικόνα θα είναι στη θέση της, φτάνει να γίνει επέμβαση. Ο Βαλεντίν συμφώνησε, ξεκίνησε για το χειρουργείο. Η εγχείρηση ήταν πετυχημένη και ο σύζυγος της άρρωστης τήρησε το λόγο του. Η εικόνα της Παναγιάς τοποθετήθηκε στη θέση της.

Από την πρώτη μέρα της Οκτωβριανής Επανάστασης, η Ρωσική Εκκλησία μπήκε στο στόχαστρο. Το σύνθημα «Κάτω ουρανός κυριάρχησε». Ο Λένιν δεν έκρυβε το μίσος του για την Εκκλησία. Έλεγε μάλιστα, ο Μάρξ φάνηκε πολύ επίκης απέναντι στη θρησκεία με το να την ονομάζει όπιο του λαού. Η θρησκεία είναι ένα είδος χαλασμένης βότκας. Όσο πιο πολλοί του φεκιστούν από τις τάξεις των αστών και του κλήρου, τόσο θα είναι καλύτερα. Ποια ήταν η κατάσταση της Εκκλησίας τότε? Ο Στρούβε υποστηρίζει πως όσο και να φαίνεται παράξενο, η Εκκλησία ήταν καλύτερα προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει την Επανάσταση παρά το κράτος. Από τις αρχές του 20ου αιώνα η Ρωσική Εκκλησία είχε κάνει σημαντικά ανοίγματα και προπαρασκευαζόταν για ευρύτατες μεταρρυθμίσεις. Λίγες μέρες μετά την Επανάσταση συνήλθε η Σύνοδος, η οποία αποκατέστησε το θεσμό του Πατριαρχείου που είχε καταργήσει ο Μεγάλος Πέτρος. Η Σύνοδος εξέλεξε τρεις υποψήφιους και στις 5 Νοεμβρίου στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος, μετά τη Θεία Λειτουργία με κλήρωση, αναδείχθηκε Πατριάρχης ο Ταπεινός Στίχων. Ο νέος Πατριάρχης στις 11 Νοεμβρίου απίφθινε το πρώτο του μήνυμα, καλώντας το λαό σε μετάνοια και προσευχή, αλλά και τους επαναστάτες να εγκαταλείψουν το αδελφοκτόνο και καταστροφικό τους έργο. Ήδη από το Δεκέμβριο έκανε την εμφάνισή του στα πρώτα διατάγματα που περιόριζαν την ελευθερία της Εκκλησίας. Σε λίγες μέρες, στη διάρκεια των μαχών για την κατάκτηση της Λαύρας Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη, σκοτώθηκε από βλήμα ο γυραιός πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Σκυπετρόφ. Ακολουθούν και άλλοι πιστοί που τρέχουν να υπερασπιστούν τους ναούς τους, τις εικόνες στα Ιερά Λείψανα. Ο Πατριάρχης Στίχος στις 18 Ιανουαρίου του 1918 απευθύνει το δεύτερο αυστηρό αυτή τη φορά μήνυμά του. Γράφει μεταξύ άλλων: «Καθημερινά ακούμε για τα ανήκουστα εγκλήματα και τις αιματοχυσίες, θύματα των οποίων είναι ανθώοι άνθρωποι που σε τίποτα δεν έφταξαν, παρά μόνον στο ότι έπραξαν το καθήκον τους απέναντι στο Θεό και την πατρίδα. Εκείνοι που υπόσχονται να επαναφέρουν στη Ρωσία την τάξη και τη δικαιοσύνη, σκορπίζουν

ήρθε πολύ σύντομα, στις 23 Ιανουαρίου του 1918, με το νέο Σοβιετικό Σύνταγμα η Εκκλησία χωρίζεται από το κράτος και δημεύεται ολόκληρη περιουσία της. Επίσης χωρίζεται το σχολείο από την Εκκλησία. Η Εκκλησία με άλλα λόγια μπαίνει στο περιθώριο. Το 13ο άνθρωπο του Συντάγματος εγγυάται την ελευθερία της θρησκευτικής και αντιθρησκευτικής προπαγάνδας, στην ουσία όμως εννοούσε μόνο το δεύτερο. Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή. Άρχισε ένας άγριος γιωγμός και λαϊλασία δίχως προηγούμενο, γράφει ο Σολζενίτσιν. Το 1918, για να επιταχύνουν και την πολιτιστική κίνηση νίκη της Επανάστασης, άρχισαν να αρπάζουν και να πετάνε τα λείψανα των Αγίων και να κατάσχουν τα εκκλησιαστικά σκεύη. Λαϊκές εξεγέρσεις ξεσπούσαν για να υπερασπίσουν τις αμφανιζόμενες εκκλησίες και τα μοναστήρια. Σε μερικά μέρη χτυπούσαν οι καμπάνες και οι πιστοί έτρεχαν με όποιο όπλο έβρισκαν μπροστά τους, ακόμα και με μπαστούνια. Τότε φυσικά αναγκάζονταν να καθαρίζουν μερικούς επί τόπου, ενώ άλλους τους έπιαναν. Οι δίκες κληρικών και λαϊκών διαδέχονται μία την άλλη. Οι πιο σημαντικές ήταν στις 11 με 16 Ιανουαρίου του 1920 και η εκκλησιαστική δίκη Πετρούπολης 9 Ιουνίου με 5 Ιουλίου του 1922. Στη δίκη αυτή ο κατήγορος Σμυρνόφ ζήτησε 16 κεφάλια. Ο κατήγορος Κράσικοφ διακήρυξε: «Ολόκληρη η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια τεράστια αντιπαναστατική οργάνωση. Ουσιαστικά θα έπρεπε να βάλουμε φυλακή όλη την Εκκλησία». Το δικαστήριο καταδίκασε 10 σε θάνατο. Τελικά εκτελέστηκαν οι 4, και μεταξύ αυτών ο Μητροπολίτης Πετρούπολης Βενιαμίν και ο Αρχιμανδρίτης Σέργιος. Δεν ήταν οι μόνοι. Το 1922 εκτελέστηκαν 2.690 κληρικοί, 1.962 μοναχοί, 3.447 μοναχές, σύνολο 8.100. Το 1922 μια ομάδα αφημερίων της Πετρουπόλεως προέβη σε εκκλησιαστικό πραξικόπημα. Παραμέρισε το Πατριαρχείο και εγκαθίδρυσε μια προσωρινή εκκλησιαστική διοίκηση. Ο Πατριάρχης τείχων βρισκόταν υπό περιορισμών. Οι πραξικοπηματίες προσπάθησαν με υπουλούς τρόπους να προσετεριστούν αρχιερείς, ιερείς και τον πιστό λαό, υποστηρίζοντα ψευδώς ότι έχουν την έγκριση του Πατριάρχου. Χρησιμοποίησαν ακόμη και τη βία για να εξουδετερώσουν τους αντίθετους. Άλλοι κληρικοί του φεκίστηκαν, άλλοι εξορίστηκαν. Το πραξικοπηματικό κίνημα ονομάστηκε «Ζωντανή Εκκλησία» και είχε την άμεση υποστήριξη των Μπολσεβίκων. Η Σοβιετική κυβέρνηση, εφαρμόζοντας την τακτική του «διέρη και βασίλευε», όχι μόνο είχε επιτρέψει τη γένεση του σχίσματος, αλλά και πρόσφερε την πλήρη κάλυψη της και υποστήριξή της ηθική και υλική, ιδιαίτερα δε τη συνδρομή της αστυνομίας. Έτσι κατάφερε να εξασφαλίσει τον έλεγχο των ενοριών και επισκοπών, προκαλώντας βαθύ σχίσμα στη δοκιμαζόμενη Ρωσική Εκκλησία. Επηρεασμένη από το πνεύμα του κόσμου τούτου, πήρε πολλές αποφάσεις που ήταν αντίθετες με το πνεύμα του Ευαγγελίου και της εκκλησιαστικής παράδοσης. Ο Νικήτα Στρούβε συνοψίζει ως εξής τις ενέργειες και τις αποφάσεις της: «Κοινωνική και πολιτική συνεργασία με την κυβέρνηση του Σοφιέτ, επαύξηση της δυνάμεων των ιερέων, επιβλάβη της επισκοπικής εξουσίας και της υπευθυνότητας των λαϊκών, άρνησης του μοναχικού βίου, ελεύθερος προσανατολισμός εις τη δογματική». Στις 3 Μαΐου του 1923 η Σύνοδος της Ζωντανής Εκκλησίας έλαβε την απόφαση να καταργήσει το Πατριαρχείο ασυμβίβαστον προς το Συνοδικό Σύστημα, να ελαττώσει τις αρμοδιότητες του Πατριάρχου Τίχωνος και του λαϊκού στοιχείου και να παράσχει θετική υποστήριξη στη Σοβιετική Κυβέρνηση, η οποία μόνη στον κόσμο πραγματώνει εδώ κάτω με κυβερνητικά μέτρα τα ιδιώδη της Βασιλείας των Ουρανών. Εις όλα αυτά αναμειγνύονται η προσωπική φιλοδοξία και η επιθυμία της ασφάλειας. Ο Σολζενίτσιν ως εξής ιστορεί τα έργα και τις ημέρες της εξουσίας και της Ζωντανής Εκκλησίας. Την άνοιξη του 1922 η Δική Επιτροπή Αγώνα κατά της Αντεπανάστασης και της Κερδοσκοπίας, που μόλις είχε μετονομαστεί ΣΕΝΚΕΠΕΟΥ, αποφάσισε να κατευθεί και στις υποθέσεις της Εκκλησίας. Χρειαζόταν να

είναι και η εκκλησιαστική επανάσταση, να αλλάξει δηλαδή η ηγεσία της εκκλησίας και στη θέση της να μπει μια άλλη που θα έστεινε μόνο το ένα της το αυτί στον ουρανό, ενώ το άλλο θα το είχε στραμμένο στη Λουμπιάνκα. Το ρόλο αυτό υπόσχονταν να το παίξουν οι οπαδοί της Ζώσας Εκκλησίας, αλλά χωρίς εξωτερική βοήθεια δεν θα μπορούσαν να επιβληθούν στον εκκλησιαστικό μηχανισμό. Έτσι, πιάστηκε ο Πατριάρχης Τείχων και οργανώθηκαν δύο πολύκροτες δίκες με αποτέλεσμα μερικούς του φεκισμούς. Στη Μόσχα του φέκισαν εκείνους που διέδωσαν την έκκληση του Πατριάρχη και στην Πετρούπολη του φέκισαν τον Μητροπολίτη Βενιαμίν που έφερνε δυσκολίες στη μετάβαση της εκκλησιαστικής εξουσίας στα χέρια των οπαδών της Ζώσας Εκκλησίας. Στους νομούς και στις επαρχίες πιάστηκαν Μητροπολίτες και Επίσκοποι και όπως συμβαίνει πάντα τα μεγάλα ψάρια τα ακολούθησαν χιλιάδες μικρά, προθιερείς, καλόγεροι και διάκοι που οι εφημερίδες ούτε καν τους αναφέρανε καθόλου. Έριχναν στις φυλακές όσους δεν έδειχναν όρκο στην ηγεσία της ανανεωτικής Ζώσας Εκκλησίας. Οι κληρικοί αποτελούσαν οπωσδήποτε τμήμα της καθημερινής παγανιάς. Τα σημαίνια τους μαλλιά ξεχώριζαν σε κάθε αποστολή για το Σολόσκι. Έτσι η Ρωσική Εκκλησία δεν είχε να αντιπαλέσει μόνο στους εξωτερικούς εχθρούς της, αλλά και τους εσωτερικούς. Η ζωντανή εκκλησία αποτέλεσε το δούριο ύπο του καθεστώτος. Η αθεϊστική κυβέρνηση προσπάθησε να διαιρέσει και να διαλύσει την εκκλησία ανεκ των ένδων. Η ζωντανή εκκλησία επεκτάθηκε σύντομα και κατέλαβε την πλειονότητα των ενοριών. Ο θρίαμβός της ήταν προσωρινός. Αρκετοί αρχιερείς και ιερείς στάθηκαν στο ύψος τους, ενώ το λαϊκό στοιχείο αντιστάθηκε με τρόπο συγκινητικό και έμεινε πιστός στους αληθινούς ποιμένες του. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισάκ.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Μνήμη Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Α. Τι σημαίνει το «γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν»? Να προσεύχεσαι, λέγει, να μην εισέλθεις σε πειρασμούς της πίστης σου. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις στον πειρασμό του δαίμονα της βλασφημίας και της υπερηφάνειας με την ίηση του νου σου. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις κατά παραχώρηση του Θεού στους φανερούς πειρασμούς των αισθήσεων που ο διάβολος ξέρει πώς να σου δημιουργεί όταν το επιτρέπει ο Θεός λόγω των ανόητων λογισμών που καλλιεργείς. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις στους πειρασμούς της ψυχής μέσα από αμφιβολίες και προκλήσεις με τις οποίες η ψυχή σύρεται βία σε μεγάλη σύγκρουση. Ακόμα κι έτσι, ετοιμάσου να δεχτείς ολόψυχα σωματικούς πειρασμούς. Να τους διαπλέψεις με όλα σου τα μέλη και να γεμίσεις τα μάτια σου με δάκρυα, έτσι ώστε ο άγγελος που σε φυλάει να μη σε εγκαταλείψει. Επειδή χωρίς δοκιμασίες δεν φαίνεται η πρόνοια του Θεού και δεν μπορείς να αποκτήσεις παρησία μπροστά στον Θεό, ούτε να μάθεις τη σοφία του πνεύματος, ούτε μπορεί να εδρεωθεί μέσα σου ο θείος πόθος. Πριν από τους πειρασμούς, ο άνθρωπος προσεύχεται στο Θεό σαν να είναι ξένος. Αλλά όταν εισέρχεται στους πειρασμούς για χάρη της αγάπης του και δεν αφήνεται να εκτραπεί, τότε άμεσα έχει ούτως υπήν το Θεό ως χρεώστη του. Και ο Θεός τον υπολογίζει ως αληθινό φίλο, διότι για χάρη του θελήματός του πολέμησε εναντίον του εχθρού του και τον νίκησε. Αυτό σημαίνει προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Και πάλι να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις στο φοβερό πειρασμό του διαβόλου για την αλαζονία σου, αλλά επειδή αγαπάς το Θεό, ώστε η δύναμή του να σου είναι αρρωγός και διαμέσου του να συντρίψει τους εχθρούς του. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις σε τέτοιες δοκιμασίες εξαιτίας της αφροσύνης των λογισμών και των έργων σου, αλλά αντίθετα για να δοκιμαστεί η αγάπη σου προς το Θεό και για να δοξαστεί η δύναμή του στην υπομονή σου. Β. Γιατί ο Θεός παραχωρεί τους πειρασμούς? Έχοντας πείρα των πολλών επεμβάσεων της Θείας Συνδρομής στους πειρασμούς, ο άνθρωπος αποκτά επίσης σταθερή πίστη. Από εκεί και έπειτα γίνεται άφοβος και με την άσκηση που έκανε αποκτά θάρρος στους πειρασμούς. Ο πειρασμός ωφελεί τον καθένα. Οι αγωνιστές δοκιμάζονται για να αυξήσουν τον πλούτο τους. Οι οκνηροί δοκιμάζονται για να προφυλαχθούν από ό,τι είναι βλαβερός αυτούς. Οι νησταλαίοι δοκιμάζονται για να παρασκευαστούν για αγρύπνια. Εκείνοι που βρίσκονται μακριά δοκιμάζονται για να μπορέσουν να πλησιάσουν το Θεό. Αυτοί που είναι του Θεού δοκιμάζονται για να εισέλθουν με παρησία στον οίκο του. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μην αισθάνεται συνθλιμμένος στον καιρό της άσκησής του. Και δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μην βρίσκει πικρό τον καιρό που ποτίζεται με το φαρμάκι των δοκιμασιών. Χωρίς πειρασμούς, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποκτήσει ισχυρή κράση. Γάμα. Οι πειρασμοί μας φέρνουν πιο κοντά στο Θεό. Μόλις η Θεία Χάρις καταστήσει το φρόνημα του ασφαλές, ώστε να στηρίξει την εμπιστοσύνη του στο Θεό, αρχίζει λίγο-λίγο να τον εισάγει στους πειρασμούς. Επιτρέπει να του στέλνονται πειρασμοί που να ταιριάζουν στα μέτρα του, για να μπορεί να βαστάξει την ισχύ τους. Αλλά μέσα σε αυτούς τους πειρασμούς η βοήθεια της Χάριτος βρίσκεται ολοφάνερα κοντά του, για να παίρνει θάρρος έως ότου σιγά σιγά γυμναστεί, αποκτήσει σοφία και περιφρονήσει τους εχθρούς του, έχοντας εμπιστοσύνη στο Θεό. Διότι δεν είναι δυνατόν χωρίς πειρασμούς να αποκτήσει ένας άνθρωπος σοφία στον πνευματικό πόλεμο, να γνωρίσει τον ευεργέτη του, να αισθανθεί το Θεό και να στερεωθεί μυστικά η πίστη του, παρά με τη δύναμη της εμπειρίας που έχει κερδίσει. Η θαυμαστή αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο δεν του γίνεται γνωστή, παρά όταν βρίσκεται μέσα σε περιστάσεις που του στερούν την ελπίδα. Εδώ είναι που ο Θεός δείχνει τη δύναμή του, σώζοντάς τον. Δέλτα. Πότε έχουμε περισσότερους πειρασμούς? Όσο ταξιδεύεις την οδό προς την πόλη της Βασιλείας και πλησιάζεις την πόλη του Θεού, τούτο να σου γίνει δείκτης. Η δύναμη των πειρασμών που συναντάς. Όσο πλησιάζεις και προοδεύεις την πορεία σου, τόσο οι εναντίον σου πειρασμοί πληθύνονται. Όποτε αισθάνεσαι στην ψυχή σου διάφορους και ισχυρότερους πειρασμούς στον δρόμο σου, να ξέρεις πως εκείνη τη στιγμή η ψυχή σου έχει όντως εισέλθει μυστικά σε ένα ανώτερο επίπεδο και ότι της προσετέθη χάρη στην κατάσταση όπου βρέθηκε. Διότι ο Θεός οδηγεί την ψυχή στις θλίψεις των δοκιμασιών κατά το μέτρο της χάριτος που παραχωρεί. Έψιλον. Τι γίνεται με αυτόν που δεν αντέχει τους πειρασμούς? Αν η ψυχή του ανθρώπου έχει κάποια αδυναμία και δεν διαθέτει αρκετή δύναμη για μεγάλους πειρασμούς και συνεπώς ζητά να εισέλθει σε αυτούς και την εισακούσει ο Θεός, τότε γνώριζε σαφώς πως όσο η ψυχή είναι ανεπαρκής για μεγάλες δοκιμασίες, στον ίδιο βαθμό είναι ανεπαρκής και για τα μεγάλα χαρίσματα. Και όσο αποτρέπονται οι μεγάλοι πειρασμοί από το να εισέλθουν στην ψυχή, στον ίδιο βαθμό παρακρατούνται από αυτήν και τα μεγάλα χαρίσματα. Ο Θεός δεν χορηγεί ένα μεγάλο χάρισμα χωρίς μια μεγάλη δοκιμασία. Ο Θεός, κατά τη σοφία Του, που βρίσκεται πέρα από την κατανόηση των πλασμάτων Του, όρισε τα δώρα Του να παραχωρούνται ανάλογα με τους πειρασμούς. Σίγμα ταφ. Οι πειρασμοί βοηθούν την πνευματική μας πρόοδο? Οι δοκιμασίες που επιβάλλονται για την προκοπή και την αύξηση της ψυχής και εκείνες με τις οποίες ασκείται είναι οι εξής. Η οκνηρία και η κατάπτωση του σώματος, η χάβνωση των μελών, η κατάθλιψη, η σύγχυση της διάνοιας, η σωματική πόνη, η προσωρινή απώλεια της ελπίδας, ο σκοτισμός των λογισμών, η απουσία ανθρώπινης βοήθειας, η ένδυα για τις σωματικές ανάγκες και τα παρόμοια. Με αυτούς τους πειρασμούς η ψυχή του ανθρώπου αισθάνεται έρημη και ανυπεράσπιστη. Η καρδιά του απονεκρώνεται και ταπεινώνεται. Δοκιμάζεται δε με αυτόν τον τρόπο για να φτάσει να επιθυμεί το δημιουργό της. Η Θεία Πρόνοια ωστόσο κατανέμει αυτές τις δοκιμασίες ανάλογα με τη δύναμη και τις ανάγκες εκείνων που τις υφίστανται. Σε αυτές αναμειγνύονται η παρηγοριά και οι θλίψεις, το φως και το σκοτάδι, η πόλεμη και η βοήθεια. Αυτό είναι το σημάδι της προκοπής του ανθρώπου με τη βοήθεια του Θεού.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Κυριακή της Χαναναίας. Αυγουστίνος Καντιώτης, Μητροπολίτης Φλωρίνης. Ελέησόν με, Κύριε. Μία, αγαπητή μου, μία από τις μεγαλύτερες κακίες που μαστίζουν την ανθρωπότητα είναι η αχαριστία. Αντιθέτως, μία από τις μεγαλύτερες αρετές είναι η ευγνωμοσύνη. Να αισθάνεσαι τον εαυτό σου υποχρεωμένο να πει ένα ευχαριστώ στους ευεργέτες σου. Ευγνωμοσύνη ο άνθρωπος οφείλει στον πατέρα που τον γέννησε, στη μάνα που τον ανέθρεψε, στον δάσκαλο που τον δίδαξε, στον ιερέα που τον ευλογεί, σε κάθε ευεργέτη του. Αλλά τι είναι οι ευεργέτες αυτοί? Μικροί και ασήμαντοι. Ένας είναι ο μέγας ευεργέτης που δυστυχώς δεν το αισθανόμεθα, και αυτός ο μέγας ευεργέτης είναι ο Θεός, ο Κύριος του Παντός. Οι ευεργεσίες του Θεού, υλικές και πνευματικές, είναι αμέτρητες. Αν μπορείς να μετρήσεις τα άστρα του ουρανού, θα μετρήσεις και τις ευεργεσίες που απολαμβάνουμε συνεχώς. Ευεργεσίες την ημέρα, τη νύχτα, το χειμώνα, την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο. Όπως το ψάρι που πάει να κολυμπήσει μέσα στην αχανή θάλασσα, έτσι και ο άνθρωπος, όπου και να βρίσκεται, είναι μέσα στο πέλαγος των ευεργεσιών του Θεού. Κάθε στιγμή η καρδιά σας δεν κάνει τικ-τακ? Για σκεφτείτε εκεί που κάθεστε να σταματήσει. Γι' αυτό κάθε σφιγμός ας είναι και ένα ευχαριστώ στον Θεό. Εν παντί ευχαριστείτε. Να εκδηλώνουμε την ευγνωμοσύνη στο Θεό. Μία από τις ευεργεσίες του Θεού είναι και το ότι πηγαίνουμε στο ναό, διότι ο ναός είναι τόπος ιερός. Είναι ουρανός, παράδεισος, κάτι πολύ μεγάλο. Το πιστεύεις? Έλα στην εκκλησία. Δεν το πιστεύεις? Κάθισε στο σπίτι σου. Με πίστη να πηγαίνεις στο ναό. Τότε ο ναός λαμβάνει άπειρες διαστάσεις. Τι γίνεται εκεί? Μας δέχεται. Ποιος μας δέχεται? Ο Α, ο Β, ο Γ? Και τι είναι και ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας? Πελώρια μηδενικά μπροστά σε εκείνον που κυβερνά τα σύμπαντα. Μας δέχεται σε ακρόαση ο Θεός και έχει τα αυτιά του ανοιχτά να ακούσει τις δεήσεις μας. Εκεί δέχεται ακροάσεις, εκεί είναι ο τόπος της Ιεράς Συνεντεύξεως. Εκεί παρακαλούμε τον Ουράνιο Πατέρα να μας δώσει τι? Προσέξατε, τη Θεία Λειτουργία. Όπως το παιδί παρακαλεί τον πατέρα, έτσι και εμείς ζητούμε υλικά και πνευματικά αγαθά. Τι ζητούμε? 20 αιτήματα έχει η Θεία Λειτουργία. Το ένα σπουδαιότερο από το άλλο. Το πρώτο που ζητούμε μόλις αρχίσει η Θεία Λειτουργία, υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Πατέρα, δώσ' μας την ειρήνη. Δεν περιμένουμε ούτε από την Ανατολή, ούτε από τη Δύση. Από αυτούς που μιλούν περί ειρήνης, αλλά ετοιμάζουν πόλεμο. Υποκριτέ, μόνο στην Εκκλησία το αίτημα είναι αγνό. Και τόσο επίκαιρο. Αν γίνει τώρα πόλεμος, θα γίνει με πυρηνικές βόμβες. Δώσε την ειρήνη στον κόσμο, Κύριε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Τι άλλο ζητούμε? Την ευστάθεια των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Κύριε, φύλαγε τις κατατόπου εκκλησίες σου να στέκουν σταθερά, να μην έρθουν βάρβαροι και άθεοι να τις κλονίσουν. Κράτησε την εκκλησία σου, Χριστέ ασάλευτη, μέχρι συντέλειες των αιώνων. Τι άλλο ζητούμε? Την ενότητα. Ο κόσμος είναι 1000 κομμάτια. Οι λαοί χωρισμένοι παλεύουν σαν λιοντάρια μεταξύ τους ιδεολογικώς. Λέμε λοιπόν, σε παρακαλούμε, Κύριε, τα 1000 κομμάτια να ενωθούν. Να γίνει μία πίμνη ίσπιμην. Ενώτης έτοιμα σπουδαιότατο. Υπέρ της των πάντων ενώσεως. Κύριε, φώτισε τους άρχοντες που μας κυβερνούν. Δώσ' τους μυαλό και πιο πολύ δώσ' τους καρδιά. Να σκέπτονται τα μεγάλα και υψηλά, για να προοδεύει το έθνος μας. Τι άλλο ζητούμε? Ενίσχυσε, Κύριε, το στρατό μας που φυλάει τα σύνορα. Τι άλλο ζητούμε? Θυμούμεθα τον κόσμο όλο στην Εκκλησία. Κύριε, προστάτευσε τις χείρες και τα ορφανά, τους αρρώστους που βογκάνε στα κρεβάτια, τους ναύτες που ταξιδεύουν και κινδυνεύουν μέσα στον ωκεανό. Κύριε, δες τους εχμαλώτους, τους φυλακισμένους, τους δούλους. Κανένα δεν αφήνει η εκκλησία μας αμάνα, που θυμάται όλα τα παιδιά της. Έτσι κι αυτή θυμάται όλους και παρακαλεί το Θεό για όλο τον κόσμο. Σε κάθε δέηση που αναπέμπει η εκκλησία, που ζητούμε υλικά και πνευματικά αγαθά, τι απαντούν οι ψάλτες εκ μέρους του λαού? Κύριε ελέησον. Το λέει μόνο ο ψάλτης, πρέπει να το λέει όλη η εκκλησία. Κύριε ελέησον, σώσε μας, δώσ' μας αυτά που έχουμε ανάγκη σαν πατέρας που είσαι. Το Κύριε ελέησον είναι η πιο σύντομη προσευχή. Δύο λέξεις είναι, αλλά τι δύναμη έχουν όταν λέγονται όπως πρέπει, με βαθιά πίστη και αφοσίωση. Το Κύριε ελέησον το είπε και η γυναίκα του σημερινού Ευαγγελίου και έκανε θαύμα. Ποια ήταν η γυναίκα αυτή? Ήταν μία Χαναναία. Χαναναία δεν είναι ένα γυναικείο όνομα. Είναι όνομα που δηλώνει την καταγωγή της. Όπως λέμε Αθηναία, έτσι και Χαναναία. Η πατρίδα της ήταν στα σύνορα του Ισραήλ. Όταν ήρθε ο Χριστός εκεί κοντά, αυτή έτρεξε και του φώναζε. «Ελέησόν με, Κύριε». Τι ήθελε? Είχε ένα κορίτσι δυστυχισμένο που το σπάρασε το δαιμόνιο. Έπεφτε κάτω, άφριζε, σπαρταρούσε σαν το ψάρι. Φοβερό θέαμα. Κανένας μάγος, κανένας γιατρός δεν μπόρεσε να το θεραπεύσει. Απελπισμένη έρχεται στην ελπίδα και λέει «Κύριε ελέησον». Μα όταν ο Χριστός δεν απαντά, φαίνεται να μην ενδιαφέρεται. Αυτή δεν απελπίζεται. Τρέχει από πίσω. Φωνάζει δυνατότερα. «Κύριε ελέησον». Επεμβαίνουν οι μαθητές. «Μα Κύριε, δεν ακούς? Δεν τη λυπάσαι? Δεν τη σπλαχνίζεσαι?» Είχε το σκοπό του ο Χριστός. «Εγώ», λέει, «το ψωμί το έχω για τα παιδιά μου, όχι για τα σκυλιά». Τι εννοούσε? «Τα θαύματα τα κάνω στο λαό μου, το Ισραήλ, όχι στους ακάθαρτους ειδωλολάτρες. Δεν ήρθε ακόμα ο καιρός για αυτούς». Μία ύβριση ήταν αυτός ο χαρακτηρισμός. Την είπε σκυλή, αλλά αυτή δεν θύμωσε. Δεν έφυγε. Πήρε το λόγο αυτό του Χριστού και τον έκανε όπλο της. «Ναι», λέει, «Κύριε, παραδέχομαι ότι εγώ δεν είμαι παιδί σου. Είμαι ένα σκυλάκι στην αυλή σου». Και το σκυλάκι όμως κάθεται κάτω από το τραπέζι. Τρώει το αφεντικό φαγητό και αυτό περιμένει να φάει από τα ψίχουλα που πέφτουν. «Ένα ψίχουλο, Κύριε, θέλω. Δεν ζητώ το ψωμί σου ολόκληρο». Τι μεγάλα λόγια αυτά. Ένα ψίχουλο από την άπειρο δύναμη του Χριστού ζήτησε. Και ο Χριστός που είδε αυτή την πίστη, αυτή την ταπείνωση, αυτή την επίμονο προσευχή, της είπε «Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης, γεννηθεί το σύ ως θέλεις». Ας διδαχθούμε, αγαπητοί μου, κι εμείς. Η εκκλησία μας δεν είναι ψέμα. Η επικοινωνία με το Θεό είναι ζωντανή, ολοζώντανη. Μπορεί να είναι ψέμα τα άστρα, ο ήλιος, η γη, τα πάντα. Ένα δεν είναι ψέμα, ο Κύριός μας. Να μιμηθούμε λοιπόν και εμείς τη Χαναναία. Ας γονατίζουμε και ας προσευχόμεθα λέγοντας ακαταπαύστος το Κύριε ελέησον. Το Κύριε ελέησον το λέγανε οι Άγιοι και έκαναν θαύματα. Τα παλιά τα χρόνια το λέγανε όλοι οι χριστιανοί γονατιστοί και με δάκρυα. Στη Ρωσία ο πιστός λαός το λέει και βουίζει η εκκλησία. Στο Άγιο Όρος κρατούν κομποσχήνι όλη νύχτα. Κάθε κόμπος και ένα Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Εμείς, τυπικώς παρόντες στην εκκλησία, το σώματι, απόντες το πνεύματι, χωρίς συνέστηση, χωρίς ρίγος. Το Κύριε ελέησον είναι η πιο μικρά προσευχή. Μπορεί να την πει και ένας αγράμματος. Μπορεί να την πει και το μικρό παιδί και το νήπιο και ο ασπρομάλης γέρος. Και ο Θεός ακούει το Κύριε ελέησον. Το συνιστώ κι εγώ σε εσάς. Δεν κάνεις μεγάλες προσευχές. Δεν είσαι διαρκώς στην εκκλησία. Λέγε εκεί που είσαι το Κύριε ελέησον. Κάθεσαι να φας, Κύριε ελέησον. Βράδιασε, Κύριε ελέησον. Ξημέρωσε, Κύριε ελέησον. Πας στη δουλειά, Κύριε ελέησον. Σκάβεις τη γη, Κύριε ελέησον. Βόσκεις τα ζώα, Κύριε ελέησον. Είσαι εργάτης, Κύριε ελέησον. Είσαι αξιωματικός, Κύριε ελέησον. Είσαι στρατιώτης, Κύριε ελέησον. Είσαι αμαρτωλός, Κύριε ελέησον. Το Κύριε ελέησον κάνει θαύματα. Αυτό που ζητούμε θα μας το δώσει ο Θεός, γιατί είναι πατέρας. Λέει ο Χριστός, ποιος πατέρα ζητεί το παιδί του ψωμί και του δίνει πέτρα, ή ζητεί ψάρι και του δίνει φίδι? Αν ο επίγειος πατέρας ενδιαφέρεται για τα παιδιά του, πολύ περισσότερο εκείνος που του λέμε Πάτερ ημών. Θα μας τα δώσει αυτά ο Θεός, αν πιστεύουμε πραγματικά. Εάν είμεθα χριστιανοί. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Ο Σταυρός του Κυρίου, Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Ο Σταυρός του Κυρίου μας είναι για μας κάτι το τόσο συνηθισμένο. Όλο αυτόν βλέπουμε μπροστά μας, όλο γι' αυτόν μιλάμε, όλο τον κάνουμε. Όμως τι είναι ο Σταυρός, ποια η σημασία του για μας, ποια η σημασία του για τον ίδιο τον Κύριον Ιησούν και τον Άναρχον Πανάγαθον Πατέραν και το Άγιον Πνεύμα. Τα ερωτήματα αυτά δεν είναι τυχαία και η απάντηση σε αυτά δεν είναι κάτι το αδιάφορο. Είναι ζήτημα σωτηρίας. Παραδείγματος χάριν, είναι δυνατόν όταν δύο λένε για το Σταυρό, ο ένας ότι είναι η δόξα του Χριστού και των χριστιανών, ο άλλος ότι είναι μισαρός και δαιμονικός, οι Εχωβίτες, να είναι και οι δύο ευάρεστοι στο Θεό? Πρώτο βήμα για τη σωτηρία δεν είναι η οποιαδήποτε πίστης, αλλά η ορθή πίστης. Η μη ορθή πίστης βλασφημεί και υβρίζει τον Θεόν. Και όσοι την έχουν είναι θεοστυγείς και θεομίσιτοι, έστω και αν κάνουν έργα θαυμάσια και έχουν μεγάλη θυσία. Αλλά ας δούμε. Α. Τι είναι ο Σταυρός? Όχι βέβαια ό,τι ο καθένας φαντάζεται. Αυτό που φανταζόμεθα είναι φανταξιοπληξία μας. Η αλήθεια μας παρεδόθη από τον Κύριο στους Αποστόλους και τους Πατέρας. Πηγή της σοφίας, πηγή της αληθείας, ή μάλλον η σοφία και η αλήθεια, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος λοιπόν νοσταλγούσε των Σταυρών. Έλεγε με αδημονία, «Βάπτισμα έχω, βαπτιστήνε, και πώς συνέρχομαι έως ούτε λεστεί αυτό». Γι' αυτό ενοσταλγούσε των Σταυρών, για δύο λόγους, επειδή ήταν σωτηρία του κόσμου και επειδή ήταν για τον ίδιον δόξα και ύψωσης. Όταν έφτασε η ώρα να σταυρωθεί, ο Κύριος είπε «Ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Πώς θα δοξαζόταν? Με τον θάνατόν του και το σταυρόν του. Ο θάνατος απλώς ήταν η δόξα του Χριστού? Όχι, αλλά ο θάνατός του στον σταυρό. Συνεπώς, δόξα του, όργανο της δόξης του και σημείων της δόξης του είναι ο Σταυρός. Και πράγματι, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί. Δόξαν έλεγε των Σταυρών. Ας δούμε τώρα τι δόξα ήταν για τον Χριστό ο Σταυρός. Τι ήταν ο Χριστός? Φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, ομοούσιος το Πατρί. Ο ένας της Τριάδος, ο Θεός της δόξης. Ο Απόστολος Παύλος λέγει για τους Εβραίους «Τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν». «Τον Κύριον της δόξης». Θα ρωτήσει κανείς με το δίκιο του «Καλά, μα μπορεί να δοξαστεί περισσότερο ακόμη ο Κύριος της δόξης? Υπάρχει γι' αυτό να αύξηση δόξης και προσθήκη δόξης?» Η απάντηση είναι «Όχι». Και όμως ο Σταυρός είναι για τον Χριστόν δόξα. «Πώς?» Απαντώ. Μπορεί μια γυναίκα να είναι και μητέρα και παρθένος? Όχι. Και όμως η Παναγία ήτο. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ταυτόχρονα και νεκρός και ζωντανός? Όχι. Και όμως ο Χριστός όταν ευρίσκε τον νεκρό στον τάφο, όχι απλώς ήταν ζωντανός, αλλά και ζωοδότης. Και ο τάφος του ζωοδόχος, όχι πτωματοδόχος. Συνεπώς, ο Σταυρός είναι δόξα του Κυρίου μας και συνεπώς δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του ενός και μόνου αληθινού Θεού μας. Β. Ο Σταυρός όμως δεν είναι μόνον δόξα για τον Κυριόν μας τον ίδιο. Είναι και το όργανο της φανερώσεως της δόξης του στον κόσμο. Ποια είναι η μεγαλύτερη φανέρωση της δόξης του Χριστού στον κόσμο? Η ευσπλαχνία του, το έλεος του. Πώς μας εδόθησαν? Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια του Σταυρού η καταλλαγή, δια του Σταυρού η συγχώρησης, δια του Σταυρού η υιοθεσία, δια του Σταυρού το Άγιον Πνεύμα. Τα πάντα δια του Σταυρού. Γι' αυτό την ημέρα της χαράς της Αναστάσεως λέγουμε «Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Σταυρών υπομείνας δι' ημάς θανάτο θάνατον όλεσε». Δια του Σταυρού ήλθε η χάρις και η δωρεά του Θεού. Δια του Σταυρού και διανέμεται. Ας δούμε πώς. Στην Αγία Γραφή ο Σταυρός ονομάζεται σφραγής και σημείων του Υιού του ανθρώπου. Σφραγίδα του Χριστού είναι το σημείο του Σταυρού και επειδή είναι σφραγίδα του παντοδυνάμου, είναι και αυτή παντοδύναμη, φρίκη και τρόμος των δαιμόνων. Όπως λέγει η Αποκάλυψη, όσοι έχουν τη σφραγίδα του Χριστού είναι απρόσβλητοι από τον διάβολον. Η χάρις του Θεού μεταδίδεται με το σημείο του Σταυρού που κάνει ο ιερεύς επάνω στον αγιαζόμενο. Στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας, παντού, εις όλα τους ανεξαιρέτως, μπορεί να υπεί κανείς στα σημεία, η ευλογία του ιερέως ονομάζεται σφραγής. Και όπως ξέρουμε, η ευλογία του ιερέως είναι πάντοτε ένα σταυρός. Ας πάρουμε ένα μόνο παράδειγμα. Η πρώτη ευχή που παίρνει ο άνθρωπος είναι ευχή στο κατασφραγής ευρέφος την 8η ημέρα μετά την γέννηση αυτού. Τότε ο ιερεύς σφραγίζει το μέτωπον του βρέφους λέγον την ευχήν «Κύριε ο Θεός ημών, σημειωθεί το σταυρός του μονογενού σου Υιού εν τη καρδία αυτού κλπ. Είναι κατά τα σεντολά σου πολιτευσάμενος και φυλάξας την σφραγίδαν άφθραυστον τείχην της μακαριότητας των εκλεκτών σου». Την σφραγίδα του Υιού του Θεού ο διάβολος δεν μπορεί να τη θράψει. Ατυχώς την θράβουμε εμείς με τις αμαρτίες μας. Δεν πρέπει να κουραζόμεθα να λέμε τα ίδια πράγματα όταν είναι η Θεία Σοφία. Ο Σταυρός είναι η δόξα του Χριστού. Όμως η δόξα του Χριστού δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι δύναμης. Η ίδια Θεία Παντοδυναμία. Θυμηθείτε τα λόγια της Γραφής. «Το πλάθι της δόξης σου συνέτριψα στους υπεναντίους». Άρα ο Σταυρός του Χριστού, σφραγίδα του, είναι δύναμης για μας και συντριβή του διαβόλου. Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας. Σταυρός, βασιλέως το κρατέωμα. Σταυρός, πιστόν το στήριγμα. Σταυρός, αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Γάμα. Ακόμη όμως ο Σταυρός είναι το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Το σημείο που την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας θα φανεί στον ουρανόν για να εξέλθουν οι πιστοί εις απάντησιν του ερχομένου νυμφίου και βασιλέως. Σημείον σημαίνει σημάδι, σημαία, σύνθημα. Και πράγματι, ο Σταυρός είναι η σημαία της Βασιλείας του Χριστού. Στολίζει τις εκκλησίες, τις εικόνες, τα σπίτια, τα στήθη μας, κάθε τι που είναι του Χριστού. Ο Σταυρός είναι το σημάδι από το οποίο οι πιστοί γνωρίζουν τον Χριστόν και Θεό τους, ο Χριστός τους δούλους του. Οι πιστοί αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, έχω τον Σταυρόν ή κάνω τον Σταυρόν μου, σημαίνει δίνω μαρτυρία σε όλον τον κόσμο από τον Κύριο και Παμβασιλέα και Σωτήρα μου μέχρι και του χειρότερου εχθρού μου του διαβόλου ότι είμαι μέλος της Βασιλείας του. Χριστιανός Ορθόδοξος. Όποιος δεν κάνει το σταυρό του δεν έχει καμία σχέση με τη Βασιλεία του Χριστού. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ακολουθούν τον Άγιον Απόστολο Παύλον που έλεγε «Εμή μη γέννη το καυχάστε ή μη εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Δηλαδή, δεν ήθελε να έχει καμία άλλη καύχηση εκτός από τον σταυρόν. Και όμως μερικοί μισούν το σταυρό του Χριστού. Ποιοι? Οι αιρετικοί και ιδίως οι χιλιαστέ. Ποιο είναι το κατάντημά τους εξαιτίας αυτού? Ας αφήσουμε να μας το περιγράψει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. «Ο λόγος ο του Σταυρού, λέγει, της μεν απολυμένης μορία έστι, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού έστιν». Τι θεωρούν το Σταυρόν οι αιρετικοί? Μορίαν και μίασμα. Τι είναι? Απολυμμένη, χαμένη, παγιδευμένη του διαβόλου, κατηραμένη. Τι είναι για μας τους Ορθοδόξους ο Σταυρός? Δύναμης. Τι είμεθα εμείς? Σωζόμενοι. Άλλο ένα ακόμη. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Φιλιππισαίους. «Πολλοί δεν βαδίζουν καλά. Σας μίλησα πολλές φορές για αυτούς. Νυν δε και κλαίων λέγω ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, ον το τέλος απώλεια». Για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού ο Παύλος λέγει «Το τέλος τους είναι η απώλεια» και κλαίει για αυτούς. Και μαζί του τους θρηνούν οι άγγελοι και οι δίκαιοι και εκείνος που είπε «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ποσάκιση θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου και ούκι θελήσατε» και έκλαυσε για την απώλειά τους. Ας τελειώσουμε με τα λόγια του τροπαρίου της εορτής. «Δεύτε πιστή το ζωοποιόν ξύλων προσκυνήσομεν, εν ο Χριστός, ο βασιλεύς της δόξης, εκουσίως χείρας εκτείνας ύψος εν ημάς, εις την αρχαίαν μακαριότητα, ούσο εχθρός διειδονής ηλίσας, εξορίστους Θεού πεποίηκε. Δεύτε πιστή ξύλων προσκυνήσομεν, διού ηξιώθημεν των αοράτων εχθρών συντρίβην τα σκάρας».
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Το χάρισμα της επικοινωνίας. Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Οι διάφορες ανθρώπινες ομάδες δεν είναι εκκλησία και δεν έχουν πνεύμα Θεού και δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσά τους. Όποιος δεν έχει εμπιστοσύνη σε εκείνον που έχει δίπλα του, του λέει μισόλογα. Τα λέει όλα κρυπτογραφημένα, για να είναι έτσι καλυμμένος και για να μπορεί να υπαναχωρεί όταν διαπιστώνει ότι ο άλλος δεν συμφωνεί. Τέτοια είναι ακόμη και η επικοινωνία μεταξύ συζύγων και μελών μιας οικογένειας. Κι έτσι βγήκε και η συμβουλή. Μη λες τον άντρα σου ότι τον αγαπάς, γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Και πραγματικά, ακόμη και στα πιο καλά ζευγάρια, ένα μεγάλο μέρος από τη μεταξύ τους επικοινωνία γίνεται με 1002 προφυλάξεις και κρυπτογραφήσεις. Το γεγονός της Πεντηκοστής, ανάμεσα στα άλλα, μας φανερώνει ότι ένα από τα πρώτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι η δυνατότητα επικοινωνίας. Το Άγιο Πνεύμα μας δίνει φωτισμό και αγάπη. Κάνει τον άνθρωπο που έχει πνεύμα Θεού να μπορεί να μιλά και να καταλαβαίνει τη γλώσσα του συνανθρώπου του, ξεπερνώντας το οποιοδήποτε εμπόδιο. Η δυσκολία στην ανθρώπινη επικοινωνία είναι αποτέλεσμα του ανθρώπινου εγωκεντρισμού, που κάνει τον άνθρωπο να βλέπει όλους τους συνανθρώπους του, ακόμη και αυτούς που είναι πολύ κοντά του, σαν εχθρούς του ή και σαν ανταγωνιστές του. Γιατί έχουν αυτό που θέλει να έχει εκείνος ή γιατί μπορούν να πάρουν αυτό που εκείνος έχει. Αυτό το κλίμα του κρυφού πολέμου κάνει αδύνατη την ανάπτυξη εμπιστοσύνης. Το Πνεύμα του Θεού αποκαθιστά την εμπιστοσύνη και την επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους, γιατί δεν είναι πνεύμα ανταγωνισμού, αλλά πνεύμα αγάπης και προσφοράς. Ο άνθρωπος που έχει το Πνεύμα του Θεού δεν σκέπτεται τι θα πάρει από τον άλλον, αλλά τι θα του δώσει. Το κοντάκιο της εορτής μας λέγει πολλά. «Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχεια, διεμέριζε έθνη ο Κύριος». Ότε του πυρός τας φλόγας διένυμε, η σενότητα πάντα σε κάλεσε. Τότε κατηργάστη η αφωνία προς τιμωρίαν, τότε ο Θεός τους έκαμε να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, για τιμωρία. Νυν δε, τώρα, καινουργείται η συμφωνία, δηλαδή τώρα αρχίζει κάτι το καινούριο, για τη σωτηρία μας. Με άλλα λόγια, όσο πιο καλά επικοινωνούμε μεταξύ μας, με αγάπη και ταπείνα,

Παρουσία και απουσία. Γέρον Θεόφιλος Παραϊάν. Ένας από τους μεγάλους γεροντάδες των τελευταίων χρόνων είναι και ο Ρουμάνος ιερομόναχος Θεόφιλος. Παρότι τυφλός, θαυμαστός για τις πολλές και μεγάλες του αρετές. Ας ακούσουμε κάτι από τον λόγο του. «Εγώ επιμένω σε όλους να πηγαίνουν, αν όχι σε όλες τις ακολουθίες, τουλάχιστον στη Θεία Λειτουργία. Και αν συμβεί κάποιος να μην πηγαίνει στη Θεία Λειτουργία, ούτε που κάθομαι να συνομιλήσω μαζί του. Γιατί δεν έχω να του πω τίποτε. Για παράδειγμα, κάποιος όταν τον ρώτησα τι κάνει την ώρα που θα έπρεπε να βρίσκεται στην εκκλησία, μου απάντησε «Βλέπω τηλεόραση». Και τότε του είπα «Πρόσεξε, αυτό σημαίνει ότι μπροστά σου έχεις την τηλεόραση, ενώ στο Θεό έχεις γυρίσει την πλάτη σου». Άλλαξε λοιπόν, πήγαινε στην εκκλησία, ώστε να έχεις μπροστά σου το Θεό και πίσω σου στην τηλεόραση. Οι άνθρωποι πολλές φορές κάνουν απρόσεκτα κάποια πράγματα. Αν ρωτήσεις κάποιον γιατί δεν πηγαίνει στην εκκλησία, σπάνια θα ακούσεις ότι δεν πιστεύει και γι' αυτό δεν πηγαίνει στην εκκλησία. Στην πραγματικότητα όμως, αυτός είναι ο λόγος που δεν πηγαίνει στην εκκλησία. Δεν πηγαίνει γιατί δεν έχει τόση πίστη όση του χρειάζεται για να πάει στην εκκλησία, δεν έχει τόση πίστη όση χρειάζεται για να παραμείνει στην εκκλησία, δεν έχει τόση πίστη όση χρειάζεται για να παρακολουθεί τις ακολουθίες της εκκλησίας. Δεν είναι δυνατόν να γίνει πρόοδος πνευματική χωρίς έργα της πίστης. Η πίστη αυξάνει με τα έργα της πίστης. Αν οι πιστοί νηστεύουν, τότε και οι λιγότερο πιστοί πρέπει να νηστεύουν, για να έχουν έμπρακτη πίστη που θα τους ενισχύσει στην πίστη. Αν οι πιστοί πηγαίνουν στην εκκλησία, πρέπει και ο λιγότερο πιστός να πάει, για να έχει έστω μία παρουσία στην εκκλησία. Κάποιος μου είπε, «Πάτερ, μου λέτε να πηγαίνω στην εκκλησία, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες κακές σκέψεις, πόσα μολυσμένα πράγματα κουβαλάω μέσα μου». Ξέρω ότι οι άνθρωποι είναι πολύ διαφορετικοί, αλλά ξέρω και ότι χωρίς να πηγαίνεις εκεί όπου υπάρχει η δωρεά και η χάρη του Θεού, δεν μπορείς να δεχτείς χάρη Θεού. Επομένως, να πηγαίνεις όπως είσαι, όσο και αν οι σκέψεις σου είναι μολυσμένες, όσο και αν είναι κατώτερες.

0: να πηγαίνεις. Διότι μόνον έτσι μπορεί να έλθει ο καιρός που θα καθαρίσει το μυαλό σου και δεν θα έχεις πια τις βρώμικες σκέψεις που έχεις τώρα μέσα σου. Η συμμετοχή στις ιερές ακολουθίες είναι μία διδασκαλία, είδος σχολείου. Μόνο όταν φίτησα στη θεολογική σχολή διαπίστωσα τι θησαυροί υπάρχουν στις ιερές ακολουθίες.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Σοφία,
1: σκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

σας λόγος, Κύριε, και κυρέψα την κύπαντο δαφή και εξυπνή καρμούς της απόλαυσης διατροφή μετέρα και της κέρβασης της τρεις πέδας και δαμή πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα να δείξα αυτούς παράγοντες των βασιλεύων και τα σπέρματα τάφραση της διαφόρης καρδής ευλόγης και της εξαρτώτητα λαμβάνοντας αγίας ότι η δόξα σκηνή και η σκηνή της γραγίας της σκηνής μόνος εδώ στην κουζίνη κατάφραση της κυρίας δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεγέθησα παρά τον Σοντούρο και εις μνημός συνορθών ευσεβήτη πίστη περιοδεύει παράσκονοι αγαπητοί επίστε ευτρεπές της ασυτάφτα και της του μήνυου επιτελούσιν πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και των αιωνίων της αγαπητών την απόλαυση. Πρεσβείες παραπράττοντες την εσμόν του εντός και έπαρξε μαλλιά της την κατάθεση του μια ζωή της εορτάζουν και πάντων των αγγείων. Ότι εσύ ο ευλογμόνο και αγιάζει τα σήματα της θεοδεσμών και εσύ την δόξα να παίρνουμε σήμερα από τον Πατρίδη και τον Μαναγκή και έγραψε τον Ιωσήφιο Συνέμβατη, ήγε ήγη στους αιώνας των αιώνων.

αυτός εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο ενα εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.